0: σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς. Και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το ρεύμα την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ
0: και Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
0: Έτσι, ναι. Έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό, το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο waterpolo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλεϊ είναι one-off.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσεις το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσεις την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό. Είναι παράφραση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Παράδειγμα, το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάζει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό, ποτέ την κουβαλάζει.
0: Πάλι κουβαλάζει.
1: Δηλαδή, ο πολίτη θα στρέψει.

0: Μπορείς να παγώσεις λίγο το χρόνο. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να το παγώσεις. Και επίσης, αν χάσεις ένα πόντο, δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος. Ναι, στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι, απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και ειδικά. Όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηδάνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center for στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογος και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Είχες εδώ δελτίο. Πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα. Παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς? Δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία. Σωστά. Η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο. Ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία. Η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος. Στην Κύπρο. Και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί.
1: Ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις?
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον ύμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλι.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία? Είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα.
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό,

0: Το 2013 σε αυτό το γήπεδο. Ήταν το Final Four τότε και ήρθαμε το Φίνικα Σίρ τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Δυσάρεστη στιγμή, θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα. Είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το τάθημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες οι μέσα.
0: Ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς πρώτα?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάς κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα, οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Στο
0: βόλεϊ γυναικό.
1: Πολύ το βόλεϊ.
0: Και...
1: για κάποιο λόγο είναι προφανής η λογική, θέλω να πω ότι... είναι γνωστό τι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθυνο. Και από το εξωτερικό όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ...
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
1: πού... Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος θα υπερασπιστείς την πάση.
0: Το ρόλο μου. Έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το δύο πώς προέκυψε,
0: Το δύο.
1: Φορά στη φανέλα.
0: Το ένα. Το ένα πάντα.
1: Ναι, γιατί... το ένα και λέω το δύο.
0: Αν δεν υπήρχε το ένα, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το ένα, ποιο είναι εγώ να πάρω το ένα. Έτσι. Οπότε πάμε στο δύο.
1: Από τότε πήρε
0: γάμπρα, γιατί. Ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο ένα. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο. Και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα, να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό από μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε, και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία, γιατί
0: ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να είσαι λίγο, να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάγκη που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθεί κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω, το σύστημα.
0: Κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα. Έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία, με βάση τον κεντρικό. Φάσεις, πόσο κατά είναι μια κατοχή στο βολή?
0: μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό.
1: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία. Έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δεν ξέρει, αλλά.

0: Πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών. Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Κάποτε εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα αθλήματα.
1: Άλλα
0: αθλήματα. Τώρα, άμα μιλάμε δηλαδή.
1: Το... Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
0: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε τη εθνική ομάδα. Δηλαδή, άλλο το βόλεϊ που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο της μπάλας και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα, έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος πασαδόρος στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογός, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα, οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί, δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψες?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε γι' αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά του, την οποία. Δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνους που λέει, «Έλα μωρέ, το βόλεϊ δεν έχει σωματική επαφή».
0: Δεν
1: τι άθλημα είναι.
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Και
0: είναι λάθος, να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 Μπράβο. Με το τώρα, αλλά να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, από την πορεία σου?
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την εθνική ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη.
1: Σαν το Λάμδα στο τροχό της Τύχης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, ήταν. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενίας, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ. Στην Ελλάδα.
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα.
1: Χίλια κύματα.
0: Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ. Επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή, δηλαδή όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση, ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό, αν είναι ντεμή, αν είναι.
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1. Των αντρών, έτσι. Εσύ, Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το

0: θεωρώ αδιανόητο το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρνώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το πέρασαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ο Πασαδόρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω σαν αναγνωρίζουν, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω, όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κιόλας. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση, σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβες λοιπόν και μου κάνεις μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
0: Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις?
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται, να διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους? Με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρώτησε?
0: Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Αυτό.
1: Τι άλλο έπρεπε από το βολί?
0: Τι άλλο, τι σου λείπει? Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ. Σου λείπει κάποιο κομμάτι?
1: Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, ναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός και

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς, η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει μέχρι

0: και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Αν εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
2: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
2: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
2: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
7: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
8: Συζητήσαμε και το κομμάτι της λεωφόρου καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
9: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε.

0: σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
2: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
0: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις, που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
3: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα, μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
4: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
5: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, Απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.

0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
2: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
3: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
2: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
3: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
2: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
4: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε, και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
2: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
4: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.

αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ

0: Υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
2: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καπετανάκης εγγύηση, καύσιμα καθαρά και κυρίως με το Στέλιο. Λοιπόν, ξέρεις που πάω?
1: Πού πας?
0: Αρέσει, θα πω σε λίγο τον κόσμο.
1: Εγώ πάω μαγειρεύοντας.
0: Αυτό μου αρέσει, και εγώ πάω ψάχνοντας.

Το γνωρίζατε ότι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα? Βρίσκεται μερικά μίλια από την Κρήτη, στο Λιβικό Πέλαγος, και αυτό είναι η Γάβδος. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Δεν έχω πάει ποτέ, αν και η βάση μου είναι αρκετά χρόνια εδώ στην Κρήτη. Θα πάμε για πρώτη φορά μαζί. Δεν θα σας πω, όπως πάντα,

έχουμε ετοιμάσει για να μην το κάψουμε. Είμαστε στη χώρα σφακιών. Οι επιλογές για να πας στην Κάπρο είναι από Παλαιόχωρα και από χώρα σφακιών. 2,5 ώρες περίπου είναι. Θα τα πούμε εκεί. Μερικά πλάνα από το καράβι και καλή μας όρεξη.

0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Είμαστε σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Γάβδου, στο Σαρακίνικο. Εδώ υπάρχει φρέσκο ψαράκι, ψαροταβέρνες φυσικά, υπάρχουν μπιτσόμπαρα, υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχει γυμνισμός και αυτή εδώ η βάρκα δίπλα μου, θέλω να σας πω, το αξιοσημείωτο, αυτή είναι εδώ η βάρκα που βλέπετε, το 2023, αν δεν κάνω λάθος, εδώ μέσα, ακριβώς και όλο το κομμάτι κάτω ήταν γεμάτο ανθρώπινες ψυχές. Και σωθήκανε όλοι. Σωθήκανε όλοι. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην παραλία, να δείτε, είναι 2-3 χιλιόμετρα, πρέπει να είναι. Πάμε. Η αιτία που ήρθα στη Γάβδο είναι ο κύριος που βλέπετε μπροστά σας, Σαρακίνικο, Σαρακίνικο, και μετά πού θα πάμε, Νίκο?
1: Θα ανεβούμε πάνω στο φάρο.
0: Θα πάμε φάρο?
1: Ναι.
0: Οκ.

Λοιπόν, τώρα ήρθαμε και στο Φάρο. 2-3 πληροφορίες. Κατασκευάστηκε το 1880 από μια γαλλική εταιρεία. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καταστράφηκε εντελώς και πλέον, αφού ανακατασκευάστηκε, είναι ένα από τα πιο μεγαλύτερα αξιοθέατα του νησιού. Φύγαμε να τον δούμε.

0: πάμε στον κύριο Μπάμπη να μας πει τι έπραξε και τι σπράττει κάθε φορά που έρχεται στη Γάβδο και όταν έρχεσαι εδώ πάνω, που είναι από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια αξιόλογη εκδρομή. Την προτείνω σε όλους τους ανθρώπους.
0: Πόσα χρόνια έρχεσαι?
1: Έρχομαι τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Κάθε χρόνο?
1: Κάθε χρόνο.
0: Μέχρι να σεβαστάν τα πόδια σου που λέμε στο χωριό.
1: Φορές το χρόνο.
0: Δύο φορές. Και επιλέγεις πάντα.
1: Ανεβοκατεβαίνω.
0: Όχι, επιλέγεις επειδή μου όχι ντάλα καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Αλλά εδώ πάντα είναι καλοκαίρι.
1: Πάντα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Και όπως λέει ο Νίκος, βλέπεις μια γραμμή. Σας το δείχνω. Είναι η γραμμή των οριζόντων. Όπως έλεγε ο Καβαδίας.

Και αν θες να είσαι πιο ρομαντικός, λες ότι βλέπω το απέραντο γαλάζιο. Εδώ στη Γάβδο, με τον ήλιο Ντάλα. Πίσω μου ακριβώς είναι η Γαβδοπούλα. Από εδώ με το καραβάκι πρέπει να είναι καμιά ώρα. Τι πεταλούδα είναι αυτή. Αυτό παιδί μου.

Είμαι λοιπόν σε ένα δωμάτιο που το ίδρυμα του κυρίου Ηλιόπουλου έχει φτιάξει με ένα ωραίο τρόπο, με ωραίες φωτογραφίες πανέμορφες, με ανθρώπους που έχουν τιμήσει με τον τρόπο τους στο νησί της Γάδου. Και όχι μόνο. Πάμε.

ακριβώς πάνω στο φάρο, στο υψηλότερο σημείο. Ίσως είμαι και στο υψηλότερο σημείο, όχι ίσως, είναι τη λάβδο πίσω μου. Έρχεται σε λίγο το ήλιο βασίλεμα. Κοιτάξτε και φύγαμε. Τώρα που έχουμε χειμώνα, τρώμε λάχανο, έτσι, δεν τρώμε ούτε ντομάτα, άντε και καλαμαρούλι. Και τι άλλο κάνουμε, παίρνουμε καλά μαχαίρια, ο πινέλ, αυτό εδώ το υπέροχο σετάκι, για να μας κάνει τη ζωή μας και τις κοπές μας πιο εύκολες και πιο σωστές. Έτσι θα πηγαίνετε στο λάχανο για να το κόβετε, αν δεν έχετε μαντολίνο και αν δεν θέλετε να ζοριστείτε και να κοπείτε. Κοιτάξτε, θα πηγαίνετε πάντα κατά αυτό εδώ τον τρόπο, και αυτή τη ροή με τα νερά του. Ένα τρυφερό κλωναράκι από σέλερι ή σέλινο. Τα αγαπημένα σας και τα αγαπημένα μας μήλα ζαγορίν. Λίγα καμπουρδισμένα καρύδια, χοντροσπασμένα με το χέρι, λίγο χυμό λεμονιού τώρα και με ένα ωραίο πίλερ θα πάρουμε φλίδες για να δώσουμε μια άλλη έτσι εσάνς, μια άλλη νότα, μια άλλη γεύση με γίδινο τυρί, με τρούφα από το φίλο μας το Γιάννη, τον Μαστοράκη. Ή μέσα ή και από πάνω μετά. Θα βάλω και μέσα και από πάνω. Λεπτές αέρινες φέτες από απάκι κοτόπουλο. Το βάζουμε και αυτό μέσα. Κάνουμε τη σάλτσα. Στείνουμε το πιάτο και σπάμε παξιμάδια. Για το dressing ή αλλιώς τη σάλτσα θέλουμε ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ανατέρας ποιότητας. Το συγκεκριμένο είναι και από τη Σιτία. Θέλουμε καλό μέλι. Και όλος τυχαίος είναι και αυτό σιτιακό. Μιλόξιδο. Μπορείτε να βάλετε και μουστάρδα, αλλά στο ξύδι μόνο μιλόξιδο. Αυτό το καθαρό αλάτι σε σχήμα πυραμίδας χρησιμοποιείτε για να το θρηματίσετε στο τέλος του μαγειρέματος με τις άκρες σας των δακτύλων σας, είπαμε πάντα. Ακούστε, πασπαλίστε ή πάνω από το πιάτο ή σε dressing. Απαλά. Φυσικό θαλασσινό αλάτι, ιδανικό συμπλήρωμα για γαστρονομικές δημιουργίες. Μαύρο πίπερο, salt odyssey, φυσικά. Μπόλικο, το ζητάει το λάχανο. Κουμπώνω, αναβεύω, νοστιμίζω και σερβίρω. Σταρένιο παξιμάδι τσικνάκι. Ακούστε. Θέλω να το σπάσουμε λίγο πιο σκυρό. Ακούστε. Για να πάρει λίγο τη γεύση και να μαλακώσει.

δίκτυο περιπατητικών διαδρομών Γάβδου. Σαρακίνικο, θέατρο, Σιώπατα, Χριστός, Παναγιά, Σγουδιανά, Κόρφος. Από εδώ ξεκινάς το διπορικό σου, Δήμος Γάβδου, 8 χιλιόμετρα, 8 κάπαλοι. Εμείς θα πάμε με το αυτοκίνητο φυσικά.

0: Κύριε Βάβη, πώς σας φαίνεται η μουσική που έχω επιλέξει?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπρούνο Μάμα ακούμε. Πού πάμε, Αμπελό?

0: Αυτή ήταν η Άμπελος.
1: Αυτή ήταν η Άμπελος.
0: Ε?
1: Με το πόδι πέρα.
0: Στο προηγούμενο πλάνο Άμπελος, στο επόμενο Άμπελος τέλος. Μεγάλο χωριό η Άμπελος.
1: Με το πόδι πρέπει, παιδιά. Πρέπει να πάμε με το πόδι.
0: Δεν θα κατέβεις κάτω. Είναι σαν... εγκατελειμμένο είναι.
1: Εντελώς. Με αυτός πέρα εδώ. Συνήθως το χωριό.
0: Ναι.

0: Πάμε ξυλόφρονο. Εδώ ανοίγουμε πάντα στις 5 το απόγευμα. Στο Λυκούργο. Και... Τυριζάκι. Α, το κάνεις φουρνιστό. Τι έχεις βάλει μέσα, κουρκουμά.
1: Ναι.
0: Και πίσω τι έχουμε.
2: Κατσίκι.
0: Το κατσίκι μας ενδιαφέρει. Τελικά φεύγω γιατί το κατσίκι θα βγει σε 4 ώρες.

0: Μανιτάρια με πατέντα.
1: Θα φάμε δηλαδή.
0: Σε ψαρόσουπα είπες.
1: Α, σε ψαρόσουπα είναι γεωργικό.
0: Τα μανιτάρια κυρίως.
1: Είναι πορτομπέλο.
0: Πορτομπέλο.
1: Είναι όλα εδώ Κρήτης. Σημαίνα.
0: Σκόρδο βάλατε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μανιτάρια χωρίς σκόρδο και θυμάρι. Καλά, θυμάρι δεν είναι τώρα απαραίτητο. Αλλά... Έβαλες σκόρδο.
2: Όχι.
0: Ρε φίλε. Τι πατεντάρα είναι αυτή τώρα, υγραερίου.
1: Υγραερίου.
0: Ναι.
1: Είναι εξτρένα.
0: Έχει από πάνω, ε.
1: Και από πάνω, αλλά τώρα ψήνουμε από κάτω.
0: Ψαρόσουπα από τι, Σμέρνες είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα είναι όλο αυτό. Ξεκινάς από κάτω, από τη... πας στη μέση μάλλον. Εδώ έχει το υγραερίο αντιστάσεις, το οποίο δίνει και πάνω.
1: Α, πρόβλημα.

0: Έχουμε και πάνω την πλάκα που γίνει σου πίτσα.
1: Τι έβαλα, 5 λεπτά θα κάνει μπαμ. Εγώ θέλει προβατίνα να πάρει φωτιά η γάβδος. Ή δεν τρώει την προβατίνα. Τώρα δεν έχει, έχει ευλογιά.
2: Εμείς τρώμε από αλλού προβατίνα.
1: Από πού?
2: Μυτιλίνη.
1: Μυτιλίνη.
3: Αυτό τώρα εδώ, το gadget, δεν είναι ιδανικό για την εξοχή, δεν είναι ιδανικό για την γάβδο, δεν είναι ιδανικό
4: τέλειο,
3: για το
4: κάμπι. Τέλειο είναι ρε φίλε, συγγνώμη, εγώ λοιπόν, θα παρήγγειλα ένα τέτοιο, θέλω το σουγιά μου και έχω το πυρούνι. Εδώ, κοίτα, μακρύ κοντό, τάκ, το καλφάλωσαμε.
3: Και μπαίνει σε όλους τους σουγιάδες στο πινέλα. Σε όλους.
4: Και βάζουμε και το κουταλάκι άμα λαχυναούμε.
3: Και να φάσετε να...
4: Γιατί αυτό καλά δεν είναι. Ψαρός, είπα,
3: αυτό τώρα άμα φας ψαρός θα δεις ένα βράδυ. Με το έχει κουταλάκι.
4: Εντάξει. Θα παραγγείλουμε να μας φτιάξει ένα φαρδύτερο.
5: So, gentlemen, I'm very honored.
3: Μανιτάρια για ψαρόσπα και χωριά του κουλτάκι για τα πάντα.
4: Σιγάπτω.
2: Our father and father...
3: Γεια μας, γεια μας.
4: Έλα, γεια μας.
2: Γεια μας. Μις τίμι γεια μας. Γεια μας.
4: Γεια σου, Ντόναλτ. All the best.
5: Thank you.
1: Λουκάνικο. Ρε, πώς πήγε αυτό τόσο γρήγορα. Μας τρελάνει.

0: Λοιπόν, έχουμε γνωριστεί τώρα εδώ με την Ηλέκτρα, η οποία θα αναλάβει το νομικό τμήμα τη παραγωγή μα. Και δίπλα είναι ο Βουλιώτης,
1: ναι, ναι.
0: Ο
1: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος και ο.
2: Και ο Πέτρος.
0: Και δίνουμε ραντεβού πού?
2: Στη Γάβδο στο Μανιγύρι.
3: Ναι. Δευτέρα πρωί, 7.30 ώρα να βοηθήσουμε όλοι.
2: Μετά την εκκλησία.
4: Δείτε το πόδι μου, είμαι ακριβώς 10 εκατοστά από το να βουτήξω στην άμμο, ακριβώς κάτω από το πανόραμα και όπου έχω εγκατασταθεί, θα γυρίσω λίγο να δείτε, είναι εδώ πάνω, είναι η παραλία του Κόρφου. Μετά από την μεσημεριανή μου σιέστα θα σας δείξω και αυτή την παραλία. Έχει λίγο πιο άγρια έτσι η ομορφιά εδώ, πιο απότομη, πιο βραχώδες η παραλία. Μάλλον πρέπει να πιω καφέ ή να βουτήξω.

0: για όσους, λέω, για όσους δεν γνωρίζετε, η Γάβδος είναι ακριβώς στο κέντρο από την Κρήτη και από την Αφρική. Όταν λέμε ακριβώς στο κέντρο όμως. Γι' αυτό εδώ σπάνια, μα πολύ σπάνια, θα δεις χειμώνα. Είμαστε στο Νοέμβριο και ακόμα είναι λες και είσαι στον Ιούνιο. Έχει τέτοια ζέστη. Παίρνεις αυτό το vibe.
1: Και εδώ το καταφύγιο μου.
0: Επιστρέψαμε στο Σαρακί, Νίκο, επιστρέψαμε στη Χελώνα. Χθες περάσαμε καλά. Και επειδή ο Νίκος μου υποσχέθηκε και ό,τι υπόσχεται το κάνει, έχει στα χέρια του, για πες μου τι έχεις.
2: Έχω ένα φαγκρί που έχει πιαστεί εδώ πέρα στη θάλασσά μας.
0: Γύρισε το να το δούμε.
2: Νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε ακόμα και βρίσκουμε αυτή την τροφή που σε λίγα χρόνια δυστυχώς, αν δεν σεβαστούμε τα νερά μας, δεν θα την έχουμε. Και θέλω να σου δείξω τι μπορούμε να κάνουμε παίρνοντας ένα ψάρι και δουλεύοντάς το από την αρχή μέχρι το τέλος. Παρά να το ψήσουμε μοναδικά στη σχάρα, που μπορεί και αυτό να γίνει, γίνει πολύ ωραίο, αλλά μπορείς να κάνεις πολλά διαφορετικά
0: πράγματα.
2: Πέντε θα σου κάνω, ναι. Πέντε.
0: Φυγάμε.
3: Τα φιλετάρουμε τώρα το ψαράκι μας, για να πάρουμε τα φιλέτα και να χωρίσουμε το κάθε μέρος του ψαριού μας για την κατάλληλη Παρασκευή που πρέπει να γίνει.
1: Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Ούτε Ιαπωνέζο θα ίσω. Πάει στα κολάρα.
3: Τα οποία είναι, επειδή είναι το κόκαλο.

0: πέρα είναι το καλύτερο μέρος του ψαριού να κάνεις τηγανιτό.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να το κάνεις deep fry και αυτοί οι μυς, επειδή δουλεύονται
1: για
0: πάρα πολύ.
1: Για το κάτω να το δείξουμε.
0: Είναι η πιο μαλαϊκή μυς του ψαριού μαζί με το κεφάλι και τα μάγουλα.
1: Έτσι. Που κάποιοι νομίζουν ότι αυτά τα πετάμε.
0: Ναι. Και είναι ένας μεζές για μερακλείδες.
1: Αγιές.
0: Από τα κόκαλα και από το κεφάλι του ψαριού θα τα βράσουμε, θα πάρουμε ένα ζωμό.
1: Με
0: αυτό το ζωμό δίνω στους πελάτες εδώ μια επιλογή. Μπορούμε να κάνουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Να κάνεις μια μακαρονάδα, ή να κάνεις ένα ριζότο, ή να κάνεις μια σούπα.
1: Παίρνεις καθαρό ζωμό ή βάζεις και λαχανικά μέσα?
0: Όχι, κάνω ζωμό μόνο με το ψάρι.
1: Ζωμό. Φιμέ ψαριού.
0: Ναι.
1: Που λέμε.
0: Ορίστε.
1: Φιμέ ψαριού.
0: Ναι, μόνο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που βγάλαμε τις κάτω την κοιλιά του ψαριού και θέλουμε να το χωρίσουμε ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε από κάθε μέρος του το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε. Οπότε αυτά εδώ πέρα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα σεβίτσε. Και αυτό εδώ να κάνουμε ένα καρπάτσιο. Και μετά έχουμε δύο τέλεια φιλέτα, τα οποία θα τα κάνουμε στη σχάρα με μια σάλτσα πορτοκαλιού που κάνουμε εδώ στο μαγαζί, να σας δείξω μια συνταγή. Αλλά ο καθένας μπορεί να το κάνει να το αξιοποιήσει όπως θέλει. Αυτά τα σημεία πρέπει να τους βγάλουμε την πέτσα για να διαχειριστούμε. Όπου και την πέτσα την τηγανίζουμε, δεν την πετάμε. Είναι ένας πολύ ωραίος μεζές και ένα πολύ ωραίο τραγανό στοιχείο. Μπαίνει στο πιάτο.
1: Τσιπς γλυκοπατάτας. Δίπλα έχουμε τα κόκαλα, το κεφαλάκι να κάνουμε ένα ζωμό και η Ραφαέλα ξεκινάει. Αυτό είναι το σεβίτσε της Ραφαέλας.
2: My
1: σεβίτσε. Με γλυκοπατάτα chips.

Μίνι μάρκετ και μπιτσόμπαρο Λιβικών. Πίσω μου η παραλία του Αιγιάννη. Θα κατέβω λίγο πιο κάτω. Να δείτε εδώ άλλη ομορφιά. Είναι ακριβώς εκεί. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Αλλά φαίνεται η Γαβδοπούλα. Είμαστε πιο κοντά στη Γαβδοπούλα. Αιγιάννης, είδαμε τι είδαμε, πάμε τώρα να περπατήσουμε ένα τέταρτο για να δούμε τη βραβευμένη παραλία, βραβευμένη από το National Geographic. Πρώτη νομίζω η Χαβάη ή Ταϊλάνδη και δεύτερη παγκοσμίως ομορφότερη παραλία εδώ, που αλλού στη Γαβδό. Θα περάσουμε για ένα κοινωνικό μήνυμα. Προσοχή, μην πατάτε, μην κόβετε τις ρίζες των κέντρων, και δίπλα είχα αφήσει εδώ ένα τραπεζάκι επειδή το χρειαζούμε. Αν το έχεις, σε παρακαλώ, άφησε το στο εστιατόριο, Αγιάννης. Ευχαριστώ, Χριστίνα. Στη Γάβδο ζει το αρχαίο δάσος των κέντρων. Οι κέντροι έχουν εξαιρετικά αργή ανάπτυξη και χρειάζονται τα κλαδιά τους, είτε είναι για υγρασία είτε για στήριξη. Όλα τα κλαδιά είναι ζωντανά, κόβοντας τα αλλοιώνεται το τοπίο ανεπανόρθωτα. Μορομάντι, λαγαριά, τουαλέτες κτλ. Τα μεταφέρουμε φυσικά στους κάδους. Εδώ τώρα είναι γύρω-γύρω μια πετρώδες περιοχή. Δηλαδή αν πέσεις εδώ την έχεις πατήσει. Το βράδυ θέλει ασφάλεια φουλ. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Οι αμόλοφοι. Που μου είπε ένας φίλος μου, θα τρελαθείς. Λες και εσύ στην έρημο Σαχάρα. Αυτά είναι. Αν έρθεις στη Γάβδο και δεν έρθεις στον Αγιάννη και σε αυτή την παραλία, είναι σαν να μην έχεις έρθει στη Γάβδο. Απλά αφαιθείτε στη μαγεία αυτής της παραλίας. Αυτό πάντως που σε αποσβολώνει πραγματικά είναι η τρομερή γεωλογική σχηματισμή που έχει αυτή η παραλία. Έχει κέντρους, είναι ουσιαστικά, είμαστε μέσα σε ένα κεντρόδασος.

0: Έχει αμμουδιά, είναι ρηχή παραλία. Έχει άλλο vibe από εδώ. Τελείως διαφορετικό. Τι σε έφερε στη Γάβδο, Νίκο?
1: Αυτό, όλο αυτό. Η παραλία.
0: Η παραλία. Ναι, αλλά Βέρος Πειραιώτης.
1: Όχι Βέρος, καταγωγικά Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία, αφού.
1: Έξω από τα Φάρσαλα είναι αυτή.
0: Δεν είναι αλήθεια μου λες τώρα. Ποια Φάρσαλα.
1: Πού. Βασιλικά λέγεται.
0: Εγώ εκεί είμαι. Εγώ ξέρω που είμαι. Από τη Βαμβακού.
1: Βαμβακού είσαι. Πώς λέγεις.
0: Πατσής.
1: Πατσής.
0: Έχετε και στα Βασιλικά.
2: Πατσίσατε.
1: Δεν το ξέρω ότι έχουν πατσίδες στα Βασιλικά. Σαν αδέρφια μου είναι.
0: Μπορεί,
1: η μάνα των πατσίδων πρώτη ξαδέρφη με τη μάνα μου.
0: Και ήρθες εδώ έτσι για να την πρώτη φορά ας πούμε να ράξεις.
1: Όχι μωρέ, εγώ πάντα πήγαινα σε τέτοια νησιά. Πάντα έτσι, μικρές Κυκλάδες, Αγώνη Γραμμή, αυτά μ' άρεσαν.
0: Κικαρία, ξέρω εγώ και τα
1: λοιπά. Κικαρία έχω πάει τρεις φορές. Ανάφη τελευταίο, πριν έρθω εδώ, Ανάφη.
0: Αντικήθυρα.
1: Όχι, σε αυτά δεν έχω πάει. Πιο πολύ Κυκλάδες.
0: Πιο πολύ Κυκλάδες,
1: εμπνέω. Κυκλάδες, ναι.
0: Και κατέληξες εδώ τώρα με την καλή έννοια.
1: Κοίτα, οι Κυκλάδες κλείσαν όλες. Δεν μπορείς να σταθείς. Μπετό γίνανε όλα. Εντάξει, εδώ το μόνο που μπορείς να μείνεις στην παραλία να ζήσεις είναι εδώ, στην Κάβδο.
3: Σαρωμαϊκός τάφος.
4: Σαρωμαϊκός τάφος, ναι.
3: Εδώ βάζεις φωτιά, βγάζεις κάποια καρβούνα εκεί, με ασφάλεια. Και τα σβλίκα να έχει.
0: Δεν έχει, μέσα εντάξει, είναι... Έχεις παραστιά, έχεις εκεί πέρα, τι είναι.
3: Ναι, είναι ψηλά, γιατί έχω αφήνω καρμούνα να βάλω.

0: Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα, η πιο ωραία ώρα. Έχει ένα τέλειο αεράκι και νομίζω ότι είμαι ευτυχισμένος. Τι άλλο θέλω. Πέρασαν οι ώρες, άρχισε και πέφτει και το σκοτάδι, τα κάρβουνα άναψαν, ο Λυκούργος κάνει προετοιμασία και...
1: Και
0: από το... μετά από το ωραίο άρωμα που φοράς, ερχόμαστε... Α, έχεις βάλει κομμάτια! Πόσα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
1: Τέλειο!
0: Τι τέλειο, μόνο τέλειο. Έχουμε και καρβουνάκι, δεν λέμε ψέματα, και δίπλα είναι το αρνάκι και... Να ρωτήσω τον Λυκούργο, εγώ θεώρησα ότι εδώ ψήνεις μόνο κρέας. Αλλά σήμερα έχεις...
1: Ψάρι σήμερα, ψάρι.
0: Φαγκρί.
1: Φαγκράκι, ναι.
0: Πόσο πουλάμε το κιλό?
1: 45 ευρώ.
0: Μόνο? Μια χαρά.

Κώτα Παϊδάκη, τζατζικός, γραβιέρα σαγανάκι, λεμονάκι θα βάλουμε. Έλα και δεν έχουμε φάει τίποτα σήμερα, με το χέρι θα πάμε. Και σαλάτα λάχανο καρότο και έρχεται και το κατσικάκι. Κατσικάκι ξεκοκαλισμένο. Και μπριά μία αλλιώς τουρλιά λαχανικό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα,

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: την καλημέρα μου από τον Κόρφο, άλλο μαγικό σημείο της Γάβδου. Στο πανόραμα είμαστε, ετοιμάζονται όλοι για τη γιορτή του Μεθυστή, παρακαλώ.
1: Πρωινά είναι αυτά?
2: Πρωινά, ολόφρεσκα.
1: Και είναι?
2: Σαργή,
1: μελανούρια. Τα ψήνετε ή τα τηγανίζετε εδώ?
2: Πολλό λογιολί.
1: Ναι.
2: Και ψητά και τηγάνι.
1: Και?
2: Και πλακί.
1: Και με μπάμιας, δεν είναι καλά? Όχι.
2: Όχι.
1: Ροφός είναι με μπάμιας. Είμαστε στην παραλία του Κόρφου. Είμαστε ακριβώς κάτω από το πανόραμα που σας έδειξα πριν, που σας είπα καλημέρα. Πάμε ακριβώς πίσω, στα 30-40 μέτρα, να γλεντήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εδώ βιώνουμε ένα έθιμο, το οποίο είναι το έθιμο του Αγιώργη του Μεθυστή. Η ημερομηνία δεν σας πω, αλλά είμαστε στο Νοέμβριο και η μέρα είναι, λες και είσαι στον Ιούλιο. Πάμε.
3: Μας η Θεού εν αγίης θαυμαστός ψάχνει.

0: Χρόνια πολλά.
1: Επίσης, αυτά τι είναι?
2: Αυτά είναι φλογέρες που έχουμε φτιάξει.
1: Εδώ τι είναι?
2: Είναι μιλόπιτα.
1: Μιλόπιτα.
2: Εδώ έχω κάνει καλτσούνια με ζυθρένια, εδώ είναι ανάμεικτα.
1: Καλτσούνια με ζυθρένια, ανάμεικτα καλτσούνια. Τι θα μαγειρέψουμε? Θα αρωματίσουμε κανένα κρέας, γουστάρεις? Ε? Ναι. Το αρνί ή το σουβλάκι? Για πες μου τώρα, εδώ μόνιμα ή εδώ μόνιμα, μένεις μόνιμα εδώ? Ναι. Από πού είσαι?
3: Αθήνα.
1: Αθηνά. Περιοχή?
3: Πετρούπολη.
1: Πετρούπολη.

0: Κυρία Γογό, σερβίρει, τρώει, μαγειρεύει.
1: Κοίτα, όλα αυτά δεν τα φάω.
0: Χρεώνει τα πάντα.
2: Υγεία.
0: Υγεία.
2: Χρόνια πολλά.
0: Έτσι. Ξανά εδώ με τη φίλη μου την Κλειό που τη λένε Ηλέκτρα.
3: Ηλέκτρα.
0: Λοιπόν, τρώνε κρέας, πιλάφια, εκλέρ.
3: Σάρια.
0: Εκλέρ, γάβρο, μαρινάτο κτλ. Και πες μου τι ώρα είναι.
3: Κοίτα, φτάσαμε 10 η ώρα. Ναι. Δεν θα έχει πάει 11. Ναι. Μεσημεριάσαμε.
0: 10 η ώρα τρώνε αρνί. Φαντάσου τι θα φάνε το βράδυ.
3: Έτσι.
0: Ξεκινάει από τώρα ήρεμα, ή πίνεις κάτι.
3: Πάω να πάρω λευκό ήλιο.
0: Έλα, εδώ μας πεις να γιάγεις. Τα άλλα με το ψαροκόκαλα.
4: Hello.
0: Αυτοί οι δύο και άλλοι τρεις δεν ξέρετε τι τρώνε, δεν ξέρω πού το βάζουν μόνο.
3: Έχει πάει ψάρι 11 το πρωί.
0: Ναι.
4: 11 το πρωί, τώρα πάμε να το πρωινό κρασάκι. Ναι. Σιγά.
0: Όπως οι άλλοι πίνουν πρωινό καφέ, εμείς πίνουν πρωινό κρασάκι.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Έφυγες, τα λέμε. Φιλιά.

0: Εδώ τώρα υπάρχουν παρεάγια, έτσι. Ένα, δύο. Έτσι διάσπαρτα, όμορφα, κάτω από τα δέντρα. Εδώ πάω να χαλαρώσω λίγο. Να μην χαλαρώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Τι ώρα θα είναι καλά εδώ να ξαναγυρίσω? Τι ώρα είναι καλά? 11 είναι τώρα, 10 και μισή. Απόγευμα να πέσει λίγο. Τι ώρα κρατάει, έρχεστε πρώτη φορά εδώ?
1: Όχι, έχω κάθε χρόνο.
0: Είστε από πού, αν επιτρέπετε?
1: Από τα Χανιώτη.
0: Α, Χανιώτης. Ναι. Μάλιστα. Και κρατάει μέχρι αργά?
1: Ναι, μέχρι. Εντάξει, κρατάει.
0: Βραδάκι. Αναλόγως, τα γούστα.
1: Ναι, μετά δεν έχει φώτα και τελείωσε.
0: Τέλεια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Απ' τη Γάβδο διακτηνιστήκαμε στα Χανιά, στον Αποκόρονα, στη Γεωργιούπολη, το βλέπετε πίσω. Όσοι έχετε έρθει βέβαια, όσοι δεν έχετε έρθει, θα έρθετε. Θα πάτε και στο Γιώργο, στο viral κρεόπολιο της Γεωργιούπολης και της Κρήτης και τα άλλα εκεί.

0: Με άρωμα γάβδου, γυαλί ηλίου μέσα σε ψυγείο, ρε φίλε. Παίζει αυτό, παίζει.
1: Παίζει.
0: Καυκαλάς.
1: Όλα παίζουν εδώ.
0: Πρέπει να πας. Το κάνουμε σλόγκαν. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ, για όσους δεν γνωρίζετε, το είπα και πριν, είναι ενεργός στα social media και κυρίως το TikTok. TikTok Καυκαλάς.
1: Κρεοπολείο Καυκαλάς.
0: Κρεόπολείο.
1: Ή Butcher Shop Καυκαλάς.
0: Α, Butcher.
1: Το παίζουμε και...
0: το παίζετε, είστε ρε, φίλε. άμα θέλει, ας τολμήσει και να θα κάνει. Αλλά ήρθαμε στο ψυγείο να μην καθόμαστε πολλή ώρα για να μιλήσουμε όχι για τα κρέατα, αλλά για αυτό που βλέπουμε εδώ. Λουκάνικα. Και βλέπουμε πρώτα λουκάνικο σφακιανό.
1: Λουκάνικο σφακιανό.
0: Και γιατί σφακιανό. Όχι γιατί είναι σφακιά.
1: Καταγωγή από σφακιά. Καυκαλάς. Συνταγή. Εντάξει. Αλλαγμένη έτσι. Συνταγή του παππού μου.
0: Αλλαγμένη, πειραγμένη στα δικά σου μέτρα.
1: Ναι. Στα δικά μου μέτρα. Παραδοσιακό λουκάνικο με καπνιστό αλάτι. Χοντρακομμένο κομμάτια κρέας μέσα. Δεν είναι καπνιστό, είναι φρέσκο, είναι το χανιό του κολυμπάνικου.
0: Βγάζει ένα άρωμα καπνό το αλάτι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παππούς παλιά όμως δεν είχε αλάτι καπνιστό, κάτι άλλο έκανε.
1: Εντάξει, τα κάπνιζε τότε.
0: Τα κάπνιζε. Η διαφορά του χωριάτικου με το σφακιανό είναι το κάπνισμα. Ναι. Είναι το άρωμα καπνού.
1: Εντάξει, δεν είναι άρωμα καπνού, είναι καπνιστό
0: αλάτι. Φυσικό έντερο.
1: Είναι φυσικό έντερο.
0: Α, όλο βασικό.
1: Από Θεσσαλονίκη. Α. Από ένα φιλαράκι μου, τον Αβραάμ.
0: Αβραάμ. Φυσικό το έντερο.
1: Φυσικό έντερο. Είναι από αρνίσιο το έντερο, το 24.
0: Τι λες εσύ.
1: Ναι.
0: Αρνίσιο.
1: Ναι.
0: Τύπου τζουμαγιάς λοιπόν. Τα τζουμαγιάς βάζουν αρνίσιο.
1: Μπορεί. Ναι, δεν ξέρω. Σε αυτό δεν το ξέρω.
0: Το ξέρω εγώ.
1: Ωραία. έχουμε το κλασικό. Το σφακιανό που λέμε. Έχουμε μετά το χωριάτικο. Το χωριάτικο, η διαφορά του ενός με το άλλο είναι ότι είναι με κόκκινο κρασί.
0: Α.
1: Είναι με ντόπιο κόκκινο κρασί. Από τον κουρνάτο παίρνουμε το κρασί και είναι χοντροκομμένο κομμάτια.
0: Στεγνωμένο. Αυτό είναι τριών ημερών, τεσσάρων, ε.
1: Ναι,
0: έχει στεγνώσει.
1: Εντάξει, δεν το κάνουμε με αέρα, μέσα στο ψυγείο, φρέσκο είναι, έτσι, φρέσκο λουκάνικο, διαρκεί 6 με 7 μέρες εν συντηρήση.
0: Να δώσω ένα tip, στον κόσμο. Όταν παίρνετε λουκάνικα και ο κρεοπόλης είναι φρέσκια, αφήστε τα στο ψυγείο ανοιχτά να τα χτυπάει να στεγνώσουν. Ναι.
1: Για μένα το καλύτερο λουκάνικο είναι τη δεύτερη μέρα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά έχουμε και το τελευταίο καινούριο λουκάνικο. Είναι κοτόπουλο λουκάνικο.
0: Κοτόπουλο.
1: Ναι, για τους διατροφικούς, αυτούς που θέλουν να το παίξουν κάτι διαφορετικό. Με πάπρικα η βάση του.
0: Ναι. Που αγαπάει πολύ το κοτόπουλο.
1: Ναι. Με λίγο barbecue sauce μέσα για να του δώσει ρε παιδί μου μια.
0: Α, γι' αυτό είπες δοκίμασέ το εσύ.
1: Ναι. Είναι ένα διαφορετικό λουκάνικο. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Να πάμε κρατοσκευάσματα.
1: Ναι, ξέρω. Ναι. Τι άλλο να πούμε.
0: Ό,τι ήταν να δούμε το πιάνο. Ναι. Κρασάρα. Βιλάνα. Βοριζανάκης. Δαφνές.
1: Έτσι.
0: Γεωργιούπολη γιατί ήρθε για σένα, για πάρτι σου.
1: Για μένα.
0: Αμφιάλωση.
1: Αμφιάλωση.
0: Και ροζέ είναι ωραίο, εξαιρετικό.
1: Ροζέ και κόκκινο.
0: Και τι θα κάνουμε όμως με αυτό το κρασί που θα είναι βασικό συστατικό.
1: Τι να δεις. Εμείς το λέμε κλέφτικο.
0: Ναι.
1: Δεν αρνεί. Λόγω οικονομικών συνθήκων. Βάζουμε χοιρινό.
0: Να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Πες το εξοχικό.
1: Εξοχικό.
0: Ναι, πες το εξοχικό. Γιατί κλέφτικο μπορεί κάποιοι να παραπονηθούν. Εξοχικό που κάνουμε στη λαδόκολα, εσύ τι κάνεις, το βάζεις μέσα σε μια σακούλα ψησίματος.
1: Σε μια σακούλα ψησίματος με τυρί.
0: Τα μπαχαρικά του.
1: Τα μπαχαρικά
0: του. Χοιρινό λαιμό, δεν είναι τρυφερός.
1: Χοιρινό λαιμό, χωρίς κόκαλο. Κρεμμυδάκι, πιπεριές, πολύχρωμες πατατούλες.
0: Λαχανικά, ναι.
1: Λάδι. Λίγη μουστάρδα με λίγο μέλι.
0: Τη μαρινάδα του.
1: Τη μαρινάδα του και το τυράκι του.
0: Και από σήμερα εξοχικό.
1: Εξοχικό.
0: Εξοχικό.
1: Αλλάζει όνομα από κλέφτικο γίνεται εξοχικό.
0: Εξοχικό by Καυκαλάς Βασίλης Πατσής.
1: Ωραία.
0: Εξοχικό θα έρχεστε και θα το ζητάτε τώρα. Ας είναι κλέφτικο αυτό.
1: Σε τέτοια σακουλίτσα.
0: Σακουλίτσα.
1: Βάγκουμ. Μία ώρα στους 180 βαθμούς. 10 λεπτά πριν ανοίγουμε σακουλίτσα να πάρει
0: το χρώμα του. Και να μείνει με το λαδάκι του.
1: Ναι,
0: να μην
1: έχει πολύ μένουν όλα τα αρώματα μέσα και
0: επί το έργο. Κοιτάξτε, κρεατάρα τρυφερή από λαιμό.
1: Χοιρινός λαιμός.
0: Πόσο βάζεις. Ρωματί.
1: Μπαίνει αρκετό.
0: Mm.
1: Μπαίνει αρκετό.
0: Βιλάνα.
1: Μπαχαρικό, άφθονο,
0: mm-hmm.
1: γιατί μετά θα μπουν και οι πιπεριές, θα μπει ίντομα, θα
0: που μπει είναι
1: πατάτα.
0: Γλυκές.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε ισορροπία και ένταση.
1: Mm. Λίγο λαδάκι. Και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα λαχανικά μέσα.
0: Και συνεχίζει το ανακάτεμα.
1: Και συνεχίζει το ανακάτεμα. Εδώ τώρα κοιτάζουμε και βλέπουμε ότι χρειάζεται λίγο μπαχάρι ακόμα. Mm. Άρα προσθέτουμε ακόμα λίγο μπαχάρι. Δεν το λυπόμαστε. Δεν βάζουμε πάρα πολύ αλάτι. Γιατί τα τυριά θα κατεβάσουν
0: την αλατότητά τους.
1: Την αλατότητά τους.
0: Λοιπόν, αυτό τι είναι, κράσο με ζέστη.
1: Ναι, τυράκι.
0: Το τυρί.
1: Και είναι έτοιμο τώρα.
0: Και πάμε για σακούλα. Βακουμάρισμα.
1: Λοιπόν, εάν προσέξεις τώρα, θέλει κι άλλο κρασί καυκαλάς.
0: Θέλει κι άλλο κρασί καυκαλάς. Ναι. Καυκαλάς κρασί το οποίο είναι από...
1: Βοριζανάκι.
0: Βοριζανάκι.
1: Αλλά εντάξει, κοίταξε. βάλε.
0: Εντάξει,
1: εντάξει είμαστε τώρα.
0: Για την υγρασία του. Και για την οστιμιά του και για την τραγανότητα. Ξέρεις ότι όταν βάζουμε κρασί στα λαχανικά κρατάνε την τραγανότητα.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πολλά ξέρεις.
1: Εντάξει. Μάγειρας δεν είμαι, αλλά έχω καλή γυναίκα.
0: Βασικό που μου είπες πριν. Τι δεν βάζεις μέσα στα μείγματά σου και μέσα στα κρεατοσκευάσματά σου.
1: Κοίτα να δεις. Όλα μας τα μπαχάρικα είναι καθαρά μπαχάρικα. Είναι καθαρά. Όταν λέμε καθαρά, καθαρά. Δηλαδή. Δεν βάζουμε γευστικά.
0: Πες το απλά, παιδί μου.
1: Δεν βάζουμε έψιλον.
0: Δεν υπάρχει μία μέσα.
1: Καθόλου. Μηδέν. Ναι. Μηδέν. Τα λέμε μηδέν, μηδέν. Και με πιστοποίηση. Αν θέλετε, να σας δείξουμε ακριβώς τι βάζουμε και τι δεν βάζουμε.
0: Μύρισα εγώ το, μύρισα το μπιφτέκι πριν.
1: Ναι. Όχι, όχι. Ναι. Καθαρά. Φυσικά δεν βάζουμε αυγό.
0: Βέβαια.
1: Φυσικά δεν βάζουμε φρέσκο κρεμμύδι.
0: Δεν βάζουμε ξερό κρεμμύδι γιατί την άλλη μέρα το θα πάει και θα ξυνήσει και θα κάνει.
1: Θα βάλουμε ξερό.
0: Αφιδατωμένο.
1: Ναι, αφιδατωμένο κρεμμύδι, αφιδατωμένο σκόρδο.
0: Το οποίο μπορεί να κάνετε και εσείς.
1: Ναι, αναγκαστικά. Γιατί εκτός τη γεύση θέλουμε και ομορφιά. Ή αν έχει μαυρίσει ένα μπιφτάκι στην
0: κουζίνα. Και την έχουμε την ομορφιά.
1: Εσύ την έχεις. Εγώ τα έχω στην παρασκευάζω μετά.
0: Γιατί αισθάνεσαι ότι είσαι άσχημος.
1: Εδώ πέρα αφού παντρεύτηκα καλά είναι. Μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα κομματάκια κρέας. Τυράκι. Χωρίζουμε για να πηγαίνει στην κάθε μία σακούλα σωστή ποσότητα λαχανικών.
0: Σωστές αναλογίες, ναι.
1: Ναι. Για να μην μας πούνε αύριο μεθαύριο πήρα και ήταν μόνο,
0: ναι, ρε φίλε,
1: μόνο λαχανικά
0: ή μόνο κρέας. Να έχει κρέας, αλλού να έχει κυρίες.
1: Ναι. Ναι.

0: αμυγός χειμωνιάτικο φαγητό, αμυγός χειμωνιάτικος μεζές. Πρασοτηγανιά με χοιρινό, εμείς θα προσθέσουμε και λουκάνικα, από πού αλλού, από τον Καυκαλά, μέχρι και κρασί. Κόβουμε σε μικρότερες μπουκές το χοιρινό, βλέπετε, σαν ζαράκι, και αυτά τα υπέροχα καθαρά λουκάνικα, κριτικά λουκάνικα, κάπου εδώ. Θα περάσω πρώτα το πράσο που θα κόψω, εντάξει είναι φρέσκα ακόμα, αυτό που λέγαμε, θέλω να στεγνώσουν λίγο. Θα περάσω λοιπόν το πράσο πρώτα και μετά θα δείτε την υπόλοιπη διαδικασία, απλά πράγματα είναι. Σαντόκου οπινέλ. Σφάζουμε ένα ωραίο μεγάλο πράσο και κόβουμε σε μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά. 1, 2, 3, 4. Ελαιόλαδο από την Κρέτα Βοτάνικα. Θα μπείτε και στο e-shop. Θα τα σοτάρω καλά και θα τα αφαιρέσω με λίγο αλάτι. Και πάμε τώρα με το χοιρινό. Χοιρινό τώρα μπουκές. Δεν τις ανακατεύω για λίγο. Και μόλις πάρω χρώμα το λουκάνικο. Ξαναλατίζουμε το κρέας. Τώρα που φαίνεται ότι αλλάζει χρώμα εδώ, τώρα το γυρίζουμε. Και το αφήνουμε να πάει και από το χρώμα. Για λεπτά. Στα κενά το λουκάνικο. Το χοιρινό τρελαίνεται για θρούμπι και εμείς έχουμε την καλύτερη. Κρέτα Βοτάνικα. Όπου κάτι αρώματα. Επιστρέφουμε τα μπράσα, σβήνουμε με κρασί και αφήνουμε να γλασάρει. Ο Βοριζανάκης εμφιαλώνει για τον Καυκαλά. Βιλάνα, μπόλικο και θα τα αφήσουμε να βράσουμε το κρασί. Είμαστε λίγο πριν το τέλος, πριν μην με το λάδι του. Θα κόψω στη μέση ένα λεμόνι. Θα βγάλω το ειδικό εργαλείο που έχω εδώ, για δείτε. Και πάμε. Προσοχή στα σπόρια. Τελειώνουμε πάντα με ρίγανη, που γλάζει ακόμα. Και αποτελειώνουμε με τυρί άλμης μαστοράκι. Τώρα εδώ ή ανακατεύετε λίγο ή αφήνετε να λιώσει φέτα με τη θερμοκρασία.
1: Ο ψεράς ήρθε να με βρει και ήρθε την κατάλληλη στιγμή.
2: Να κάνουμε κολασιό.
1: Να κάνουμε κολασιό. Βέβαια τι έκανα εγώ, δεν έχω πιρούνια. Έχω όμως ο πινέλ σου για δάγη. Τι θες λουκάνικο ή...
2: Ξέρω να πάρω μόνο μας.
1: Πάρε. Παξιμάδι.
2: Έτσι,
1: παξιμάδι και τι μας έφερε, να το δείξω.
2: Ναι, γάβρο έτοιμο.
1: Τι εδώ. Γιάννης Κοσμαδάκης, Εκκαλυβών.
2: Γυρίζουν από κόρονα.
1: Γυρίζουν όλοι τον από κόρονα, τον βρείτε, τον σταματήσετε. Πάει και αυτός ψαρεύοντας, πουλώντας βέβαια. Και είναι και καλός, πώς το λένε, φίλος και μάγειρας. Λοιπόν, δοκίμασε και πες την αλήθεια. Παξιμάδι ως όσο εγώ. Του φίλου μου του Τσικνάκη, σ' αρέσουν τα παξιμάδια, βιολογικό, αυτό είναι βρώμης. Εντάξει, πάρε, αφήνω εδώ για άλλες που θες, ό,τι θες και πες μου την αλήθεια τώρα. Το αλάτι δεν το δοκίμασα. Πάρε.
2: Θα πάρω.
1: Δικό σου.
2: Κάτω. Πάρε. Να τελειώσουμε την εκπομπή.
1: Ναι. Πες μου αν θέλει αλάτι.
2: Όχι.
1: Όχι. Έχει τη φέτα μέσα. Κρασί θέλει.
2: Ναι, να πιούμε. Καμία.
1: Κοίτα πού θα σε κεράσω κρασί. Βρίσκει σωστά η ώρα.
2: Εδώ. Και το κρασί είναι αγιορίτικο.
1: Το κρασί.

0: του Καυκαλά είναι Βιλάνα και στην υγειά σου.
1: Μόνο εγώ πιω εδώ, ε.
0: Και καλές ψαριές, ε.
1: Μόνο εγώ πίνω.
0: Εσύ θα πιεις γιατί εγώ έχω συνέχεια. Τα λέμε στην επόμενη συνταγή.
1: Σε υγεία, καλές δουλειές.
0: Καλές ψαριές.
1: Καλά μαγειρέματα.
0: Δεν ψαρεύεις, ε.
1: Μια φορά και ένα καιρό.
0: Απλά πουλάς.
1: Εβοτούσα.
0: Άντε, για μας.

0: Άσυρε μου τι, ας είσαι τέλος.
1: Η γιορτή την έκαναν ο παππούς μου από παλιά που μέναν εκεί στο αγρόκτημα.
2: Στην Παναγιά.
1: Στο Αγιώργη. Μετόχη. Και νοικιάζανε ο παππούς μου χρόνια αυτό, μέναν εκεί. Και διοργανώναν έτσι ένα πανηγυράκι κάθε φορά που ήταν η γιορτή 3 του Νοέμβρη. Και άλλοι βέβαια ντόπιοι μαζί. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα, πιο λίγα άτομα. Μετά κάποια στιγμή είχε πέσει. Είχε έρθει, μετά το συνέχισε λίγο ο πατέρας μου, μετά είχε πέσει λόγω του ότι δεν υπήρχε έτσι πολλής κόσμος, κάνανε και μια γιορτούλα, αλλά ήταν πιο λίγα τα άτομα.
2: Ναι, αλλά πλέον έχει
1: και, ναι, μετά που έκατσα εγώ χειμώνα και ασχολήθηκα, δηλαδή τέλειωσα σχολεία και έκατσα και χειμώνα πρώτη χρονιά, αρχίσαμε σιγά σιγά και το αυτό, το κάναμε κάθε χρόνο όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο. Και τώρα έχει εξελιχθεί σε αυτό που είδατε, νομίζω, νομίζω πολύ καλό είναι. Και συν τώρα που έχουν μπει και άλλοι και βοηθάνε.
2: Ναι, μπράβο, είναι μπορεί. Σαν ρεφενέ, ας πούμε. Σαν...
1: Ναι.
2: Εγγύσα μου φέρνει ο άλλος κάτι.
1: Ναι, δεν είναι εμπορικό πανηγύρι.
2: Και ρωτάστε πάντα ποια ημερομηνία.
1: 3 του Νοέμβρη.
2: 3
1: είναι η γιορτή του Μεθυστή, του Αγίου Γεώργιου του Μεθυστή.

Πριν φύγουμε από τη Γάβδο, σας έχω μια πολύ ωραία μουσική έκπληξη με την φίλη μου την Κατερίνα, εδώ στο σπίτι του καινούριου μου καλού φίλου του George, στο σπίτι του Bob Marley στην άκρη. Πάμε να δείτε. Δεν θέλω να πω άλλα. Τι να πω. Θα ακούσετε και θα δείτε.

χαμόγελα. Τραγούδι λένε κι ακούω προσεκτικά. Κανιβάλι πετούν στο διάστημα.

0: Φεύγω. Δεν θα πω χάρηκα. Γιατί δεν χάρηκα.
1: Εμείς χαρήκαμε.
0: Παραχάρηκα. Λοιπόν, στο επανειδή.
1: Να είσαι γερός.
0: Ευχαριστώ για όλα. Να τα πούμε.
2: Να είσαι καλά κι εμείς. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή.
0: Σύντομα θα είναι.
2: Έτσι.

Τώρα φεύγουμε από τη Γαύδο. Τώρα μπαίνουμε στο καράβι. Τώρα αποχαιρετούμε τη Γαύδο. Έκανα καινούργιους φίλους που περίμενα. Ιδιαιτέρως θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο. Τα λέμε σύντομα με άλλα πράγματα. Bye.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σερ Παπαφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερ Παπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια.

0: άλλο με να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα τρία εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους τρεις υπέροχους χώρους. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σέρπα Παφίγκος φυσικά. Αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον,

0: στο σημείο που όλοι γνωρίζουν στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
1: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα,
0: παρέα
1: ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
0: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
1: το καλοκαιρινό,
0: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
1: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε. Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Μέχρι αργά το βράδυ.
0: Κάθε μέρα.
1: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
0: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα. Κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
1: Ωραία, για μας.
0: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
1: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
0: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
0: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Έχει
0: και φλέξ παστουρμά.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρο μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Βέβαια, κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε, ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά.

0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα». Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια πίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια πίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.

0: Περίπου.
1: Όπου να είναι θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ναι.

η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείτε θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρκάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσευμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις δίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο κόσμο, έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι.

0: σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Α, όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
2: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραία τώρα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
2: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
2: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
7: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
8: Συζητήσαμε και το κομμάτι της λεωφόρου καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι

0: αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
1: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
0: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
1: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγουστού.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας φθήνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και κυμαίνονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
3: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα, μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
4: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές.

0: βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως τις άλλες χρονιές.
1: Τουρίστας θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
2: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες, και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και

0: των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάντησης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το Σμάρι είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των Φετσάδων ή Φετσολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το Σμάρι έχει κηρυχθεί διατηρηταίος και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας στάση ο λόφος του προφήτη Ηλία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόσμου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ, στο χωριό στο Σμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις, μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μιλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν το μισό νόμος Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία, φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακός οικισμός από το 1980 περίπου. Είμαστε τα 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτουρική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
0: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
1: Και βέβαια το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ, επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για το Σμάρι και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
1: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκό διαγωνισμός στις Βρυξέλλες. Για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτοι ήταν οι αδελφοί τους στη Δευτερά Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
0: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε, ποιο θα ήταν, γιατί αναφέρατε τύρι, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
1: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα κανένας επισκέπτης και να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα. Οι εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο Σύλλογος. Με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν το χωριό.
0: Καλό κρασί έχετε?
1: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
0: Και καλή καρδιά.
1: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
0: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
1: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του, που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί πρώτη ύλη του σαπουνιού είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά, μεγάλο χωριό, είχε και από όλα τα επαγγέλματα. Είχε ζαγκάρια, σαμαρά, είχε από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στη νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
1: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου, που είναι γύρω στο 10ο αιώνα. Και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως είναι, γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα. Έχουμε μινωικούς τάφους.
0: Επισκέψιμα
1: δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμο στο χώρο, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.

0: εσύ σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει η β' ανάπλαση του χωριού, να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαριανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
0: Το ευχόμαστε.
1: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
0: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί, τι άλλο,
1: και
0: καλό
1: φαγητό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.

0: Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας.
1: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκύτατη Μαρία Μηλαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των εθήμων του Πάσχα αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μαρίου. Καλά τα λέω, ε. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μηλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Πολύ που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Επίσης, ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει εντάξει ένα κίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επίδειξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται σε ολοκλήρωση.
0: Δεν είναι τώρα όμως επισκέψιμο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το έχουμε έτοιμο.
0: Σας το ευχόμαστε. Και αυτό καλά. Εδώ το πολύ όμορφο που είναι μια έκθεση την οποία την κάνατε για ποιο σκοπό?
1: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια σε συνδιοργάνωση με το Τοπικό Συμβούλιο και το Ενωριακό μας Συμβούλιο γίνεται ένα φεστιβάλ πολιτισμού στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μια θεματική έκθεση.
0: Κάθε χρόνο την κάνετε?
1: Κάθε χρόνο. Μάλιστα. Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
0: Άλλωστε το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
1: Τα παλαιότερα χρόνια, ναι, πλέον δεν σπέρνουν. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
0: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
1: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το Πολιτιστικό μας Κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
1: Βέβαια. Κάνουμε

0: Πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία, κάνουμε ρακοβραδιές.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας
0: καλέσετε. Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
1: Εδώ μέσα γίνονται όλα.
0: Όλα γίνονται εδώ, εκτός το γλέντι του Προφητηλία, οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις, γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
1: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό έτσι, σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
0: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
1: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά και φαίνεται ότι έχεις όρεξη και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και πολλές εκδηλώσεις, πραγματικά. Και θα μας ξαναγήσεις εννοείται σε αυτή την έκθεση, να τη δούμε κι εμείς, να τη δει και ο κόσμος και ευχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε.
1: Εμείς.

0: Τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλόνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο. Βρίσκομαι σε έναν ωραίο χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλόνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλη και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλιούς.
1: Με τους χοχλιούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά. Και σαν παιδιά εμείς, μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ συχνά στο σπίτι μας.
0: Και χορταίνατε.
1: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
0: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
1: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
0: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσικάλι με λαδάκι ναι, και ένα τσικάλι ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το, από το νεράκι, θα βάλω τσικοχλιούς να βράσουνε. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται. Μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βάλουμε να βράσει καλά. Mm-hmm. Και μετά βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά
0: ωραία,
1: σιγά. Και είναι όλα, όλα ωραία.
0: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Και έχουμε κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Λατάκι, το από λαδάκι
1: μας. Από όλα.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, βάζω λίγο νεράκι. Άναψε το πετρογκάζι. Βάζουμε τσιχοχλιούς, εδώ πέρα τσικαθαρίζουμε. Και τσιβάζουμε να βράσουνε, να τσιπλύνουμε. Και μετά θα τσιγαρίσουμε.
0: Πρώτα τους βράζουμε λοιπόν στο
1: ναι,
0: νεράκι.
1: Στο νεράκι.
0: Και μετά τους βάζουμε στο τσιγάρισμα
1: και
0: με το λαδάκι.
1: Και μετά το τσιγάρισμα και μετά βάζω μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε?
1: Ναι, ανάλογος την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, ανάλογος το απολύδα. Άμα πτήσεις λίγο μια φλιτζάνα, θέλει λίγο.
0: Λίγο. Και εσείς χοχλούς αυτούς βρήκατε εσείς?
1: Ναι.
0: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε δηλαδή και βρίσκετε ακόμα χοχλούς?
1: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Έχω, όχι, μωρή βάλτε όλα θέλετε, να μισή ονδύτια.

0: και βρίχνω και δίνω και στις φίλους και σε να έχω να σου δώσω το γράφι που θα αφήνεις, θα το τσετρώσεις και ωραία.
1: Πάρ' κι εγώ χλίους.
0: Θα
1: δώσω τον μπαμπά μου.
0: Να σου τη δώσω τον μπαμπά σου, ευχαρίστω.
1: Θα δώσω τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Εγώ να σου τη δώσω τον μπαμπά σου. Έθενε λίγο να βράσουνε.
1: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το έχετε, το βρίσκουμε συχνά, ας πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε.
0: Δεν είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει σιχοκλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει χόντρος, υπάρχει σιχοκλιούς.
1: Βέβαια.
0: Γενικώς.
1: Ωραία. Γενικώς. Άμα βρίσκεται ακόμα χοντρούς, άμα πηγαίνετε και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
0: Και εδώ χάμε τώρα να πάω, και χάμε να κοιτάξω, θα σου βρω. Πολλούς.
1: Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
0: Έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς κοκλούς.
1: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα κοκλούς.
0: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
1: Τι άλλο φαγητό έτσι, τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
0: Όλα τα φαγητό γενικώς. Μόνο να έχω τα υλικά.
1: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
0: Αγοράζομαι, ξέρω ότι αψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
1: Εσείς, κυρία Ευτυχία, ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
0: Από πάντα.
1: Αγροτικές δουλειές,
0: ναι,
1: και κουζίνα?
0: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
1: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
0: Ναι, ναι,
1: από το Σμάρι.
0: Ναι, ναι, από το Σμάρι.
1: Και εσείς, κυρία Χαρά, ε?
2: Ναι.
1: Ναι, αφού είστε τώρα στην παρέα μου, θα μην σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι, εκτός το φαγητό αυτό?
0: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
1: Ναι.
0: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τσιμεριζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο, όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Εξ ολοκλήρου.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο.
1: Λοιπόν, τώρα βράσαμε τις χοχλιούς, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τις τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε την ντομάτα. Τώρα βάλουμε το λάδι. Θα βάλουμε μετά την ντομάτα. Ξύσε την χαρούλα. Και ψήνε την ντομάτα με το κρεμμυδάκι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
0: Άρα τους χοχλίους βάζουμε μετά στο τέλος.
1: Τώρα θα τις βάλω.
0: Α, τώρα.
1: Τώρα θα τις βάλω να ψήνεται με την ντομάτα.
0: Προσέχτε.
1: Τώρα βάζουμε την ντοματούλα. Μα είναι τέλειο,
0: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλεια νοικοκυρά.
1: Ορίστε,
0: λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο τηλεφωνικό.
1: Τώρα βάλαμε και τα λάτι.
0: Και κρεμμυδάκι.
1: Τώρα βάλαμε το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Ωραία. Και εκεί θα ψήνεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά θα σταματήσουμε.
0: Πόσο να βάλουμε... λίγο.
1: Να τσιγαριστεί λίγο.
0: Ένα ταρτάκι δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα αφήσουμε.
1: Ναι, πιο λίγο.
0: Πιο λίγο. Είμαστε και στο Πετρογκάζιν πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ στο Σμάρ, τι θα φάει το χειμώνα.
1: Δηλαδή καθημερινό, τι έχουμε.
0: Ναι, έτσι παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
1: Βρίσκομαι ασκολίμπους, αγινάρες του βουνού.
0: Ναι.
1: Και έτσι κάνω με το κρέας φρικασέ.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ποιο κρέας, τι κρέας.
1: Κατσικάκι συνήθως βάλουμε. Κατσικάκι, αρνάκι, τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπους, βρίσκομαι χόρτα γιαχνέρα. Τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες κορτόπιτες. Αλλά έτσι και τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας προσφέρω.
0: Να πηγαίνουμε την εποχή.
1: Ναι, να σας προσφέρω.
0: Το στάρι πόση ώρα θέλει.
1: Κάνα τεταρτάκι.
0: Θέλει και το στάρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά, άμα κάτσει σε μία ώρα,
1: Σε 20 λεπτά, σε εντάξει.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
1: Η χοχλιβράζει, τσιπλίνει, γεράζει, τσιγαρίζει και κόβει την ντοματούλα, το κρεμμύδι θα βάζει μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
0: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
1: Δύο.
0: Εγγόνια?
1: Έχω δισέγγωνα δύο.
0: Να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Να δείτε ακόμα κι άλλα.
1: Θα δω ακόμα ένα δύο εγγονάκια να δω.
0: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
1: λοιπόν,
0: έχω...
1: έχω ένα ζώο,
0: ναι.
1: Τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ τους χοχλιούς.

0: Αν τον πας να μαζέψει, θα σου μαζέψει πάρα πολλούς.
1: Δεν έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Τους φάω στο καλαθάκι.
1: Έχω εδώ όμως και την κυρία Χαρά Μιλαθιανάκη. Δεν μπορώ τώρα να μην... Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτή η Μαριανή.
0: Ναι,
1: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε... θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά. Θέλουμε ακόμα
0: τώρα,
1: χρόνο.
0: Τώρα θα βάλω...
1: Νεράκι λίγο
0: το νεράκι. Και μετά θα πάω να βράσω το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
1: Ωραία.
0: Ακόμα να βράσει και μετά θα πάμε το στάρι να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
1: Και θα το δοκιμάσουμε.
0: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι. Στάρι θα φάω μόνο.

0: και μετά θα ψήνετε σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς η μέλη.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήρθαν πολλές φίλες. Θα ψήνετε σιγά σιγά, τον εκατεύομαι τώρα για να μην πιάσω στον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσαμε, να ψήνετε σιγά σιγά. Και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα. Να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
0: Μπράβο, τι ωραία. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακενησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία, οι πατητές κάνουν ρυθμικές κινήσεις, οι οποίες σχεδόν πάντα συνοδεύονταν από καλαμπούρι, γέλια και πειράγματα.

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως το αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη αγαπημένο, τόσο για τη φωνή του και τη μουσική του πορεία,

0: στα Μακεδόνα και να ζήσουμε ένα πραγματικά υπέροχο μουσικό ταξίδι.
1: Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στα σπίτια των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
2: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, οπότε.
1: Καλώς ήρθες.
2: Χαίρομαι τον Ενικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
2: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
1: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
2: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
1: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο των Υπακτών, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό μας παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισος? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στο ίσο?
2: Υπάρχει. Και είναι νομίζω όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
1: Έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
2: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
1: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: ήρθες, αεροπορικά απαιτώντας εσύ.
1: Επιβάτης.
0: Αυτή η αγάπη εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει. Είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως. Παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής, οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου που θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Αρέσει ο Ζερβάκης που είναι, έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης που είναι πολύ καλό.
0: Έχει συνεργαστεί.
1: Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελε να συνεργαστεί.
1: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση. Πρέπει να ψαχτώ.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι επιθυμία που. Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Ταραντόνι, επειδή είναι ένα όνομα έτσι.
1: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
0: Εσύ, ενώ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Συγγνωμία.
0: Καλά, εννοείται. Για όλους.
1: Ιστορικό καλό.
0: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχει κάνει τόσα πράγματα, τόσες συνεργασίες, τόσα τραγούδια που μας συντροφεύουν, υπάρχει κάτι που θα έλεγε ότι δεν κατάφερε να κάνει κάποιο στόχο, που δεν υλοποίησε, κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα τον Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ και αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί. Mm. Όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Αυτά τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά.

0: όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική, μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί.
0: Διάλεξες όμως...
1: Όλα τα πράγματα γίνονται.
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες και είναι και πολύ καλό αυτό να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

0: Εγώ θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια και εσύ το έχεις βιώσει σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την κουλτούρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή, αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσο σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μου έδωσες την μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα έχεις αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ. Και στις δυο μου δουλειές, αλλά τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό, έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα αυτά που ακούμε και ανατριχιάζουμε. Ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο, αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα εντάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου, παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: που είσαι
0: μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα, να τοποθετώ στην κυριολεξία τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη, που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας.

Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος. Ένας υπέροχος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες. Ξέρω πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ. Καλή αντάλλαξη.

0: Πού πάω, πίσω ή μπρος?
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί? Με την όπιστα θα προχωράω.
1: Ναι, πάμε με την όπιστα, ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραία για τις από εδώ. Ενώ από εδώ δείχνεις το...
0: Εμά είναι κουλά να προβατάω έτσι.
1: Ναι ρε, έτσι, ναι, το έχουμε σακάκι.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, δεν το ξαναλέω.
2: Μίκη,
0: ε.
2: Κάτσε,
0: πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνου μου.
2: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αλήθεια?
0: Γράφουμε, θα παίξω.
3: Εντάξει, μια αρτοπλασία στην προφητεία, μπα και βάλει μπροστά.
2: Ναι,
3: ναι, αφού δεν το γράψετε, ρε.
0: Το γράφει! Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο. Θα παίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.
4: Να πούμε αρχικά με κάτω. Δεν είναι εγωριστικό μας σύλλογο. Δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω.
0: Αυτό δεν το βάλω.
4: Λοιπόν, και πίσω η Νίκη, πρέπει να γυρίσω πιο πίσω.
1: Μέχρι, δεν κουνιέσαι ρε Νίκη.
4: Πρέπει να γυρίσεις.
1: Πάμε.
4: Δεν
1: έχει βάλει
4: και μέσα
1: χώρο, τέλος το... Δεν είναι, δεν είναι, εγώ πάλι θα κλέψω, όλοι θα κλέψω. Ό,τι να κάνω.
0: Εδώ θα αρχίσει να κλαίγει.
1: Δεν το έχω. Το ξέρω.
0: Εμείς. Τόσο πλά. Κοίτα τον κακομύρι, θα τον τυρανίσουμε.
5: Το μπουλάκι με λεκαρούλα.
3: Πρέπει να τα σφάξω μωρά.
1: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
0: Περίμενα να σοβαρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να το
6: τσακ. Έχω, όχι. Μωρή βάλτσα όλα θέλετε για να μισή ονδύτσα. Και, εντάξει.
0: Γιατί βλέπω και τους κακομύριδες και ψοφούν εκεί μέσα και την παλεύω τους.
6: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει,
0: είμαστε. Ναι, ναι, ναι, τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.
6: Λοιπόν, επλύναμε...
0: Περιμένετε, περιμένετε. Μπράβο, Σίμω. Να μας παίρνει και από πάνω.
6: Ναι. Βέβαια. Να γράφουμε.
0: Άμα δεν δώσει σήμα.
6: Δεν είναι σήμα.
0: Έλα, έχει πιαστεί το χέρι τη γυναίκα το λάδι.
6: Όχι, όχι. Μα. Έχει σήμα. Εντάξει, δεν γράφει.
0: Ξανά, ξανά. Περιμένετε. Απ' την ώρα που παίζω εγώ παλαμάκι γράφουμε κανονικά, εντάξει.
6: Εντάξει.
0: Περιμένετε, λοιπόν. Περιμένετε. Καταπληκτικές.
6: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έγραφα.
0: Ωραία, άρα περιμένουμε να βράσει κάτι το πω.
6: Μάνο. Έλα. Δεν έχω κανένα
2: χοχηδάκι. Πού τον καθαρίζω, τον
6: καθαρίζω. Εγώ σου βάλω ένα όμορφο.
0: Δεν θα μπορεί να κάνουμε το υπόλοιπο γύρισμα.
6: Ας τον άνθρωπο, ε.

0: Ήρεμα, μην με τρελάνεις.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Αντέσω, φορά.
1: Κράτα.
0: Ήρεμα.
1: Δεξιά, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω. Κράτα, πάω να γράψω. Έλα, νύχι, τι έχεις ρε.
0: Σταμάτα το, σταμάτα λίγη στο λεωδί και τα
1: θα το βάλω backstage.
0: Όχι.
1: Έλα.
0: Όχι, θα το αποκλειώσω μετά έλα. Καλά, εδώ για να κάνουμε γύρισμα.
1: Δεν μύρισε.
0: Δεν μυρίζω κάτι.
1: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί και φεύγεις.
2: Μπράβο, Διακιού!
1: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία... Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σέντρα στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό. Βροντερό παρόν από τους φιλάθλους του Όφη. Ζωντανή σύνδεση. Σχολιάζουν Βασίλης Κουντής και Γιάννης Χαμαλάκης. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσομετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά. Πακέτο 1 δισεκατομμύριο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ποιους θα αφορούν οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις προτάσεις του για την οικονομία ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Νέα σύγκρουση με φόντο τη συνέντευξη Τσίπρα. Αυξημένα τα περιστατικά γρήπης στο τελευταίο διάστημα. Νοσούν και άτομα νεαρής ηλικίας. Οι οδηγίες των ειδικών. Στους ρυθμούς του τελικού Super Cup κινείται, κυρίες και κύριοι, το Ηράκλειο, καθώς σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα ξεκινήσει στο Παγκρίτιο Στάδιο αγώνας του Όφη κοντρα στην ΑΕΚ με τους

0: Φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν και τις δύο ομάδες να θέλουν διακαώς να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύνδεση με το Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί βρίσκεται η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, φυσικά και το Μπαλμό. Χρύσα, καλησπέρα. Μας ακούει η Χρύσα Ζερβού? Λοιπόν, Χρύσα, δεν σε ακούμε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Χρύσα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη σύνδεσή μας με την Χρύσα Ζερβού. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα, Χρύσα. Καλησπέρα. Τώρα σε ακούμε λίγο, ναι.
1: Δεν ξέρω αν περνάνε και οι αρχές από το μικρόφωνο Σόφια. Είναι πολύ στο κόσμο που έχει έρθει εδώ, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σε αυτό το πολύ ωραίο τελικό, που μέχρι τώρα όλα βγαίνουν καλό. Οι αρχές, οι φίλοι των δύο ομάδων φωνάζουν συνθήματα ότι κάθε οφέρθη ή κάθε ένα, το κάθε ένα πια για την ομάδα του. Να δώσουμε εντάξει και την εντεκάδα του Όπι και να πούμε ότι σε αυτήν συμμετέχει και ο Αϊτό, είναι το ντεμπούτο του, το επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Όπι και μάλιστα σε έναν τελικό. Ο Χριστογιώργος λοιπόν κατά τα δοκάρια, Αθανασίου, ο Σούλας, Καραχάλιος, ο Αϊτό, ο Κούντας, ο Αμούτος, ο Κούγκουρας, ο Σιέλης, ο Νούς και ο Αποστολάκης συμπληρώνουν τους πρώτους 11 για τον Όπι. Ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης βρίσκεται στον πάγκο. Πολύ πιθανό βέβαια να χρησιμοποιηθεί από το Χρήστο Γκόντι εν συνεχεία στο παιχνίδι. Να πούμε ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να δώσουμε εικόνα από το γήπεδο, καθώς απαγορεύεται από όταν ξεκίνησαν να μπαίνουν και οι συστηματικές στο παιχνίδι. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Γίνεται και η δική μας δουλειά λίγο πιο δύσκολη. Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμή το κλίμα είναι εξαιρετικό, όπως ήταν και στους προηγούμενους χρόνους. Το κλίμα είναι εορταστικό. Είχαμε νωρίτερα, ανέβουν και στα social media του Κρέτα 24 και τη τηλεόραση Κρέτα γιορτή. Είχαμε χορούς, είχαμε τραγούδια. Ο κόσμος το απόλαυσε. Ο κόσμος συνεχίζει να τραγουδάει. Έχουν μείνει 9 λεπτά για τη σέντρα αυτή τη αναμέτρηση. Όχι, δεν ξέρω αν θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
0: Χρύσα, απάντησες ήδη στην ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω, δηλαδή αν το κλίμα είναι εορταστικό. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι φιλαθλοί και των δύο ομάδων βρέθηκαν στο γήπεδο χωρίς, έτσι, μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα, γιατί και οι φιλαθλοί όπως και οι ομάδες και οι προπονητές θέλουν διακαώς αυτό τον πρώτο τίτλο και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι θα δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως λόγω και του κλίματος που επικρατεί του εορταστικού στο Παγκρίτιο Στάδιο είχαμε μια έτσι δυσκολία στο να ακούμε καλά την Χρύσα Ζερβού, πάμε να συζητήσουμε 9 λεπτά, 8 πριν τη σέντρα, με δύο εκλεκτούς συναδέλφους, με τον Βασίλη Σκουντή που μου κάνει τη χαρά και είναι και σήμερα και απόψε μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μαζί και ο αρχισυντάκτης του Κρέτα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης, να πούμε τα βασικά πριν από τη σέντρα. Και κυρίως νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε ακριβώς σε αυτό, ότι είναι ο πρώτος τίτλος για τη νέα αγωνιστική σεζόν και οι δύο ομάδες τον θέλουν πολύ. Αυτό το έκαναν σαφές και στη συνέντευξη τύπου οι δύο προπονητές. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Βασίλη Σκουντή και στο Γιάννη Χαμαλάκη. Λοιπόν, καλώς τον, ναι. Βασίλη Σκουντής.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον το Βασίλη. Το Γιάννη ενδεχομένως σε λίγο. Βασίλη, πόσο το θέλει, ξεκινάω έτσι κατευθείαν, πόσο το θέλουν οι ομάδες, οι δύο ομάδες, αυτό το τρόπαιο, τι κίνητρο έχει ο καθένας?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, στη τηλεόραση και τα κοίτα. Η ερώτηση αυτή έχει αυτονόητη απάντηση, έχει στοιχειώδη απάντηση, προφανή. Προφανώς το θέλουν πάρα πολύ. Okay, θα δεχτούμε μια συνθήκη ότι το Super Cup είναι ίσονος σημασίας, πρέπει να το διατυπώσω πολύ προσεκτικά για να μην παρεξηγηθώ, είναι ίσονος σημασίας και προτεραιότητας τρίτος σε σχέση με το πρωτάθλημα. μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και το κύπελο. Αλλά επειδή στον Όφι έχουν συμβεί όλα τα καλά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι έπαιξε και κατέκτησε τον τελικό

0: το Κύπρο το 1987. Ξανά παίξε το τελικό το 1990. Πέρασαν 35 κατά το μάλλον ή των πέτρινα χρόνια. Και βρέθηκε να παίζει. Και αυτή είναι τρομακτική επιτυχία μια ομάδα εκτός των τυχών. 4 τελικούς μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια. 2 τελικούς Super Cup, εκ των οποίων τον πρώτο τον έχασε πέρυσι στην παράθεση τον Ολυμπιακό. 2 τελικούς κυπέλου, έναν χαμένο και έναν κερδισμένο. Προφανώς και τον πύχη των φιλοδοξιών και των απαιτήσεων και των προσδοκιών της ομάδας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά. Και από την άλλη, προφανώς, επειδή όφη και κάθε ομάδα πλην των συνήθων υπόπτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ό,τι μπορεί να πάρει και ό,τι μπορεί να διεκδικήσει είναι πρόσδεκτο. Συν της άλλης, ας μιλήσει μονούμε ότι σε 8 βράδυ από τώρα ο όφη ξαναγυρίζει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλό του, προφανώς θα είναι η βουλγαρική ομάδα. Συνεπώς, έχει 2 προκλήσεις μαζεμένες μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χώρια η έναρξη του πρωταθλήματος, την οποία θα θέλει να υπερασπίσει την καλή περσινή πορεία του και την παρουσία του στα play-offs. Ας μιλήσουμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι η ομάδα που εκπροσωπεί ούτως ή άλλως την Ελλάδα μετά και το χθεσινό αποκλεισμό του Ολυμπιακού στο Champions League. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον ΠΑΟΚ. Και επίσης, και αυτό δεν θα πρέπει να διαλάθει τη προσοχή μας, είναι η ομάδα την οποία ο Όφη απέκλεισε καθοδόν προς τον τελικό. Έτσι. Που απέβη κιόλας τριαμβευτικός πέρυσι με μια πολύ μεγάλη νίκη, ίσως την καλύτερη εμφάνιση του Όφη πλην του τελικού, γιατί ο τελικός προσπόρησε τίτλο τα τελευταία χρόνια στην ιστορία του, ενώ ότι τον αγώνα με την ΑΕΚ στο κύπελλο εκτός έδρας.
1: Βασίλη, ο Όφη δεν πρέπει να αντιμετωπίζει και νομίζω ότι έτσι κατεβαίνει στο γήπεδο. Δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι αυτό σαν παιχνίδι, πώς να το πω έτσι, προετοιμασίας. Νομίζω ότι το έκανε σαφώς και ο Κόντης αυτό εχθές.
0: Εννοείται. Αφενός δεν είναι ένα μάτς προετοιμασίας, δεν είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Είναι ένα μάτς το οποίο διακυβεύεται, παίζεται, κρίνεται ένας τίτλος, συνεπώς. Ο Όφη θα το αντιμετωπίσει και επειδή αυτή είναι και η προσέγγιση και η φιλοσοφία και η κουλτούρα του Χρήστου Κόντι αλλά και του γκρουπ ολόκληρου της ομάδας του Όφη.
1: Βάλε μου μια νοτελεία, γιατί δεν είναι σωστό να μην τον καλησπερίσω. Μαζί μας και ο αρχισυντάκτης του Κρατα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης. Καλώς τον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γεια σου, Σωτία. Γεια σου, Σωτία. Γεια σου, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Γεια σου,
1: μου, να ολοκληρώσεις, Βασίλη μου, τη φράση.
0: Ναι. Ο Γιάννης ούτως ή άλλως, και δεν το λέω για να τον κολακεύσω, επειδή ζει την καθημερινότητα του Όφη εκ του σύνεγγυς επί καθημερινής βάσεως, προφανώς μπορεί να μας δώσει και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς θα προσεγγίσει τεχνικά, τακτικά ο Όφη αυτή την παρτίδα που βρίσκεται μπροστά μας σε διάστημα λίγων λεπτών. Αλλά ναι, δεν, έτσι για να μείνω σε αυτό που με ρώτησε, Σώτια, προφανώς για τον Όφη είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσει και να κατακτήσει άλλον ένα τίτλο και να βάλει άλλο ένα παράσημο και σε κάθε περίπτωση να είναι ανταγωνιστικός ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Να δείξει ότι βαδίζει την πεπατημένη, την οποία έχει χαράξει σε αυτή τη ρότα στην οποία βρίσκεται σε επίπεδο διεκδίκησης τίτλων τα τελευταία χρόνια. Εγώ επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τη σταθερότητα που επιδεικνύει η Όφη και κυρίως το γεγονός ότι ξαναγυρίζει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τον κόσμο. Βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Το είδαμε και χθες με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, με το πώς κατάφερε να προκριθεί με το ζόρι ο Παναθηναϊκός, που κινδύνευσε. Θέλω να πω ότι είναι κιόλας άδικο να ζητούμε ή να περιμένουμε από τις ομάδες να είναι έτοιμες στις 12 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου και στις 14 και γενικά και το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Χαμαλάκη, έρχομαι σε σένα για ένα πρώτο σου έτσι, σχόλιο, αλλά επειδή έκανε και ωραία πάσα ο Βασίλης, να μπούμε και στα λίγο πιο τεχνικά του παιχνιδιού που ξεκινά σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι κοίταξε, επειδή το παιχνίδι ξεκινάει όπως είπε σε 3 λεπτά, δεν μπορούμε να βγούμε τώρα και σε αναλύσεις πιο έτσι, με τακτικές. Αυτό που έχω να πω είναι, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι είναι πρώτο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, οπότε μην περιμένουμε πολλά, σκορ, θέαμα και τα σχετικά, νομίζω. Και οι δύο προπονητές θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες φυσικά πάρα πολύ. Είναι ένας τίτλος, όπως και να έχει. Φυσικά, όπως είπε και ο Βασίλης, δεν είναι ούτε κύπελο, ούτε πόσο μάλλον το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο και την κάμερα, ναι, για να φαίνομαι καλύτερα, Σώτια, έτσι. Λοιπόν,

0: έκπληξη για μένα η παρουσία του Αϊτόρ στην ενδεκάδα, για να δούμε τι έχει πάντως ο Κόντις στο μυαλό του. Mm-hmm. Απομένει να δούμε σε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Πάντως κρατάω το γεγονός ότι έχει γεμίσει το Παγκρίτιο και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Να πω επίσης mm-hmm. ότι είναι σημαντικό ότι δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 22 ετών οφείλουν και πρέπει, υποχρεούνται να βρίσκονται σε δεκάδες των δύο ομάδων. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε νέα πρόσωπα, νεαρούς, όπως και οι δύο παίκτες του Όφη, οι νεαροί. Ο Κοσούλας θα ήταν έτσι κι αλλιώς και ο Αποστολάκης πιθανότητα, αλλά όσον αφορά την ΑΕΚ, φυσικά δεν θα ήταν ο τερματοφύλακας, ο νεαρός που αγωνίζεται, ο Γαλαμούτης, αλλά και πιθανότατα ο Καλοσκάμης που είναι και αυτός, ξεκινάει στην εντεκάδα, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε ένα λεπτό. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Βασίλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι, γιατί θα πρέπει να σας αποδεσμεύσει τόσο ή άλλως, να δείτε κι εσείς τη σέντα και τα πρώτα λεπτά, Βασίλη.
2: Όχι, εγώ θέλω απλώς να επαναλάβω και να υπερτονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η ευκαιρία και πόσο σημαντικό είναι για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για ολόκληρο το κριτικό ποδόσφαιρο, το γεγονός ότι ο Όφη είναι εδώ, είναι στις επάρξεις και επίσης και κάτι άλλο να προσθέσω, ότι θα έχουμε την ευκαιρία, επειδή πέρυσι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Όφη μεσούς σεζόν, φέτος έχουμε την ευκαιρία με έναν σχεδιασμό στον οποίο σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, προφανώς, γιατί πάντοτε παίζουν ρόλο και τα οικονομικά δεδομένα και η ευκαιρία η οικονομική που έχει κάθε ομάδα. Είναι μια ομάδα που την έχει ο ίδιος, που την έχει στο μυαλό του, έτσι, και που θα έχουμε την ευκαιρία προϊούς σεζόν να δούμε τα δικά του πλάνα και τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία να παίρνουν σάρκα και οστά σόδια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Βασίλη Σκουντή και Γιάννη Χαμαλάκη, και μένουμε σε αθλητικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Σε μια χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις, ο Τεντόγλου νίκησε τους 11 αντιπάλους του στον τελικό, αλλά και τον άνεμο, και με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Είναι απλά πολύ καλός. Με αυτές τις 4 λέξεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου περιέγραψε την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο άλμα εις μήκος, τα τελευταία χρόνια που κατάφερε να είναι ο πρώτος άνδρας αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου που έχει 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Κάτι ανάλογο είχε καταφέρει η σπουδαία Χάικι Ντρέσλερ από το 1986 έως το 1998.
4: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Ζήμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια.
5: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.45, έτσι.
4: Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα, είναι ένα σίγουρο άλμα.
3: Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018 και ακολούθησε το Μόναχο το 2022. Η Ρώμη ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο για τον Τεντόγλου και φέτος στο Μπέρμιγχαμ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου έγραψε ιστορία. Στα 3 πρώτα του άλματα που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27, ο Μίλτος Τεντόγλου πάτησε 20 περίπου εκατοστά μακριά από τη βαλβίδα. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, αλλά ο Ελβετός Ζήμον Χάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29. Ο Τεντόγλου όμως την τέταρτη προσπάθεια έκανε 8.44 και έδειξε πως είναι αποφασισμένος να πάρει και πάλι το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να κάνει τις δύο τελευταίες προσπάθειες και έτσι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για μία ακόμα φορά σε έναν αγώνα που ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολο λόγω του ισχυρού ανέμου που ήταν κόντρα στην προσπάθεια των αθλητών.
5: Ο Χάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί.

0: και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
1: Πάντως μπορεί να είναι συλλέκτης χρυσών μεταλλίων, όμως καμιά φορά το ξεχνάει και χαρίζει μοναδικές στιγμές με την αφέλειά του.
2: Είναι να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο, θα το δούμε κιόλας.
0: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Αλλά ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάνω στο πώς, sorry.
1: Επόμενος στόχος του Έλληνα πρωταθλητή, που τα μέλη της ελληνικής αποστολής του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο που διαμένουν, οι αγώνες της σειράς Diamond Link, με στόχο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, που κατάφερε να ισοφαρίσει ο Τεντόγλου πριν από μερικές μέρες με 8 μέτρα και 66 εκατοστά.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει τις συσκέψεις με το Οικονομικό Επιτελείο και τους στενούς του συνεργάτες. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αναμένεται πάντως να βρεθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για την οικονομία και την ακρίβεια. Σφοδρή σύγκρουση εξακολουθεί να προκαλεί η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
4: Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζουν στο στόχαστρο Μεγάρο Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και συραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε σε συνέντευξή του.
5: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε στους επιχειρηματίες, γιατί δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο. Σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
6: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
7: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ και είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
4: Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για το ΔΔΕ.
5: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε ετήσια βάση από τους λογαριασμούς από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 700 εκατομμύρια περίπου και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν εξυγχρονίζεται το δίκτυο?
4: Οι τόνοι ανεβαίνουν με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες.
1: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
8: Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές κολόνες, χρειάζεται ένα προγραμματικό σαφές πλαίσιο.
4: Ο επόμενος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται στη ΔΕΘ.
3: Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με το μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων να εντοπίζεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στο νησί.
4: Βαρύνε το αποτύπωμα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς τη δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα. Στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
9: Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, μέσα με την άλλη φετινή πυρκαγιά στην Πρέβλη και αυτές που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκθεση όμως.
4: Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως από τα συνολικά 95.000 στρέμματα που έχουν καταγραφεί ως καμένα, τα 77.000 εντοπίζονται στο νότο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί τον Δήμο με τις περισσότερες πυρκαγιές.

0: τελευταία χρόνια.
1: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 θρέματα που έχουν συνολικά στην περιφερειακή ενότητα τα 77.000 είναι στο Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σκληρή άνεμη που έχουμε μελτέμια, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία.
0: Όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των πυρκαγιών έχουν διαδραματίσει τα μελτέμια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
1: Το 1 τέταρτο σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο Νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμια, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά της Κρήτης, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Είναι βόρειοι άνεμοι καταβάτες προς τις νότιες εκτάσεις, επομένως αυτοί θερμαίνονται και αρκετά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι, δημιουργούν δηλαδή όλες αυτές τις συνθήκες που εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
2: Έτσι είναι.
1: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών.
0: Παράλληλα, αναφερόμενος στην εξέλιξη των θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε πως αυτές παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα παράγοντα που λειτουργεί επιβαρυντικά και δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδο για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όσον αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ την κάψιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε επόμενη μέρα στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μελέτη γίνονται πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά τον νότιο κυρίως τμήμα της Κρήτης.
0: Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουδάρδο, έχει και η πρόληψη, καθώς και η σωστή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Η έγκαιρη προετοιμασία και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
1: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό, τα τελευταία 5 χρόνια, το 21, το 23, το 24, το 25, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλες διάρκειες. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλες διάρκειες, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πλέον πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί δεν υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό όπως καταλαβαίνετε.
2: Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εκτός των άλλων έκανε και αυτοψία στις πληγήσεις από τη μεγάλη πυρκαγιά περιοχές, αλλά έχει και συνάντηση και σύσκεψη με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, αλλά και με άλλους τοπικούς φορείς και έκανε και σημαντικές ανακοινώσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
3: Βασικό μέλημα να τρέξουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις άμεσα, να τρέξουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή να γίνουν οι αυτοψίες, να πραγματοποιηθούν όσες επισκέψεις χρειάζονται από στελέχη των υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσουν τι πραγματικά έχει υποστεί ο κάθε κάτοικος που έχει πληγεί στην περιοχή. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστικά κόκκινα, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ειδικά στον Άγιο Παύλο επλήγησαν, καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Αυτά τα ζητήματα έθεσαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Του ζήτησαν να παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις με τις αποζημιώσεις και τις εγκρίσεις των χρημάτων που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα ο κύριος Χατζηδάκης είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών και παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το κάθετο οδικό δίκτυο προς τον Αγιο Βασιλιάτικο δρόμο και επίσης θα εγκριθεί η αγορά ενός γκρέιντερ προς τον Δήμο Αγίου Βασιλείου για να μπορέσει να βοηθήσει στην αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας έτσι ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα η περιοχή να αρχίσει να επανέλθει στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα και φυσικά να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σταθούν στα πόδια τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν πέρα από επιχειρήσεις, έχασαν και μεγάλη αγροτική περιουσία, έχασαν μεγάλες εκτάσεις με ελαιόν.

0: που από εκεί ουσιαστικά ήταν το βασικό του εισόδημα.
1: Και αυτό είναι το άμεσο και το μείζον, δεν το συζητώ, Χάρη. Και σε δεύτερο βέβαια επίπεδο, το λέω γιατί το έθεσε ο Γιάννης Σταθεράκης σήμερα στον Αντιπρόεδρο και υπήρξε έτσι συζήτηση και από αυτού. Σε δεύτερο στάδιο, και επειδή έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, είναι και τα θέματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Το λέω γιατί έχουμε χιλιάδες καμένα
0: όταν
1: στρέμματα.
0: Μια περιοχή όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη περιοχή με καμένη γη, είναι λογικό να χρειάζεται αντιπλημμυρική προστασία. Είναι λογικό και επόμενο να πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην δούμε άλλα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει, κυρίες και κύριοι, η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, όπως επιβεβαιώνουν και οι αφήξεις τουριστών που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο. Οι τουριστικοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Πλατανιά, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τις δημοτικές αρχές πάντως να καταβάλουν προσπάθεια εν μέσω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Δήμαρχε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Πλατανιά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Είναι έτσι, είναι μια περίοδος που η αυξημένη τουριστική κίνηση και στο Δήμο Πλατανιά φέρνει και αυξημένες ανάγκες στο Δήμο, ο οποίος καταβάλει και αυτός φαντάζομαι προσπάθεια να ανταποκριθεί, κύριε Μαλανδράκη.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα μέγεθος για να γίνει κατανοητό από τους τηλεθεατές σας. Ο Δήμος Πλατανιά θεωρείται ένας Δήμος ο οποίος είναι κάτω των 20.000 μονίμων κατοίκων. Ο βιολογικός όμως καθαρισμός εξυπηρετεί 100.000 ισοδύναμους κατοίκους. Και όπως ξέρετε, ο τουρισμός και στο Πλατανιά αλλά γενικά στην Κρήτη δεν είναι ούτε 2 ούτε 3 μήνες. Μιλάμε για έναν τουρισμό ο οποίος είναι το λιγότερο ένα εξάμηνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα οι υποχρεώσεις μας και οι ανάγκες μας είναι τόσο μεγάλες που θα πρέπει να εξυπηρετούμε όλο αυτόν τον πληθυσμό. Και μάλιστα με μία ένταση και με μία πίεση. Όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα της υποχρηματοδότησης είναι χρόνιο. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, ίσως έχουν κουραστεί και οι τηλεθεατές να το ακούνε. Και από την άλλη, βεβαίως, αντιμετωπίζουμε μια σειρά προβλήματα στην καθημερινότητα, τα οποία προσπαθούμε να λύουμε. Όπως είναι το θέμα της λειτουργίας, υπάρχουν απαραίτητες ποσότητες νερού και για τους αγρότες μας, αλλά φυσικά και για τις υπηρεσίες. Το θέμα των αναποσοστών, να έχει όσο γίνεται πιο πολλούς αναποσοστικούς πύργους για την προστασία των λογουμένων. Μιλάμε ότι στο Πλατανιά είναι πάνω από 20 πύργοι, ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. Οι καθαρές παραλίες, η προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια, ο φωτισμός, τα απορρίμματα, ένα πολύ μεγάλο στίχημα. Από που έχουμε ξεκινήσει και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος στο κομμάτι αυτό, ότι ξεκινήσαμε να έχουμε ένα ρεύμα βιοαποβλήτων. Δηλαδή πλέον μαζεύουμε το λεγόμενο καφέ κάδο από μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα υπολείμματα τροφών σε ξενοδοχεία και σε μεγάλα εστιατόρια. Με διακριτή πλέον διαλογή και φυσικά περισυλλογή.
1: Κύριε Μαλανδράκη, εσείς είστε ένας από τους δημάρχους, γιατί πάρα πολλοί το θέτουν, συνάδελφοί σας εννοώ, αιρετοί. Επιμένετε να επαναλαμβάνετε και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, για το τέλος ανθεκτικότητας ο λόγος, το πρώην τέλος διαμονής, για να μας καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, να υπάρξει μια απόδοση και στους δήμους, προκειμένου ακριβώς να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που προαναφέρατε.
2: Κοιτάξτε, τέλος ανθεκτικός, επειδή το κυνηγάω εισαγωγικά από το 2018, που τότε λέγανε φόρο διανυκτέρευσης, και σήμερα έχει μετονομαστεί με αυτό το πολύ ωραίο έμπειρο όνομα τέλος ανθεκτικότητας, πάει όλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Και επειδή έχω κάνει μια πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και γίνει αποδεκτό από όλους τους συναδέλφους, δεν λέει να παίρνει ο κάθε Δήμος τα λεφτά που το αναλογούν λόγω των διανυκτερεύσεων. Λέει το 40% θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο γκουβά, να το πω έτσι, για προγράμματα για όλους τους Δήμους. Δηλαδή ο Πλατανιάς μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και αντίστοιχα και άλλοι Δήμοι. Και δεν θα παίρνει όλα τα λεφτά, αλλά το 40% των εισπράξεων από το τέλος θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο ταμείο για τους 332 Δήμους. Αυτή η πρότασή μου λοιπόν έγινε αποδεκτή από τους συναδέλφους, από τα συνέδρια, από φόρουμ όπως είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Βέβαια πρέπει να το κάνει δεκτό η κυβέρνηση. Διότι αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των ακτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε, και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα. Και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση. Δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, ούτε με τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε.

0: Δεν μπορεί να γυρίζει ανταποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος-μέρος τοπικής οικονομίας αποτελεί την εθνική μας οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη, κάποιον ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυση προβλημάτων. Mm-hmm.
1: Την ίδια ώρα, Δήμαρχε, δεν αποδίδονται στους Δήμους και αυτά που θα έπρεπε από τη διαχείριση των παραλίων, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί και στην εισαγωγική σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στις παραπάνω.

0: ομάδες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και στους ναυαγοσωστικούς πύργους εντωμεταξύ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θυμίζω ότι έχει περάσει στην κεντρική διοίκηση πια.
1: Θα σας πω κάτι, γιατί το επιτελικό είναι πολύ καλό και πολύ σωστό, εάν μπορεί να μοιράζει ρόλους, αρμοδιότητες και να είναι και διάφανο. Mm-hmm. Όταν στιγμή έχει πάρει το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, τη διαχείριση των παραλίων, mm-hmm. δηλαδή οι Δήμοι δεν εμπλέκονται καθόλου στη διαχείριση, αλλά έχουμε την ευθύνη καθαριότητας, να δώσει προστασίας, προσβασιμότητας για άτομα με ποιες ανάγκες. Π.χ. εμείς έχουμε 6 μηχανισμούς προστασιμότητα για αμαία ή για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Και αντίστοιχα φυσικά έχουν και άλλοι Δήμοι. Και μας δίνουν, λέει, το 60% που λέει ο νόμος. Και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σεντ. Και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Πλατανιάτων, από τότε που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σεντ. Διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλος, όλα αυτά. Και απίστευτο καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόπληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιδητηρευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου. Χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
0: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή η λογαριασμή με το Υπουργείο των Οικονομικών, η αλήθεια είναι, Δήμαρχε. Το λέω γιατί και για αυτά τα δύο θέματα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ξέρω αν έχετε την προσδοκία ότι έτσι, εν ώψη δεθ ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση που συζητάμε τώρα.
1: Γιατί δεν ξέρω για το λεσανθεκτικότητα. Είχα την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και συντοπίτη μας, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δε ότι είναι από την Κρήτη. Ξέρει τι σημαίνει τουριστικός δήμος, ο οποίος μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο της πραγματικότητας του μόνιμου πληθυσμού. Και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα η δικαιοσύνη όταν έχει αναδηματικό χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας, όπως είναι η πρότασή μας που έχει γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά, κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις. Όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Θα υπάρχουν άξονες.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, Δήμαρχε Δήμου Πλατανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε.
0: Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
2: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
3: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
2: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
3: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
2: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
3: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο, εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν, αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί.

0: κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Ασφικτική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με τις κλινικές να λειτουργούν σε υψηλές πληρότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνούν και το 100%. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακές συνθήκες εργασίας και ζητούν άμεση ενίσχυση.
2: Αυξημένη είναι η πίεση που δέχεται το Παγνί τις τελευταίες ημέρες, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλίες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν ένα ασφικτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%.
3: Για άλλη μια χρονιά και για μια άλλη εβδομάδα, οι κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι γεματές. Ενδεικτικά να πω ότι και η αιματολογική κλινική και η παθολογική και η ψυχιατρική κλινική και η μονάδα οξέων και η καρδιολογική κλινική και οι μονάδες όλες είναι πάνω από 100% ή προσεγγίζουν το 100%, που σημαίνει ότι το σύστημα υγείας στο νησί μας, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όλα έρχονται και συσσωρεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
2: Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται.
3: Και αντί κάποιος να περίμενε ότι θα είχε αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση και με τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πάρα πολλαπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα, δεν έχει προβλεφθεί καμία επιπλέον ενίσχυση. Ίσα-ίσα, από 1η-1η του 26 μέχρι και τέλος του Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετράει λιγότερους, πάνω από 90 εργαζόμενους, που είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν παραιτηθεί. Με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε, μέχρι τέλος του χρόνου ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθίστανται.
2: Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα, χιλιάδες ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί εν μέρη από τον ερχόμενο μήνα.
3: Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να γνωρίζουν οι κριτικοί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, μειώνονται τα χειρουργικά κρεβάτια για να πάρθουν οι άντες και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις. Μειώνονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Αλλά βεβαίως από Σεπτέμβρη, που θα είναι σε μια φυσιολογική πάλι λειτουργία, αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.
1: Βροχή καταγγελιών, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση ωραρίου αλλά και περιστατικών bullying στους χώρους εργασίας, δέχεται καθημερινά το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ηρακλείου. Την ίδια ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο πικ της και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 90%, υπάρχουν, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, εργοδότες που δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία.
2: Βροχή πέφτουν οι καταγγελίες στο Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου. Καταγγελίες οι οποίες αφορούν κυρίως ωράρια που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, ακόμα και περιπτώσεις bullying στους χώρους εργασίας. Μπορεί την τρέχουσα περίοδο ο τουρισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη, να βρίσκεται στο ζενίθ. Όμως δεν λείπουν και οι επιτίδιοι εργοδότες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Παρατηρούνται επίσης τα φαινόμενα μειοψηφία μεν, ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα καλούνται εργαζόμενοι ενώ έχουν ρεπό να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος και να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Σίγουρα έχουμε και τα φαινόμενα που παρατηρούμε, ειδικά φέτος και αυτή την περίοδο, πέρα από την πολλή πίεση που υπάρχει, βλέπουμε και περιστατικά λεκτικής βίας στους εργαζόμενους, bullying από προϊσταμένους τμήματων, από διευθυντές. Αυτά είναι απαράδεκτα.
2: Τα ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο στην πλειονότητά τους καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, όμως σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη, οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε τομείς όπως αυτούς της καθαριότητας και της κουζίνας, δημιουργούν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
4: Τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, λόγω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3

0: θέσεις εργασίας.
1: Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου οι καταγγελίες να φτάσουν μέχρι την επιθεώρηση εργασίας, ενώ τα μέλη του προχωρούν καθημερινά σε διανομή ενημερωτικού υλικού σε εργαζόμενους.
0: Το σωματείο μας όχι μόνο το τώρα αλλά σε καθημερινή βάση κινείται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Ήδη έχουμε εκτυπώσει ένα φυλάδιο που το διαμοιράζουμε στους χώρους εργασίας, που εκεί πρέπει οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να το διαβάσουν. Είναι για τα δικαιώματά τους, γιατί χωρίς ενημέρωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει τις αμοιβές και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την νομοθεσία αλλά και από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
2: Διχασμένοι εμφανίζονται οι καταστηματάρχες των Χανίων λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η εκπτωτική περίοδος, με ορισμένους να δηλώνουν ευχαριστημένοι με την κίνηση και άλλους να κάνουν λόγο για τη χειρότερη σεζόν των τελευταίων ετών. Η αυξημένη πάντως τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην τόνωση της αγοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι έμποροι, οι επισκέπτες είναι πλέον πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους αλλά και τις επιλογές τους.
3: Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής σεζόν παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ορισμένοι έμποροι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία της αγοράς, επισημένοντας ότι η τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην ενίσχυση του τζίρου και ότι η εικόνα στα καταστήματά τους είναι θετική. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν είναι κοινή για όλους, καθώς οι απόψεις των επαγγελματιών διαφέρουν αισθητά.
4: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ο κόσμος υπάρχει στο νησί, υπάρχει κινητικότητα. Ξένοι και από το εξωτερικό και Έλληνες εξωτερικού που πάντα είναι έτσι δυνατός προορισμός για αυτούς όσοι ήθιστε κάθε χρόνο. Υπάρχει έτσι μια κίνηση αγοραστική λόγω και πολλών υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί. Ο κόσμος υπάρχουν και δυσκολίες, οι οποίες αυτά αποτυπώνται και στα ταμεία, αλλά παρόλα αυτά κάποιες αγορές αναγκαίες θα γίνουν, γιατί όλο και κάτι λείπεται, όλο και κάτι θα πάρουν, εκτός συνεχίζονται.
5: Ότι είμαι ευχαριστημένη δεδομένων των συνθήκων, δηλαδή δεδομένου ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά ναι, είμαι ευχαριστημένη.
6: Τουρίστες έχουμε,
5: ειδικά επειδή εμείς είμαστε ένα vintage second hand κατάστημα, μας ψάχνουν και ενθουσιάζονται, οπότε ναι, οφείλω να πω ότι καλά είναι. Καλά, αυτό δεν θα πω ότι είμαι και τελείως χαρούμενη, αλλά ας μην παραπονιόμαστε. Ελπίζουμε στα καλύτερα.
7: Οι εκτόσεις δεν πάνε καθόλου καλά, όπως και η σεζόν δεν πάει καλά. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Είναι καταρχάς η ανέχεια του κόσμου, είναι το κυνήγι που γίνεται από την τροχέα που δεν αφήνουν να πατήσει μηχανή και αυτοκίνητο, με το παραμικρό σε γράφουνε. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος, μπαίνει στα Χανιά και δεν υπάρχει αυτοκίνητο να κυκλοφορεί. Ατόνισε η κίνηση.
3: Αρκετοί καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη και ως τη χειρότερη καλοκαιρινή σεζόν των τελευταίων ετών. Όπως αναφέρουν, η αυξημένη παρουσία επισκεπτών στην πόλη δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση των αγορών, ενώ η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη. Παρά τις δυσκολίες, πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος, ιδιαίτερα τον Αύγουστο.
4: Έχει ο κόσμος την ευκαιρία και την. Να συγκρίνει και να δει τις τιμές. Και όσο περνάνε, και βέβαια είμαστε και έχουμε ακόμα άλλες 20 μέρες για το τέλος των εκπτώσεων, είναι και πιο δυνατές. Υπάρχουν ποικιλία, προϊόντα. Ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, την τοπική οικονομία, την κοινωνία μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι γίνεται και ο κύκλος των χρημάτων, γιατί στηριζόμαστε όλη και η εργασία και το προσωπικό μας και όλοι όσοι αφορούν την αγορά και τις αγορές μας γενικότερα.
7: Είναι πεθαμένα τα πάντα.
8: Πράγματα τα περιμένουμε κάπως καλύτερα, να πω την αλήθεια. Ο κόσμος έρχεται, αλλά φαίνεται έτσι λίγο πιο φιδωλός στις αγορές του. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος και μετά το 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση.
3: Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται και η καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους. Παρότι οι δρόμοι και τα καταστήματα των Χανίων παρουσιάζουν έντονη επισκεψιμότητα, οι τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν τις δαπάνες τους και να είναι πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους. Οι έμποροι έτσι αναμένουν τη συνέχεια της σεζόν με συγκρατημένες προσδοκίες, ελπίζοντας ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα αποτυπωθεί τελικά και στην εμπορική κίνηση της πόλης.
7: Οι τουρίστες δεν ψωνίζουν τα δικά μας μαγαζιά, μόνο στα τουριστικά πάνε. Αν θα πάρουν ένα ενθύμιο εκεί πέρα 5 ευρώ, 10 και πολλά είναι.
4: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί όλους μας. Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει και για εμάς, Συμφωνώ.

0: Συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς αυτό αποτυμπώνεται σε όλους μας.
1: Οι τουρίστες φέτος νομίζω όχι τόσο πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
2: Η σεζόν αυτή χαρακτηρίζεται καλή μέχρι τώρα.
1: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα καλή σεζόν. Νομίζω κάθε πέρυσι και καλύτερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν ίδια σώστες, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τον αριθμό τους να μην μπορεί ακόμα να υπολογιστεί με ακρίβεια.
1: Συνεχίζει να μετρά τις πληγές της η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που την έπληξε. Στο Ζαρσάλ, περίπου 700 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, με ορισμένες να έχουν ισοπεδωθεί. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης ελέγχουν πόρτα-πόρτα τα σπίτια για να εντοπίσουν κατοίκους που χρειάζονται στέγη και προμήθειες. Συντρίμμια έχουν αποκλείσει δρόμους και κάποια σοβαρά φθαρμένα κτίρια ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφιστούν. Στο Ρολντανίγιο, οι κάτοικοι επέστρεψαν σε φθαρμένους δρόμους και πληγωμένες επιχειρήσεις για να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Χουάν Κάρλος Γκαρσία Καστανιέδα, που σκοτώθηκε όταν μέρος γυμναστηρίου κατέρευσε. Εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη κατάστασης δημόσιας καταστροφής και στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στο Ελ Κάιρο, μια κομμόπολη περίπου 7.000 κατοίκων, κοντά στο επίκεντρο, οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου το 80% των κατοικιών και των δημόσιων κτηρίων υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και μετασυσμοί έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε πρόχειρα καταλήματα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου έχει αφήσει τις κοινότητες σε όλο το διαμέρισμα Valle del Cauca αντιμέτωπες με μια μακρά επιχείρηση καθαρισμού και μια βέβαιη ανάκαμψη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό μας θέμα, να σας πω ότι λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο Στάδιο, η ΑΕΚ προηγείται του Όφη με 1-0 σε λίγα λεπτά το ημίχρονο και ελπίζουμε ότι το μάτς θα γυρίσει. Εκτός Champions League τώρα έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε χθες το βράδυ 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν. Στον αντίποδο ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play-off του Conference League καθώς επικράτησε με 1-2 της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.
3: Και ο Φορτούνης για τον Σα και αυτός για τον Τζέλσον Μάρτιν, ευκαιρία για τον

με τον Κουστάβο Σαρ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό αυτή. Υπερέκταση του σώματος, οι παίκτες του Ολυμπιακού κερδίζουν. Ωραίο φορτούνι για τον Κουστάβο Σαρ. Εξαιρετική συνεργασία. Στην περιοχή ο Σαρ γυρίζει καταπληκτικά. Παράλληλα ευκαιρία, Ελκαμπή. Γκολ! Μπάλα στα δίχτυα στο 46. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Εξαιρετική συνεργασία όλων. Ο Κουστάβο Σαρ, κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Να ημέγεινε Ολυμπιακός 0-1. Σκορ πρόκρισης. Ξανά η φάση, κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα. Πώς με την υπερέκταση του σώματός του ο Φορτούνης, ωραία συνεργασία. Η παλιά στην περιοχή για τον Κουστάβο Σαρ. Κοιτάξτε πόσο ωραία κοντρολάρει, κάνει την προσποίηση, γυρίζει και το γύρισμα πρώτου Ζέρσον Μάρτινς. Η μπάλα φτάνει του τερματοφύλακα στον Ελκαμπή. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1. Η Ναϊμέγεν που τρέχει στην αντεπίθεση. Το γύρισμα παράλληλα για τον Λίντσεν. Το πλασέ η μπάλα στα δίχτυα. Δεν προλαβαίνει στο 70 να αντιδράσει ο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και σε αυτή την πολύ γρήγορη επιθετική μετάβαση

0: Κλείνει ο Σιπιόνι το διάδρομο και γυρίζει μπάλα πίσω στον στόπερ της Νεϊμέγεν. Αυτός με τη μία για τον Σέρχαους και αυτός για τον Λεμπρετόν που βρίσκει αριστερά τον Τάντιτς. Χαμηλά η προσποίηση, εδώ προσοχή, ο Σερί, το σουτ, οι κόντρες, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και γίνεται από τον Μόρτο 2-1 στο 95. Βλέπουμε το σκηνοθέτη μας δείχνει τον βοηθό.
1: Το ίδιο και τώρα, ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς. Πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Ξανά η φάση. Το pressing του Παναθηναϊκού τη δίνουν πολύ πιο μετά από ό,τι πρέπει. Από το κλέψιμο του Λιβάη Γκαρσία έπρεπε να μας τη δώσουν τη φάση, διότι εκεί ήταν το 50% του γκολ. Πήρε την μπάλα από τον Γκάσεβιτς με το πείσμα του. Το γέμισμα στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Σκοράρει ο Ντβάλι στο 87. Αυτό είναι άσχημο νέο για το Παναθηναϊκό. 1-1. Ο Λάσα Ντβάλι, ο Γεωργιανός στόπερ. Ένας παίκτης που σκοράρει σπάνια. Ο Κυριακόπουλος προλαβαίνει και δίνει στον Γιάγκουσιτς. Αμέσως τον Κυριακόπουλο. Σεντράρει αυτός. Ο Ντέσερς. Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει. 1-2 στο 94. Νάτος ο Ντέσερς. Έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό. Καιροφυλακτούσε. Είδε το λάθος. Δεν συγχώρησε. Ο Λιβάη το 0-1, ο Ντέσερς το 0-2, παίκτες που την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ακόμα διαθέσιμοι. Η ενίσχυση στο πλωστάσιο του Νίστρουπ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,73 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,27 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.

0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει.

0: τα έξοδα πολλά.
1: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
2: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
0: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Α, όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
7: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
8: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση, που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου, είναι η σύμβαση με τον ΔΕΔΙΕ.
9: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς, βάσει της υποσχέσεως αυτής, προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
7: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
8: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
7: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
9: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας φθήνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%, μπορώ να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά, θα δούμε πώς θα πάει και κυμαίνονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις.

0: στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
1: Η διάρκεια των επτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
0: Η περίοδος των εκτόσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστας θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
1: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτούς τους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεκριμένα

0: συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάντησης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Εταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σέντρα στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό. Βροντερό παρόν από τους φιλάθλους του Όφη. Ζωντανή σύνδεση. Σχολιάζουν Βασίλης Κουντής και Γιάννης Χαμαλάκης. Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσομετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά. Πακέτο 1 δισεκατομμύριο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ποιους θα αφορούν οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις προτάσεις του για την οικονομία ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Νέα σύγκρουση με φόντο τη συνέντευξη Τσίπρα.

0: Αυξημένα τα περιστατικά γρίπης στο τελευταίο διάστημα. Νοσούν και άτομα νεαρής ηλικίας. Οι οδηγίες των ειδικών. Στους ρυθμούς του τελικού Super Cup κινείται κυρίες και κύριοι το Ηράκλειο, καθώς σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα ξεκινήσει στο Παγκρίτιο στάδιο αγώνας του ΟΦΗ κοντρα στην ΑΕΚ, με τους φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν και τις δύο ομάδες να θέλουν διακαώς να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύνδεση με το Παγκρίτιο στάδιο, εκεί βρίσκεται η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, φυσικά και το Μπαλμό. Χρύσα, καλησπέρα. Μας ακούει η Χρύσα Ζερβού? Λοιπόν, Χρύσα, δεν σε ακούμε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Χρύσα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη σύνδεσή μας με την Χρύσα Ζερβού. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα, Χρύσα. Καλησπέρα.
1: Εγώ σας ακούω, εσύ?
0: Τώρα σε ακούμε λίγο, ναι.
1: Δεν ξέρω αν περνάνε και οι αρχές από το μικρόφωνο Ζώτια. Είναι πολύ σωστός που έχετε εδώ, στο Παγκρίτιο στάδιο. Σε αυτό το πολύ ωραίο τελικό, που μέχρι τώρα όλα βγαίνουν καλό. Οι αρχές, οι φίλοι των δύο ομάδων φωνάζουν συνθήματα ότι ήταν οφέρτη. Να δώσουμε εντάξει και την εντεκάδα του Όπι και να πούμε ότι σε αυτή συμμετέχει και ο Αϊτό, είναι το ντεμπούτο του, το επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Όπι και μάλιστα σε έναν τελικό. Ο Χριστογιώργος λοιπόν κατά τα δοκάρια, Αθανασίου, ο Σούλας, Καραχάλιος, ο Αϊτό, ο Κούντας, ο Αμπούτος, ο Κούγκουρας, ο Σιέλης, ο Νούς και ο Αποστολάκης συμπληρώνουν τους πρώτους 11 για τον Όπι. Ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης βρίσκεται στον πάγκο. Πολύ πιθανό βέβαια να χρησιμοποιηθεί από το Χρήστο Γκόντι εν συνεχεία στο παιχνίδι. Να πούμε ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να χρησιμοποιήσουμε εικόνα από το γήπεδο, καθώς απαγορεύεται από όταν ξεκίνησαν να μπαίνουν και οι συστηματικές στο παιχνίδι. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Γίνεται και η δική μας δουλειά λίγο πιο δύσκολη. Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής το κλίμα είναι εξαιρετικό, όπως ήταν και στους προηγούμενους χρόνους. Το κλίμα είναι εορταστικό. Είχαμε νωρίτερα, θα ανέβουν και στα social media του Κρέτα 24 και της τηλεόρασης Κρέτα γιορτή. Είχαμε χορούς, είχαμε τραγούδια. Ο κόσμος το απόλαυσε, ο κόσμος συνεχίζει να τραγουδάει. Έχουν μείνει 9 λεπτά για τη σέντρα αυτή τη αναμέτρησης. Όχι, δεν ξέρω αν θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
0: Χρύσα, απάντησες ήδη στην ερώτηση που είχα σκοπό να σου κάνω, δηλαδή αν το κλίμα είναι εορταστικό. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι φιλάθλοι και των δύο ομάδων βρέθηκαν στο γήπεδο χωρίς, έτσι, μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα, γιατί και οι φιλάθλοι όπως και οι ομάδες και οι προπονητές θέλουν διακαώς αυτό τον πρώτο τίτλο και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ότι θα δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επειδή ούτως ή άλλως λόγω και του κλίματος που επικρατεί του εορταστικού στο Παγκρίτιο στάδιο είχαμε μια έτσι δυσκολία στο να ακούμε καλά την Χρύσα Ζερβού, πάμε να συζητήσουμε 9 λεπτά, 8 πριν τη σέντρα, με δύο εκλεκτούς συναδέλφους, με τον Βασίλη Σκουντή που μου κάνει τη χαρά και είναι και σήμερα και απόψε μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μαζί και ο αρχισυντάκτης του Κρέτα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης, να πούμε τα βασικά πριν από τη σέντρα. Και κυρίως νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε ακριβώς σε αυτό, ότι είναι ο πρώτος τίτλος για τη νέα αγωνιστική σεζόν και οι δύο ομάδες τον θέλουν πολύ. Αυτό το έκαναν σαφές και στη συνέντευξη τύπου οι δύο προπονητές. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Βασίλη Σκουντή και στο Γιάννη Χαμαλάκη. Λοιπόν, καλώς τον, Βασίλη Σκουντή.
2: Καλώς τον,
0: Βασίλη. Το Γιάννη ενδεχομένως σε λίγο. Βασίλη, πόσο το θέλει, ξεκινάω έτσι κατευθείαν, πόσο το θέλουν οι δύο ομάδες αυτό το τρόπαιο, τι κίνητρο έχει ο καθένας?
2: Καλησπέρα, Σόντια, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης. Κατά κοίτα, Η ερώτηση αυτή έχει αυτονόητη απάντηση, έχει στοιχειώδη απάντηση, προφανώς το θέλουν πάρα πολύ. Οκ, θα δεχτούμε μια συνθήκη ότι...

0: το Super Cup είναι ίσονος σημασίας, πρέπει να το διατυπώσω πολύ προσεκτικά για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ίσονος σημασίας και προτεραιότητας τρίτος σε σχέση με το πρωτάθλημα, μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και το κύπελο. Αλλά επειδή στον Όφη έχουν συμβεί όλα τα καλά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι έπαιξε και κατέκτησε το τελικό το κύπελο το 1987, ξανά έπαιξε το τελικό το 1990, πέρασαν 35 κατά το μάλλον ή των πέτρινα χρόνια και βρέθηκε να παίζει. Και αυτή είναι τρομακτική επιτυχία για μια ομάδα εκτός των τυχών. Τέσσερις τελικούς μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Δύο τελικούς Super Cup, εκ των οποίων τον πρώτο τον έχασε πέρυσι στην παράθεση τον Ολυμπιακό. Δύο τελικούς κυπέλου, έναν χαμένο και έναν κερδισμένο. Προφανώς και τον πύχη των φιλοδοξιών και των απαιτήσεων και των προσδοκιών της ομάδας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά. Και από την άλλη, προφανώς, επειδή Όφη και κάθε ομάδα πλην των συνήθων υπόπτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ό,τι μπορεί να πάρει και ό,τι μπορεί να διεκδικήσει είναι πρόσδεκτο. Συν της άλλης, ας μιλήσουμε μόνο ότι σε 8 βράδυ από τώρα ο Όφη ξαναγυρίζει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλο του, προφανώς θα είναι η βουλγαρική ομάδα. Συνεπώς, έχει δύο προκλήσεις μαζεμένες μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χώρια η έναρξη του πρωταθλήματος, την οποία θα θέλει να υπερασπίσει την καλή περσινή πορεία του και την παρουσία του στα play-offs. Ας μιλήσουμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι η ομάδα που εκπροσωπεί ούτως ή άλλως την Ελλάδα μετά και το χθεσινό αποκλεισμό του Ολυμπιακού στο Champions League. Και εδώ θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον ΠΑΟΚ. Και επίσης, και αυτό δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας, είναι η ομάδα την οποία ο Όφη απέκλεισε καθοδόν προς τον τελικό. Έτσι. Που απέβη κιόλας τριαμβευτικός πέρυσι με μια πολύ μεγάλη νίκη, ίσως την καλύτερη εμφάνιση του Όφη πλην του τελικού, γιατί ο τελικός προσπόρησε τίτλο τα τελευταία χρόνια στην ιστορία του, ενώ ότι τον αγώνα με την ΑΕΚ στο κύπελλο εκτός έδρας.
1: Βασίλη, ο Όφη δεν πρέπει να αντιμετωπίζει και νομίζω ότι έτσι κατεβαίνει στο γήπεδο. Δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι αυτό σαν παιχνίδι, πώς να το πω έτσι, προετοιμασίας. Νομίζω ότι το έκανε σαφώς και ο Κόντις αυτό εχθές.
0: Εννοείται. Αφενός δεν είναι ένα μάτς προετοιμασίας, δεν είναι ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Είναι ένα μάτς το οποίο διακυβεύεται, παίζεται, κρίνεται ένας τίτλος, συνεπώς. Ο Όφη θα το αντιμετωπίσει και επειδή αυτή είναι και η προσέγγιση και η φιλοσοφία και η κουλτούρα του Χρήστου Κόντι αλλά και του γκρουπ ολόκληρου της ομάδας του Όφη.
1: Βάλε μου μια νοτελεία, γιατί δεν είναι σωστό να μην τον καλησπερίσω. Μαζί μας και ο αρχισυντάκτης του Κρατα24.gr, ο Γιάννης Χαμαλάκης. Καλώς τον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γεια σου, Σωτία. Γεια σου, Σωτία. Γεια σου, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα.
1: Να ολοκληρώσεις, Βασίλη μου, τη φράση.
0: Ναι. Ο Γιάννης ούτως ή άλλως, και δεν το λέω για να τον κολακεύσω, επειδή ζει την καθημερινότητα του Όφη εκ του σύνεγγυς επί καθημερινής βάσεως, προφανώς μπορεί να μας δώσει και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς θα προσεγγίσει τεχνικά, τακτικά ο Όφη αυτή την παρτίδα που βρίσκεται μπροστά μας σε διάστημα λίγων λεπτών. Αλλά ναι, δεν, έτσι για να μείνω σε αυτό που με ρώτησε Σώτια, προφανώς για τον Όφη είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσει και να κατακτήσει άλλον ένα τίτλο και να βάλει άλλο ένα παράσημο και σε κάθε περίπτωση να είναι ανταγωνιστικός ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Να δείξει ότι βαδίζει την πεπατημένη, την οποία έχει χαράξει σε αυτή τη ρότα στην οποία βρίσκεται σε επίπεδο διεκδίκηση τίτλων τα τελευταία χρόνια. Εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τη σταθερότητα που επιδεικνύει η Όφη και κυρίως το γεγονός ότι ξαναγύρισε στην Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τον κόσμο. Βρισκόμαστε στην αρχή τη σεζόν. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Το είδαμε και χθες με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, με το πώς κατάφερε να προκριθεί με το ζόρι ο Παναθηναϊκός, που κινδύνευσε. Θέλω να πω ότι είναι κιόλας άδικο να ζητούμε ή να περιμένουμε από τις ομάδες να είναι έτοιμες στις 12 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου και στις 14 και γενικά και το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Χαμαλάκη, έρχομαι σε σένα για ένα πρώτο σου έτσι, σχόλιο, αλλά επειδή έκανε και ωραία πάσα ο Βασίλης, να μπούμε και στα λίγο πιο τεχνικά του παιχνιδιού που ξεκινά σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι, κοίταξε, επειδή το παιχνίδι ξεκινάει όπως είπε σε 3 λεπτά, δεν μπορούμε να δούμε τώρα και σε αναλύσεις με τακτικές. Αυτό που έχω να πω είναι, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι είναι πρώτο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, οπότε μην περιμένουμε πολλά, σκορ, θέαμα και τα σχετικά, νομίζω. Και οι δύο προπονητές θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες.

0: φυσικά πάρα πολύ. Είναι ένας τίτλος, όπως και να έχει. Φυσικά, όπως είπε και ο Βασίλης, δεν είναι ούτε κύπελο, ούτε πόσο μάλλον το πρωτάθλημα. Μισό λεπτό να φτιάξουμε λίγο και την κάμερα, ώστε να φαίνομαι καλύτερα σώτια έτσι. Λοιπόν, έκπληξη για μένα η παρουσία του Αϊτόρ στην ενδεκάδα, για να δούμε τι έχει πάντως ο Κόντις στο μυαλό του. Απομένει να δούμε σε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Πάντως κρατάω το γεγονός ότι έχει γεμίσει το Παγκρίτιο και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό ότι δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 22 ετών οφείλουν και πρέπει, υποχρεούνται να βρίσκονται σε δεκάδες των δύο ομάδων. Έτσι, γι' αυτό και βλέπουμε νέα πρόσωπα, νεαρούς, όπως και οι δύο παίκτες του Όφη, οι νεαροί. Ο Κοσούλας θα ήταν έτσι κι αλλιώς και ο Αποστολάκης πιθανότητα, αλλά όσον αφορά την ΑΕΚ, φυσικά δεν θα ήταν ο τερματοφύλακας, ο νεαρός που αγωνίζεται, ο Γαλαμούτης, αλλά και πιθανότατα ο Καλοσκάμης που είναι και αυτός, ξεκινάει στην εντεκάδα, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε ένα λεπτό.
1: Μάλιστα. Βασίλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι, γιατί θα πρέπει να σας αποδεσμεύσει τόσο ή άλλως να δείτε κι εσείς τη σέντα και τα πρώτα λεπτά, Βασίλη.
2: Όχι, εγώ θέλω απλώς να επαναλάβω και να υπερτονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η ευκαιρία και πόσο σημαντικό είναι για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για ολόκληρο το κριτικό ποδόσφαιρο, το γεγονός ότι ο Όφη είναι εδώ, είναι στις επάρξεις και επίσης και κάτι άλλο να προσθέσω, ότι θα έχουμε την ευκαιρία, επειδή πέρυσι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Όφη μεσού στη σεζόν, φέτος έχουμε την ευκαιρία με έναν σχεδιασμό στον οποίο σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, προφανώς, γιατί πάντοτε παίζουν ρόλο και τα οικονομικά δεδομένα και η ευχέρεια η οικονομική που έχει κάθε ομάδα, είναι μια ομάδα που την έχει ο ίδιος, που την έχει στο μυαλό του και που θα έχουμε την ευκαιρία προϊού στη σεζόν να δούμε τα δικά του πλάνα και τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία να παίρνουν σάρκα και οστά σόντια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Βασίλη Σκουντή και Γιάννη Χαμαλάκη, και μένουμε σε αθλητικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, καθώς έγινε ο πρώτος άλκης του μήκους στην ιστορία με 4 χρυσά μετάλλια. Σε μια χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις, ο Τεντόγλου νίκησε τους 11 αντιπάλους του στον τελικό, αλλά και τον άνεμο, και με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Είναι απλά πολύ καλός. Με αυτές τις 4 λέξεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου περιέγραψε την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στο άλμα εις μήκος, τα τελευταία χρόνια που κατάφερε να είναι ο πρώτος άνδρας αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου που έχει 4 χρυσά μετάλλια στο άλμα εις μήκος. Κάτι ανάλογο είχε καταφέρει η σπουδαία Χάικι Ντρέσλερ από το 1986 έως το 1998.
4: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Ζήμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια.
5: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
4: Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα, είναι ένα σίγουρο άλμα.
3: Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018 και ακολούθησε το Μόναχο το 2022. Η Ρώμη ήταν το τρίτο χρυσό μετάλλιο για τον Τεντόγλου και φέτος στο Μπέρμιγχαμ ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής στίβου έγραψε ιστορία. Στα 3 πρώτα του άλματα που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27, ο Μίλτος Τεντόγλου πάτησε 20 περίπου εκατοστά μακριά από τη βαλβίδα. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, αλλά ο Ελβετός Ζήμον Χάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29. Ο Τεντόγλου όμως την τέταρτη προσπάθεια έκανε 8.44 και έδειξε πως είναι αποφασισμένος να πάρει και πάλι το χρυσό.

0: μετάλλιο. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να κάνει τις δύο τελευταίες προσπάθειες και έτσι στεύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για μία ακόμα φορά σε έναν αγώνα που ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολο λόγω του ισχυρού ανέμου που ήταν κόντρα στην προσπάθεια των αθλητών.
1: Ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ.
0: Πάντως μπορεί να είναι συλλέκτης χρυσών μεταλλίων, όμως καμιά φορά το ξεχνάει και χαρίζει μοναδικές στιγμές με την αφέλειά του.
2: Τι να πούμε, μια κουβέντα με το μετάλλιο, θα το δούμε κιόλας. Okay.
1: Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα, ό,τι ωραίο μετάλλιο.
2: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα... Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνω στο πώς,
0: επόμενος στόχος του Έλληνα πρωταθλητή, που τα μέλη της ελληνικής αποστολής του επιφύλαξαν μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο που διαμένουν, οι αγώνες της σειράς Diamond Link, με στόχο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, που κατάφερε να ισοφαρίσει ο Τεντόγλου πριν από μερικές μέρες με 8 μέτρα και 66 εκατοστά.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουμε τώρα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει τις συσκέψεις με το Οικονομικό Επιτελείο και τους στενούς του συνεργάτες. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αναμένεται πάντως να βρεθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι νέοι αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για την οικονομία και την ακρίβεια. Σφοδρή σύγκρουση εξακολουθεί να προκαλεί η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
4: Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βάζουν στο στόχαστρο Μεγαρό Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα αναξιοπιστία και συραφή υφιστάμενων προτάσεων με φόντο τη φορολογική πολιτική που παρέθεσε σε συνέντευξή του.
5: Τον πλούτο θα το φορολογήσουμε στους επιχειρηματίες, γιατί δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ το φόρο. Σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στους μεσαίους και κυρίως στους μισθωτούς, πρέπει να μειωθεί στους μισθωτούς η φορολογία. Και οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρεθούν άλλοι.
6: Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να προκόβουμε, σε αυτό το δίλημα των πειραματισμών ή της σοβαρότητας και σταθερότητας, θεωρώ ότι θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία.
7: Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, είναι πράγματα που έχει πει το ΠΑΣΟΚ και είναι πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία.
4: Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η καταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για το ΔΔΕ.
5: Όταν εμείς φύγαμε, ο ΔΔΕ εισέπρατε σε ετήσια βάση από τους λογαριασμούς, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 700 εκατομμύρια περίπου, και σήμερα εισπράττει 1,2 δις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν εξυγχρονίζεται το δίχτυ?
4: Οι τόνοι ανεβαίνουν με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες.
0: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλή μία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι σέρβις στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας.
8: Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές κολόνες, χρειάζεται ένα προγραμματικό σαφές πλαίσιο.
4: Ο επόμενος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται στη ΔΕΘ.
3: Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με το μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων να εντοπίζεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στο νησί.
4: Βαρύνε το αποτύπωμα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς τη δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα. Στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
9: Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, με την άλλη φετινή πυρκαγιά στην Πρέβλη και αυτές που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές, έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια

0: περιοχή, σε μεγαλύτερη έκθεση όμως.
1: Ο Κώστας Λαγουβάρτος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως από τα συνολικά 95.000 στρέμματα που έχουν καταγραφεί ως καμένα, τα 77.000 εντοπίζονται στο νότο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί τον Δήμο με τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
0: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 στρέμματα που έχουν συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, τα 77.000 είναι στο νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές για τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σκληρή άνεμοι με μελτέμια, οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία.
1: Όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των πυρκαγιών έχουν διαδραματίσει τα μελτέμια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
0: Το 1 τέταρτο σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμια, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά της Κρήτης, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθο προ τι νότιε εκθέσει, επομένω αυτοί θερμαίνονται και αρκετά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι. Δημιουργούν δηλαδή όλε αυτέ τι συνθήκε που εντό εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών.
1: Παράλληλα, αναφερόμενο στην εξέλιξη των θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε πω αυτέ παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρόκειται, όπω εξήγησε, για ένα παράγοντα που λειτουργεί επιβαρυντικά και δημιουργεί πιο ευνοϊκέ συνθήκε για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδο για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Και τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όσο αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι καύσονες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουν πάρα πολύ την καύση ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουμε τα στοιχεία σε πανελλήνια στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μελέτη γίνονται πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίνουν τα φυτά στο νότιο κυρίω τμήμα τη Κρήτη.
1: Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, έχει και η πρόληψη, καθώς και η σωστή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Η έγκαιρη προετοιμασία και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια, το 2021, το 2023, το 2024, το 2025, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλες διάρκειες. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλες διάρκειες, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με δύο μέρες μετά και στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πλέον πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό όπως καταλαβαίνω.
2: Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εκτός των άλλων έκανε και αυτοψία στις πληγήσεις από τη μεγάλη πυρκαγιά περιοχές, αλλά έχει και συνάντηση και σύσκεψη με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, αλλά και με άλλους τοπικούς φορείς και έκανε και σημαντικές ανακοινώσεις. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
3: Βασικό μέλημα να τρέξουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις άμεσα, να τρέξουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή να γίνουν οι αυτοψίες, να πραγματοποιηθούν όσες επισκέψεις χρειάζονται από στελέχη των υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσουν τι πραγματικά έχει υποστεί ο κάθε κάτοικος που έχει πληγεί στην περιοχή. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στον Άγιο Παύλο, επλήγησαν, καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να σταθούν στα πόδια τους. Αυτά τα ζητήματα έθεσαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Του ζήτησαν να παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις με τις αποζημιώσεις και τις εγκρίσεις των χρημάτων που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα ο κύριος Χατζηδάκης είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών και παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το κάθετο οδικό δίκτυο προς τον Αγιο Βασιλιάτικο δρόμο και επίσης θα εγκριθεί η αγορά ενός γκρέιντερ προς τον Δήμο Αγίου Βασιλείου για να μπορέσει να βοηθήσει στην αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας, έτσι ώστε όσο το

0: δυνατόν συντομότερα η περιοχή να αρχίσει να, να επανέλθει στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα και φυσικά να μπορέσουν και οι κάτοικοι να σταθούν στα πόδια τους. Ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν πέρα από επιχειρήσεις, έχασαν και μεγάλη αγροτική περιουσία, έχασαν μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες, που από εκεί ουσιαστικά ήταν το βασικό τους εισόδημα.
1: Και αυτό είναι το άμεσο και το μείζον, δεν το συζητώ, Χάρη. Και σε δεύτερο βέβαια επίπεδο, το λέω γιατί το έθεσε ο Γιάννης Σταταράκης σήμερα στον Αντιπρόεδρο και υπήρξε έτσι συζήτηση και από αυτού, σε δεύτερο στάδιο, και επειδή έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, είναι και τα θέματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία. Το λέω γιατί έχουμε χιλιάδες καμένα
0: όταν
1: στρέμματα.
0: Μια περιοχή όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη περιοχή με καμένη γη, είναι λογικό να χρειάζεται αντιπλημμυρική προστασία. Είναι λογικό και επόμενο να πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην δούμε άλλα προβλήματα.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει, κυρίες και κύριοι, η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, όπως επιβεβαιώνουν και οι αφήξεις τουριστών που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο. Οι τουριστικοί δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Πλατανιά, βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τις δημοτικές αρχές πάντως να καταβάλουν προσπάθεια εν μέσω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Δήμαρχε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Πλατανιά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Είναι έτσι, είναι μια περίοδος που η αυξημένη τουριστική κίνηση και στο Δήμο Πλατανιά φέρνει και αυξημένες ανάγκες στο Δήμο, ο οποίος καταβάλει και αυτός φαντάζομαι προσπάθεια να ανταποκριθεί, κύριε Μαλανδράκη.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα μέγεθος για να γίνει κατανοητό από τους τηλεθεατές σας. Ο Δήμος Πλατανιά θεωρείται ένας Δήμος ο οποίος είναι κάτω των 20.000 μονίμων κατοίκων. Ο βιολογικός όμως καθαρισμός εξυπηρετεί 100.000 ισοδύναμους κατοίκους. Και όπως ξέρετε, ο τουρισμός και στο Πλατανιά, αλλά γενικά στην Κρήτη, δεν είναι ούτε 2 ούτε 3 μήνες. Μιλάμε για έναν τουρισμό ο οποίος είναι το λιγότερο ένα εξάμηνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα οι υποχρεώσεις μας και οι ανάγκες μας είναι τόσο μεγάλες που θα πρέπει να εξυπηρετούμε όλο αυτόν τον πληθυσμό. Και μάλιστα με μία ένταση και με μία πίεση. Όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα της υποχρηματοδότησης είναι χρόνιο. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, ίσως έχουν κουραστεί και οι τηλεθεατές να το ακούνε. Και από την άλλη, βεβαίως, αντιμετωπίζουμε μια σειρά προβλήματα στην καθημερινότητα, τα οποία προσπαθούμε να λύουμε. Όπως είναι το θέμα της λειτουργίας, υπάρχουν απαραίτητες ποσότητες νερού και για τους αγρότες μας, αλλά φυσικά και για τις υπηρεσίες. Το θέμα των αναποσοστών, να έχει όσο γίνεται πιο πολλούς αναποστικούς πύργους για την προστασία των λογουμένων. Μιλάμε ότι στον Πλατανιά είναι πάνω από 20 πύργοι, ό,τι κόστος συνεπάγεται αυτό. Οι καθαρές παραλίες, η προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια, ο φωτισμός, τα απορρίμματα, ένα πολύ μεγάλο στίχημα. Από στιγμή έχουμε ξεκινήσει και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενο στο κομμάτι αυτό, ότι ξεκινήσαμε να έχουμε ένα ρεύμα βιοαποβλήτων. Δηλαδή πλέον μαζεύουμε το λεγόμενο καφέ κάδο από μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων. Δεν είναι τίποτα άλλο από τα υπολείμματα τροφών σε ξενοδοχεία και σε μεγάλα εστιατόρια. Με διακριτή πλέον διαλογή και φυσικά περισυλλογή.
1: Κύριε Μαλανδράκη, εσείς είστε ένας από τους δημάρχους, γιατί πάρα πολλοί το θέτουν, συνάδελφοί σας εννοώ, αιρετοί. Επιμένετε να επαναλαμβάνετε και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, για το τέλος ανθεκτικότητας ο λόγος, το πρώην τέλος διαμονής, για να μας καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, να υπάρξει μια απόδοση και στους δήμους, προκειμένου ακριβώς να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που προαναφέρατε.
2: Κοιτάξτε, τέλος ανθεκτικός, επειδή το κυνηγάω εισαγωγικά από το 2018, που τότε λέγανε φόρο διανυκτέρευσης, και σήμερα έχει μετονομαστεί με αυτό το πολύ ωραίο έμπειρο όνομα τέλος ανθεκτικότητας, πάει όλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Και επειδή έχω κάνει μια πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔ και να αποδεχτώ από όλους τους συναδέλφους, δεν λέει να παίρνει ο κάθε Δήμος τα λεφτά που το αναλογούν λόγω των διανυκτερεύσεων. Λέει το 40% θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο γκουβά, να το πω έτσι, για προγράμματα για όλους τους Δήμους. Δηλαδή, ο Πλατανιάς μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και αντίστοιχα και άλλοι Δήμοι. Και δεν θα παίρνει όλα τα λεφτά, αλλά το 40% των εισπράξεων από το τέλος θα πηγαίνει σε ένα ενιαίο ταμείο για τους 332 Δήμους. Αυτή η πρότασή μου λοιπόν έγινε αποδεκτή από τους συναδέλφους, από τα συνέδρια, από φόρουμ όπως είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Βέβαια πρέπει να το κάνει δεκτό η κυβέρνηση. Διότι αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάδοση των ακτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε,

0: και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα. Και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση, δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, ούτε με τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε. Δεν μπορεί να γυρίζει τα αποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος-μέρος τοπικής οικονομίας θα αποτελεί την εθνική μας οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη, κάποιον ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.
1: Την ίδια ώρα, Δήμαρχε, δεν αποδίδονται στους Δήμους και αυτά που θα έπρεπε από τη διαχείριση των παραλίων, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί και στην εισαγωγική σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στις πάρα πολλές παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και στους ναυαγοσωστικούς πύργους εντωμεταξύ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θυμίζω ότι έχει περάσει στην κεντρική διοίκηση πια.
0: Θα σας πω κάτι, γιατί το επιτελικό είναι πολύ καλό και πολύ σωστό, εάν μπορεί να μοιράζει ρόλους, αρμοδιότητες και να είναι και διάφανο. Όταν στιγμή έχει πάρει το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, τη διαχείριση των παραλίων, δηλαδή οι Δήμοι δεν εμπλέκονται καθόλου στη διαχείριση, αλλά έχουμε την ευθύνη καθαριότητας, να δώσει προστασίας, προσβασιμότητας για άτομα με ποιες ανάγκες. Π.χ. εμείς έχουμε 6 μηχανισμούς προστασιμότητα για αμαία ή για άνθρωπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Και αντίστοιχα, φυσικά έχουν και άλλοι Δήμοι. Και μας δίνουν, λέει, το 60% που λέει ο νόμος. Και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σεντ. Και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Πετανιάτων, από που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σεντ. Διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλωση, όλα αυτά. Και ακούστε το καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόπληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιτελευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου. Χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
1: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή η λογαριασμή με το Υπουργείο των Οικονομικών, η αλήθεια είναι, Δήμαρχε. Το λέω γιατί και για αυτά τα δύο θέματα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ξέρω αν έχετε την προσδοκία ότι έτσι, εν ώψη δεθ ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση που συζητάμε τώρα.
0: Γιατί δεν ξέρω για το λόγο αθεκτικότητα. Είχα την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και συντοπίτη μας, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δεν ότι είναι από τη Κρήτη. Ξέρει τι σημαίνει τουριστικός δήμος, ο οποίος μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο τη πραγματικότητα του μόνιμου πληθυσμού. Και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα η δικαιοσύνη όταν έχει αναδυναμωτικό χαρακτήρα για όλου του Δήμου τη χώρα, όπω είναι η πρότασή μα που έχει γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο, ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά, κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις. Όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Θα υπάρχουν άξονες.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλανδράκη, Δήμαρχε Δήμου Πλατανιάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε.
1: Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
2: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
3: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
2: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
3: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική

0: και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Ασφικτική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με τις κλινικές να λειτουργούν σε υψηλές πληρότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνούν και το 100%. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακές συνθήκες εργασίας και ζητούν άμεση ενίσχυση.
1: Αυξημένη είναι η πίεση που δέχεται το Παγνί τις τελευταίες ημέρες, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλίες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν ένα ασφικτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%.
3: Για άλλη μια χρονιά και για μια άλλη εβδομάδα, οι κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι γεματές. Ενδεικτικά να πω ότι και η αιματολογική κλινική και η παθολογική και η ψυχιατρική κλινική και η μονάδα οξέων και η καρδιολογική κλινική και οι μονάδες όλες είναι πάνω από 100% ή προσεγγίζουν το 100%, που σημαίνει ότι το σύστημα υγείας στο νησί μας, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όλα έρχονται και συσσωρεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
1: Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται.
3: Και αντί κάποιος να περίμενε ότι θα είχε αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση και με τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πάρα πολλαπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα, δεν έχει προβλεφθεί καμία επιπλέον ενίσχυση. Ίσα-ίσα, από 1η-1η του 26 μέχρι και τέλος του Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετράει λιγότερους, πάνω από 90 εργαζόμενους, που είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν παραιτηθεί. Με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε, μέχρι τέλος του χρόνου ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθίστανται.
1: Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα, χιλιάδες ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί εν μέρη από τον ερχόμενο μήνα.
3: Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να γνωρίζουν οι κριτικοί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, μειώνονται τα χειρουργικά κρεβάτια για να παρθούν οι άντες και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις. Μειώνονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά βεβαίως από Σεπτέμβρη, που θα είναι σε μια φυσιολογική πάλι λειτουργία, αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.
2: Βροχή καταγγελιών, κυρίως όσον αφορά την υπέρβαση ωραρίου αλλά και περιστατικών bullying στους χώρους εργασίας, δέχεται καθημερινά το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ηρακλείου. Την ίδια ώρα που η τουριστική σεζόν βρίσκεται στο πικ της και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν και ξεπερνούν το 90%, υπάρχουν, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης, εργοδότες που δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία.
1: Βροχή, πέφτουν οι καταγγελίες στο Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Καταγγελίες οι οποίες αφορούν κυρίως ωράρια που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα, ακόμα και περιπτώσεις bullying στους χώρους εργασίας. Μπορεί την τρέχουσα περίοδο ο τουρισμός στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη, να βρίσκεται στο ζενίθ. Όμως δεν λείπουν και οι επιτίδιοι εργοδότες, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Παρατηρούνται επίσης τα φαινόμενα μειοψηφία μεν, ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και συγκεκριμένα καλούνται εργαζόμενοι ενώ έχουν ρεπό να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος και να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Σίγουρα έχουμε και τα φαινόμενα που παρατηρούμε, ειδικά φέτος.

0: και αυτή την περίοδο, πέρα από την πολλή πίεση που υπάρχει, βλέπουμε και περιστατικά λεκτικής βίας στους εργαζόμενους, bullying από προϊσταμένους τμήματων, από διευθυντές. Αυτά είναι απαράδεκτα.
1: Τα ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο στην πλειονότητά τους καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, όμως σύμφωνα με τον Νίκο Κοκολάκη. Οι σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού σε τομείς όπως αυτούς της καθαριότητας και της κουζίνας, δημιουργούν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας.
0: Τα προβλήματα των εργαζομένων παραμένουν και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας λόγω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να καλύβουν 2 και 3 θέσεις εργασίας.
1: Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου βρίσκεται σε επιφυλακή προκειμένου οι καταγγελίες να φτάσουν μέχρι την επιθεώρηση εργασίας, ενώ τα μέλη του προχωρούν καθημερινά σε διανομή ενημερωτικού υλικού σε εργαζόμενους.
0: Το σωματείο μας όχι μόνο το τώρα αλλά σε καθημερινή βάση κινείται στην ενημέρωση των εργαζομένων. Ήδη έχουμε χτυπώσει ένα φυλάδιο που το διαμοιράζουμε στους χώρους της εργασίας, που εκεί πρέπει οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται, να το διαβάσουν. Είναι για τα δικαιώματά τους, γιατί χωρίς ενημέρωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικήσει τις αμοιβές και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από την νομοθεσία αλλά και από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
2: Διχασμένοι εμφανίζονται οι καταστηματάρχες των Χανίων λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η εκτοτική περίοδος, με ορισμένους να δηλώνουν ευχαριστημένοι με την κίνηση και άλλους να κάνουν λόγο για τη χειρότερη σεζόν των τελευταίων ετών. Η αυξημένη πάντως τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην τόνωση της αγοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι έμποροι, οι επισκέπτες είναι πλέον πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους αλλά και τις επιλογές τους.
3: Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα των Χανίων κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής σεζόν παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ορισμένοι έμποροι δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία της αγοράς, επισημένοντας ότι η τουριστική κίνηση έχει συμβάλει στην ενίσχυση του τζίρου και ότι η εικόνα στα καταστήματά τους είναι θετική. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν είναι κοινή για όλους, καθώς οι απόψεις των επαγγελματιών διαφέρουν αισθητά.
4: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ο κόσμος υπάρχει στο νησί, υπάρχει κινητικότητα. Ξένοι και από το εξωτερικό και Έλληνες εξωτερικού, που πάντα είναι έτσι δυνατός προορισμός για αυτούς όσοι ήθιστε κάθε χρόνο. Υπάρχει έτσι μια κίνηση αγοραστική λόγω και πολλών υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί. Ο κόσμος, υπάρχουν και δυσκολίες, οποίες αυτά αποτυπώνται και στα ταμεία, αλλά παρόλα αυτά κάποιες αγορές αναγκαίες θα γίνουν, γιατί όλο και κάτι λείπεται, όλο και κάτι θα πάρουν, εκτός συνεχίζονται.
5: Ότι είμαι ευχαριστημένη δεδομένων των συνθήκων, δηλαδή δεδομένου ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά πολύ, αλλά ναι, είμαι ευχαριστημένη.
6: Τουρίστες έχουμε,
5: ειδικά επειδή εμείς είμαστε ένα vintage second hand κατάστημα, μας ψάχνουν και ενθουσιάζονται, οπότε ναι, οφείλω να πω ότι καλά είναι. Καλά, αυτό δεν θα πω ότι είμαι και τελείως χαρούμενη, αλλά ας μην παραπονιόμαστε. Ελπίζουμε στα καλύτερα.
7: Οι εκτόσεις δεν πάνε καθόλου καλά, όπως και η σεζόν δεν πάει καλά. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Είναι καταρχάς η ανέχεια του κόσμου. Είναι το κυνήγι που γίνεται από την τροχέα, που δεν αφήνουν να πατήσει μηχανή και αυτοκίνητο, με το παραμικρό σε γράφουνε. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος, μπαίνει στα Χανιά και δεν υπάρχει αυτοκίνητο να κυκλοφορεί. Ατόνισε η κίνηση.
3: Αρκετοί καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη και ως τη χειρότερη καλοκαιρινή σεζόν των τελευταίων ετών. Όπως αναφέρουν, η αυξημένη παρουσία επισκεπτών στην πόλη δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση των αγορών, ενώ η κατανάλωση παραμένει περιορισμένη. Παρά τις δυσκολίες, πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος, ιδιαίτερα τον Αύγουστο.
4: Έχει ο κόσμος την ευκαιρία και την. Να συγκρίνει και να δει τις τιμές. Και όσο περνάνε, και βέβαια είμαστε και έχουμε ακόμα άλλες 20 μέρες για το τέλος των εκπτώσεων, είναι και πιο δυνατές. Υπάρχουν ποικιλία, προϊόντα. Ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, την τοπική οικονομία, την κοινωνία μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι γίνεται και ο κύκλος των χρημάτων, γιατί στηριζόμαστε όλη και η εργασία και το προσωπικό μας και όλοι όσοι αφορούν την αγορά και τις αγορές μας γενικότερα.
7: Είναι πεθαμένα τα πάντα.
8: Πράγματα τα περιμένουμε κάπως καλύτερα, να πω την αλήθεια. Ο κόσμος έρχεται, αλλά φαίνεται έτσι λίγο πιο φιδωλός στις αγορές.

0: του. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος και μετά το 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση.
1: Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται και η καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους. Παρότι οι δρόμοι και τα καταστήματα των Χανίων παρουσιάζουν έντονη επισκεψιμότητα, οι τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν τις δαπάνες τους και να είναι πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους. Οι έμποροι έτσι αναμένουν τη συνέχεια της σεζόν με συγκρατημένες προσδοκίες, ελπίζοντας ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα αποτυπωθεί τελικά και στην εμπορική κίνηση της πόλης.
2: Οι πολυτουρίστες δεν ψωνίζουν τα δικά μας μαγαζιά, μόνο στα τουριστικά πάνε. Αν θα πάρουν ένα ενθύμιο εκεί πέρα 5 ευρώ, 10 και πολλά είναι.
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί όλους μας. Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει και για εμάς, συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς αυτό αποτυπώνεται σε όλους μας.
0: Οι τουρίστες φέτος νομίζω όχι τόσο πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
4: Η σεζόν αυτή χαρακτηρίζεται καλή μέχρι τώρα?
0: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα καλή σεζόν. Νομίζω κάθε πέρυσι και καλύτερα.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, Προσήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
5: Νίκος Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά

0: βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν ίδια σώστες, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τον αριθμό τους να μην μπορεί ακόμα να υπολογιστεί με ακρίβεια.
1: Συνεχίζει να μετρά τις πληγές της η Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό που την έπληξε. Στο Ζαρσάλ, περίπου 700 κατοικίες υπέστησαν ζημιές, με ορισμένες να έχουν ισοπεδωθεί. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης ελέγχουν πόρτα-πόρτα τα σπίτια για να εντοπίσουν κατοίκους που χρειάζονται στέγη και προμήθειες. Συντρίμμια έχουν αποκλείσει δρόμους και κάποια σοβαρά φθαρμένα κτίρια ενδέχεται να χρειαστεί να κατεδαφιστούν. Στο Ρολντανίγιο, οι κάτοικοι επέστρεψαν σε φθαρμένους δρόμους και πληγωμένες επιχειρήσεις για να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Χουάν Κάρλος Γκαρσία Καστανιέδα, που σκοτώθηκε όταν μέρος γυμναστηρίου κατέρευσε. Εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη κατάστασης δημόσιας καταστροφής και στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στο Ελ Κάιρο, μια κομμόπολη περίπου 7.000 κατοίκων, κοντά στο επίκεντρο, οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου το 80% των κατοικιών και των δημόσιων κτηρίων υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Κατολισθήσεις, αποκλεισμένοι δρόμοι και μετασυσμοί έχουν αναγκάσει πολλούς κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε πρόχειρα καταλήματα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου έχει αφήσει τις κοινότητες σε όλο το διαμέρισμα Valle del Cauca αντιμέτωπες με μια μακρά επιχείρηση καθαρισμού και μια βέβαιη ανάκαμψη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό μας θέμα, να σας πω ότι λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο Στάδιο, η ΑΕΚ προηγείται του Όφη με 1-0 σε λίγα λεπτά το ημίχρονο και ελπίζουμε ότι το μάτς θα γυρίσει. Εκτός Champions League τώρα έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε χθες το βράδυ 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν. Στον αντίποδο ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play-off του Conference League καθώς επικράτησε με 1-2 της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.
3: Και ο Φορτούνης για τον Σά και αυτός για τον Τζέλσον Μάρτινς. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μεγάλη. Ο Τζέλσον Μασάρι τον σταματάει ο Κρέτας. Ο Ολυμπιακός η μπάλα και πάλι με τον Κουστάβο Σά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό αυτή. Υπερέκταση του σώματος, υπέκταση του Ολυμπιακού κερδίζουν. Ωραίο Φορτούνης για τον Κουσάβο Σα. Εξαιρετική συνεργασία. Στην περιοχή ο Σα γυρίζει καταπληκτικά. Παράλληλα ευκαιρία, Ελκαμπή. Όλη μπάλα στα δίχτυα στο 46. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Εξαιρετική συνεργασία όλων. Ο Κουσάβο Σα, κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Να ημέγεν Ολυμπιακός 0-1. Σκορ πρόκρισης. Ξανά η φάση, κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα. Πώς με την υπερέκταση του σώματός του ο Φορτούνης, ωραία συνεργασία. Η παλιά στην περιοχή για τον Κουστάβο Σα, κοιτάξτε πόσο ωραία κοντρολάρει, κάνει την προσποίηση, γυρίζει και το γύρισμα πρώτου Ζέρσον Μάρτινς.

Μάκαμπι. Νταϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1. Η Νταϊμέγεν που τρέχει στην αντεπίθεση. Το γύρισμα παράλληλα για τον Λίνσεν. Το πλασέ η μπάλα στα δίχτυα. Δεν προλαβαίνει στο 70 να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Για σε αυτή την πολύ γρήγορη επιθετική μετάβαση η Ολλανδική ομάδα ισοφαρίζει.

0: Κλείνει ο Σιπιόνι το διάδρομο και γυρίζει μπάλα πίσω στον στόπερ της Νεϊμέγεν. Αυτός με τη μία για τον Σέρχαους και αυτός για τον Λεμπρετόν που βρίσκει αριστερά τον Τάντιτς. Θα μιλάει προσποίηση εδώ, προσοχή, ο Σερί, το σουτ, οι κόντρες, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα είναι στα δίχτυα και γίνεται από τον Μόρτο 2-1 στο 95. Βλέπουμε το σκηνοθέτη μας δείχνει τον βοηθό.
1: Το ίδιο και τώρα. Ο Λιβάη Γκαρσία θα νικήσει τον Γκάσεβιτς. Πάει στην περιοχή, σουτάρει ο Λιβάη, σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Λιβάη Γκαρσία και ο γνώριμος πανηγυρισμός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1. Ξανά η φάση. Το pressing του Παναθηναϊκού τη δίνουν πολύ πιο μετά από ό,τι πρέπει. Από το κλέψιμο του Λιβάη Γκαρσία έπρεπε να μας τη δώσουν τη φάση, διότι εκεί ήταν το 50% του γκολ. Πήρε την μπάλα από τον Γκάσεβιτς με το πείσμα του. Το γέμισμα στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Σκοράρει ο Ντβάλι στο 87. Αυτό είναι άσχημο νέο για το Παναθηναϊκό. 1-1. Ο Λάσα Ντβάλι, ο Γεωργιανός στόπερ. Ένας παίκτης που σκοράρει σπάνια. Ο Κυριακόπουλος προλαβαίνει και δίνει στον Γιάγκουσιτς. Αμέσως στον Κυριακόπουλο. Σεντράρει αυτός. Ο Ντέσερς. Η ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σκοράρει. 1-2 στο 94. Νάτος ο Ντέσερς. Έλειψε πολύ από το Παναθηναϊκό. Καιροφυλακτούσε. Είδε το λάθος. Δεν συγχώρησε. Ο Λιβάη το 0-1, ο Ντέσερς το 0-2, παίκτες που την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ακόμα διαθέσιμοι. Η ενίσχυση στο πλωστάσιο του Νίστρουπ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεμ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,73 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 241,27 εκατομμύρια ευρώ, 52 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και έναν σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit τεντόεν.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι. Τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013. Μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητή στον Παναθηναϊκό. Τώρα είσαι προπονητή στον Πανετολικό και είδε πόση τύχη περπατούσε από αυτέ τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησα.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε για άλλη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίε αποδράσει αυτέ όποτε μπορεί. Εδώ επειδή έχει σχέσει, έχει και κουμπαριέ.
1: Και κουμπαριέ αρκετέ. Εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένο τόπο. Έχω πάρα πολλού φίλου και αυτό το είδα προχθέ. Δηλαδή, με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντα έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε, ας πούμε.
1: Έφυγα το 98, θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα του κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ του σκέντρου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα. Δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο, έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο. Και ωραίο για το ποδόσφαιρο, από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ

0: ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, του παγκόσμιου κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μετατηλεοπτικά δικαιώματα για να έχει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν ξέρω αν μου χρησιμοποιήσει τη διαλέξη, μπορεί να θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος, ναι. Που έπαιζε στην...
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορούσε να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και... εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα αποδυτήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα αποδυτήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζετε σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό. Τώρα είναι
1: αθλητικότητα, έχει δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα.

0: πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, και στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπεια σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελείωνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τοίχο που να προσπαθώ την μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά βάλανε τον όρο.
0: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
1: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός. Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησε αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα, ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής τίποτα.
0: Όχι, δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι, τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνω, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το,

0: Δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες παιδί, τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία γλώσσα που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και που ήταν μπροστά στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπεραθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο το είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα, δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός, γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: με τον Γιώργο παίκτης της Παναχαϊκής. Ήταν, ναι, μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Παζιάννενα. Του Παζιάννενα
0: για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, ποιο σου λέγανε, μικρέ, πίσω,
1: πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε? Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε σε ντεμπάκ του Μπάουκ. Λέει μικρό, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την άγρια στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως, άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα, το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει. Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό. Πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ?
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6.30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουμε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω, στο ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει

0: στην Πάτρα για να συμφωνήσουν για το, με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει στην κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με
0: τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Όχι στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και
0: ναι, μετά. Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγκάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες με αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα. Ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίκτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας ο άλλος από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Πλουσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος,
1: από την Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια, στο...
1: στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.

0: Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν έρχονταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι είχαν παιχνίδι την τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
0: Και το μέγεθος.
1: Και σε διάρκεια, ναι. Και σε διάρκεια και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
0: Να σκοτώνονται στη μοδιά σου.
1: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε, για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
0: Ο Μαγράς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτανση.
1: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
0: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
1: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξιά-αριστερό, ξέρω εγώ. Και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το Μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι, Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω, τι είπα. Και προσπαθούσα, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι,
0: Το φίλτρο,
1: προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι πάντα έχει δίκιο.
0: Πάντα
1: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφύης πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, Δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και έλεγε, γιατί είμαστε? Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτός τώρα?
0: Καμία σχέση.
1: Ναι, και λέει, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε, και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα, δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο του, ήταν πραγματικά ευφύης.
0: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
1: Πολλές, δεν έχω μία, γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν, μπορεί κάποιος, σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά, και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να,

0: και αποκλειστήκαμε από την Οξέρ. Ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύπελλο και παίζαν βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφι, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που λέμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, πόσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Που το στην ουσία ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν...
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κοίτα και να πας.
0: Παίζουμε εθνικό Όφι ΠΑΟΚ. Όφι ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική. Για να μάθει το αστείο ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει φανέλες. Τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία τους έδωσε Όφι τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο το οποίο έβραζε τότε. Εκεί ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα. Γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν.
1: Ήταν και το
0: πρώτο γκολ.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριο. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ?
0: Πώς σκάει?
1: Πρώτα απ' ό,τι έχω καταλάβει, τώρα η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ. Και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Ήταν προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφι 0-1 και στο 400 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκια.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα, ότι είναι τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση για να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε δύο χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φαμίλια του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχτ τότε ήταν. Το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League. Και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο, ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών, προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχες ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical, ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το βέλγικο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου, και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτούμε πως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω πως τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσε τακτικά

0: τρίκ τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι τη τακτική. Διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο πηγαίνοντα στον Άγιεξ αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στι προπονήσει. Και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα. Αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα. Αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά. Άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές, μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Άρσεναλ. Είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.

0: Θα το reset να ξαναδειγματίσω.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
3: Νίκος Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
4: Χρώματα μονοτικά ήδη.

0: ξεβάνεις και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες μπαξεβάνι.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα που λέω.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω.
0: Ναι. Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί στο 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντίληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ήξερε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον κόλ.
1: Ήταν ο Νίκος Φουνόβλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
1: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.

0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό το παιδί.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά, δηλαδή, που να
1: έχει. Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
1: Ναι, ήταν. Ήταν. Τρομακτικό.
0: Ογκώδευτο.
1: Ήταν. Φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτσια σου και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία, αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίνηγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες?
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Καλά, τον ήξερα,
1: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
0: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης Χένκ Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια,
0: πάμε.
1: Πηγαίνω σπίτι, τους αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραρτ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ, όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραρτ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και εκεί ξεκίνησε και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προοπτική να συναντήσω τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάω.

0: Δάμε είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα και πόσο μάλλον γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ Δεκάρη μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει ξέρεις τι. Το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν ερμηνείας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου.
1: Α, θυμάσαι και την ημερομηνία.
0: Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άνη. Η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα. Η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγατε μαζί.
0: Φύγα μαζί, ναι, φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πα στην Ισπανία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό, αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέρναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα: Τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να και μπω. Να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια και

0: Τον Κρόιφ τον γνώρισες?
1: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
0: Ήταν
1: μίλαγε,
0: τόσο.
1: Μίλαγε.
0: Τόσο όσο.
1: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
0: Είναι αυτό, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι αυτό, είναι η άβρα που έχει κάποιο, η άβρα. Γιατί ό,τι αν μπορεί σαν άνθρωπο να περνά και να είσαι κάποιο και να περνά απαρατήρητο. Γιατί αυτό είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατε.
0: Ένιωθε. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
1: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό. Και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
0: ο
1: οδοντίατρος, μου λέει.
0: Έλληνας είναι ο
1: οδοντίατρος. Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέρναγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012, παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License. Είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
0: έλα
1: εδώ, γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading, ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά, και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές, μου λέει, έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
0: Έλατε.
1: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίχτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, και ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδα που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν, για αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε, και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD, και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έχασα δει τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση. Είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
0: Να συμβάλλεις.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, okay. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
0: Έβαλα, να κάνεις αυτό που έκανα.
1: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντινγκ και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός του ως αυτού, χωρίς να προσβάλλω.

0: κανένα. Ναι, και, το, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ. Έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του Μακδέρμοντ, θυμάμαι, έχω πάει στο, τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω το πράγμα, του λέω ότι θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Μπράιν ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα, και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
1: Στο Φάληρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει, έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω, επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω, την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, μακροσκελή αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω, κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός τότε, λέω, το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να... όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνει ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0. Ναι. Που
0: νομίζω ήταν.
1: Σπανίζει κιόλα.
0: Ήταν όλο το. Το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στου παίχτε και στου προπονητέ. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβαση πάνω από 20 εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγκη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Το οποίο... Παναθηναϊκού είναι εποχή. Και δεν πούμε... μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή, μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνεις ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι. Γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά ήταν, νομίζω ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό, που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, ναι. Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής, ναι, προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 2-1, 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το status του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που είμαι στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα, ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω, εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός, αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχα μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα, όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί
0: ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα.

0: τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε τα, η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορία του Πανετολικού. Οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει όταν ανέλαβα, ήταν προτελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League. Το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος. Είπε στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι.
1: Ναι. Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα σου το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: OK, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως ότι δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι. Και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά. Είναι ένα πολύ εργαλείο, θα έλεγα, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής Πανετολικού. Αλλά βρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα του προσέχω πως διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλητοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα

0: πλέον ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχει κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του και έβλεψα ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά τη νέα γενιά είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλα.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγώνα ή πα by the book με.
0: Ρισκάρω, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Το λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας. Πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα. Προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Η ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένη.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι,

0: Εκείνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
0: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
0: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτο έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
0: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.

0: Πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα, μόνο 1 ευρώ.

Συμφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%, μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει και κυμαίνονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα, μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα, και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο, ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους, και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες

0: κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
3: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή, το

0: βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: τώρα. Άλλο στο δαπετάκι. Όλοι στην αγκιά. One chino, one fifty.
1: Είναι πρώτη, είναι πολύ το... Είναι πάρα πολύ νόστα, πάρα ανάμεικτα, 1,5 ευρώ θα βάλω. Αυτά είναι τα καλά, τα πρώιμα. Έλα τα νόστιμα, παιδιά, τα νόστιμα, παιδιά. Εδώ είναι τα αρώματα, εδώ. Πάρε άνω κάτω το πλανήτη κάνουμε, παιδιά. Όλο δώσε, όλο πάρε.
0: Θες βοηθώ, ε.
2: Μέσα.
0: Καλά μόνος παλεύεις εδώ.
2: Μόνος,
0: μόνος δεν φαίνεται. Πόσων ειδών ελιές έχεις καταρχάς. Έχεις και πατέβλε.
2: 17 ήδη.
0: 17 ήδη και είσαι εγώ.
2: Όλα από εδώ, οι ελιές είναι από τα γρήνια.
0: Οι ελιές είναι τα γρήνια. Άμφιστα, δεν έχει. Όχι, αγαπά. Για μένα από τις τόπιλες. Από τις τόπιλες.
1: Είναι διαφορά, παιδιά. Παιδιά, θα κάνω 2 ευρώ, θα κάνω 2 ευρώ. Εδώ είναι τα νόστιμα, όλα είναι τα ίδια μόνο. Ένα βίβρα κορίτσι έτσι, αεράτα, αεράτα.
3: Φέρετε και το στομαγκάδι, παιδιά, τη γραμμούσα.
4: Για να είσαι, παιδιά, τελευταία κουράκια. Από μουριές θα φέραμε. Ντομάτες από μουριές.
0: Αυτή εδώ τώρα όμως είναι πελτές, αλλά λιαστός πελτές. Για πες μου λίγο τη διαδικασία αυτή, που εξούμε τη μαμά.
5: Καλά, καλά, την πλέξεις καλά, την κόβεις κομμάτια μέσα σε σικλή, τη σκεπάζεις, να πετάξει, ξέρεις, αυτή τη άσπρη λάδι που πετάει.
0: Μπράβο.
5: Μετά τη έχω μηχάνημα, την περνάω, βγαίνει το φλούδι και ο σπόρος. Το πολυτό που βγάζω, βάζω αλάτι, τα ανακατεύω, το βάζω σε ένα πανί, να σουρώσει. Μόλις σουρώσει τελείως, να μην στάζει καθόλου.
0: Είναι στεγνή.

0: Τη είναι βάζεις... φυσικός πελτές ντομάτα.
1: Ναι, τη βάζεις σε ένα τεψί, ναι, με τούλι από πάνω να μην βγήξουν οι μύγες και τη λιάζεις στον ήλιο.
0: Και μετά είπαμε το tip είναι, γιατί αυτή αν μπει στο ψυγείο οπουδήποτε πιάνει μούχλα, βάζουμε λαδάκι από πάνω. Ή ελαιόλαδο ή ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο παγώνει, καλύτερα ελαιόλαδο. Και μυρίζει αυτό ένα μέτρο, ε.
1: Δεν μου βάζεις ένα κουταλάκι του γλυκού σου.
0: Αυτή παιδί μου είναι να βάλεις στο ψωμί πάνω να βιγανίσεις. Ε.
2: Ολοδρόσερα χωρίς είναι σήμερα τα βαζολάκια. Και μόνο στα τρία ευρώ. Τα καλύτερα και με διαφορά. Πάρε άνω κάτω το πλανήτη κάνουμε παιδιά.
3: Τώρα κάτι γίνεται. Εδώ έχουμε το καλύτερο ψήστη. Μαγιαρούμε. Έχεις πάει, σε έχω δει. Πώς είναι το κοπέλι εδώ.
4: Όπως παλιά.
5: Ωραία, είναι Σάββατο.
6: Είναι Σάββατο και εγώ θα πω.
5: Και κυρία Σπανού από τη Λάρισα. Λοιπόν, μαγαζάρα
7: το
5: πριν 20 χρόνια. Θυμάστε το επόμενα. Που τα μαύρα μαλλιά. Πιπεριά χλωρίνης, όχι
7: χλωρίνης.
5: Χλώ. Α, όχι χλώ. Χλωρίνης. Έχεις πάει στην Φλόρινα.
7: Πολλές φορές.
5: Αλήθεια τώρα.
7: Γι' αυτό την αγάπα.
5: Για πιερτάρε μια καλή. Αυτές με τι γεμίζουν, ξέρεις.
7: Με φετούλα.
5: Γιατί γεμιστά έχεις κάνει. Το χειμώνα άμα κάνεις
7: γεμιστά. Και γεμιστά με ριζάκι.
5: Είναι μπράβο. Αλλά και με φέτα βάζεις και αυγό μέσα να μην λιώσει μετά.
7: Υπέροχη, υπέροχη.
5: Φετούλα, λίγο μυζίδρα, λίγο έτσι.
7: Εγώ τη φτιάχνω τη φέτα και είναι υπέροχη.
5: Το φούρνο, ελαιόλαδο από πάνω και βάλε μέσα και δυο σμό. Το όνομά σου?
7: Μαγιάννη.
5: Βασίλη.
7: Απονάξω.
5: Απονάξω, πατάτες.
7: Απονάξω. Τυριά, πατάτες.
5: Πατάτες, τυριά.
7: Όλα, τα πάντα.
5: Απονάξω, να πάμε. Και ο κύριος Απονάξω.
7: Ο κύριος, ποιος κύριος.
5: Τι κάνεις?
8: Από υγεία στίζομαι τα λάστα.
5: Ποια?
8: Από υγεία λέω στίζουμε τα λάστα.
5: Τα λάστα.
8: Τα άλλα άστα τα άλλα.
5: Τα λάστα.
8: Τι τα κάνεις.
5: Καλά είμαι. Λοιπόν, άκουσέ με λίγο τώρα, εδώ έχω παθηλάκα. Φυλάκιο. Το 90% είναι και τουρίστες.
8: Ναι, έχει πολύ τουρισμό η Κρήτη.
5: Και ψωνίζουνε.
8: Κάτι γίνεται.
5: Κάτι και θύμισέ μου που βρεθήκαμε.
8: Το σπίτι του Ροστού και στο Γενή Καβέ.
5: Μπράβο. Και τι κάναμε. Καλτσούνια.
8: Καλτσούνια με...
5: με μέλι. Τι άλλο κάναμε.
8: Κάτσε να μην μπερδευτούμε, να δώσουμε τα ρέστα του ανθρώπου, να μην έχει να μας
5: τον κλέψουμε κιόλας. Τι πληρώνουν πιο πολύ, με POS ή με CAS?
8: Και τα δύο, και τα δύο.
5: 50-50.
8: Πιο πολύ τα μετρητά.
5: Λοιπόν, καλτσούνια κάναμε, μελιές.
8: Μελιές. Ναι.
5: Καλτσούνια με μέλι. Ωπα, το κινητό.
8: Και καλή ρακή.
5: Και καλή ρακή στο σπίτι του Βοσκού. 4-5 χρόνια πίσω.
8: Ναι, στην καραντίνα.
5: Μόνο γραβιέρα και τίποτα άλλο.
8: Τίποτα. Κεφαλοτυράκια.
5: Και κεφαλοτύρι.
8: Κεφαλοτυράκι.
5: Παρθηγοτάρα.
8: Σε αυτά καλά της Παναγίας. Με το καλό ξανά το πόσο με λέει.
5: Ευλόγησο.
2: Δυόμιση ευρώ γερμός. Αχλάδια δυόμιση.
0: Μέσα στις ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες στραγγισμένες από το λάδι τους προσθέτουμε ελαιόλαδο, πιπέρι χοντροσπασμένο και πολτοποιούμε να πάρουμε έναν τύπο πελτέ. Μπόλικο πιπέρι. Αυθεντική, παραδοσιακή, κριτική συνταγή για την κρυθαρόκουλουρίτσα οικογένεια Τσικνάκη. Και απλώνουμε πάνω το πελτέ λιαστής ντομάτας. Καθαρό κρέας από χοιρινό, σύγκλινο, καπνιστό, με ελαιόλαδο παρακαλώ Κρήτης. Είπαμε, μόνο φάρμα ντονάκι. Και πάμε τώρα να απογειώσουμε τον Τακάκη με μια ωραία γραβιέρα του Γιάννη του Μαστοράκη με κάναβη, και μην πάει το μυαλό σας αλλού, είναι φαρμακευτική. Φλέιξ μικρά, μπορείτε να το τρίψετε. Βλέπετε εξάλλου μέσα τα κομμάτια.

είσαι νυχτερινός τύπος, δεν ξέρεις που να φας καλό σουβλάκι. Ακριβώς πίσω από τη Λαϊκή, Μήνος, εδώ είναι η Επιμενίδου, οδός Τρέλας 1. Εγώ όμως, επειδή είναι μέρα, θα πάω στο δεύτερο, στη γωνιά. Να φάω τα σουβλάκια μου, την ποικιλία μου, δεν ξέρω τι μου ετοιμάσει. Φύγαμε. Εδώ close. Μόνο νύχτα μέχρι πρωί.

0: Οδός τρέλας. Καλής τρέλας με τον φίλο μου τον Έντι που με ετοιμάζει για τη σαλάτα. Ποικιλιάρα. Έρχεσαι εδώ και τρως την ώρα ακριβώς που θα έρθει να ψηθεί και το κρέας και σβήνει από πάνω με πύρα. Με καρασίνη, τι σβήνει ο ψηθής. Έλα, Έντι, έλα, κάτσε εδώ να τα πούμε, έλα. Έλα εδώ που δεν ήξερα ότι έχεις ανοίξει μαγαζάρα.
1: Έλα, όπα! Καλώς ήρθατε, κοπέλια. Τι κάνετε.
0: Έντι, εκτός από καλός μαγαζάτορας, είναι καλός μάστορας. Με ωραία πράγματα. Ε, οικοδομικά. Τι φτιάχνεις, πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Λοιπόν, εδώ, καταρχάς δεν είχα πάρει καμπέρα ότι έχεις ανοίξει. Πότε άνοιξε?
1: Δύο μήνες έχουν τώρα.
0: Εδώ δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Α, είχες το δίπλα.
1: Το δίπλα έχουν δύο χρόνια. Έχουν το καλύτερο ξυλάκι αυτή τη στιγμή στα Αγιά.
0: Το λες εσύ, το λέει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το ξυλάκι που θα φάω δίπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς λεμόνι ή με λεμόνι?
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Εγώ θα βάλω λεμόνι. Χειροποίητο.
1: Ναι. Όλα είναι φρέσκα.
0: Μαλακό. Παϊδάκι. Αυτή η ποικιλία τώρα που είναι και δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Πόσο χρεώνεται?
1: 25 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Και το ψωμιά οδωριά.
2: Το λίπιτα.
0: Και σαλατάρα χωριάτικη που έρχεται. Ναι.
1: Ψωμάκι.
0: Ψωμάκι που είναι τζάμπα, δεν έφερες?
1: Ναι. Το ξέκασα. Το ξέκασε το ψωμάκι το δόλιο.
0: Χωριάτικη, κανονική, κόβεται εδώ εκείνη την ώρα. Και πού είσαι? Στο κέντρο των Γανίων, δηλαδή από εδώ πας. Σε 3-4 λεπτά κατεβαίνεις στη λιμάνι,
1: ναι.
0: Και σε άλλα 5 πας
1: στο
0: Χάλιντον.
1: Χάλιντον.
0: Κάτσε με καλή Ιταλιά, όπου θες.
1: Σε 2 λεπτά
0: πας. Σε 2 λεπτά έχουν καπεί, άρα οδός τρέλας. Ωραίος.

Το ότι είμαστε Χανιά το ξέρετε. Πού είμαστε όμως στα Χανιά? Είμαστε σχεδόν στο κέντρο, ναι, στην περιοχή Χονολουλού. Και γιατί Χονολουλού? Εδώ παρακάτω υπήρχε ένα κοσμικό κέντρο ή κοσμικών κέντρων, όπως λέγανε παλιά, το οποίο άφησε ολόκληρη ιστορία στα Χανιά. Η περιοχή λεγόταν Μπάνια, γιατί παλιά εδώ ο κόσμος δεν είχε αυτοκίνητα.

γίνεται να πηγαίνει στις παραλίες και να μετακινείται. Άρα κάναν τα μπάνια τους εδώ και ακριβώς μπροστά μου είναι ένα υπέροχο εστιατόριο που ακούει στο όνομα μπλε ή μπλου αν θέλετε. Το είχε ο φίλος μου ο Ιπποκράτης. Ήρθαμε όταν πρώτο άνοιξε, αν δεν κάνω λάθος. Έχει 10 χρόνια το μαγαζί, ήρθαμε εμείς την τρίτη χρονιά. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουν δουλέψει πάνω στο φαγητό, πάνω στις γεύσεις, γι' αυτό ξανάρθαμε. Άρα πάμε μέσα.

0: Ιπποκράτη, βρεθήκαμε ξανά μετά από 7 χρόνια, έχουν περάσει.
1: Ναι,
0: ήρθε εδώ στον τρίτο, δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Πάρχεσες να είσαι ο μοναδικός τότε στο νομό Χανίων, αν θυμάμαι καλά, που είχες βάλει τα dry age.
1: Τα dry age, ναι.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα στον κατάλογό μας. Έχουμε κάνει καινούργια πιάτα. Ένα από τα καινούργια μας πιάτα είναι, και είμαστε πάλι πρωτοπόροι, είναι ο dry age τόνος, που μπαίνει στο ψυγείο, ρήμασης για 9 μέρες και μιλάμε, απογειώνεται η γεύση. Άλλα πιάτα πάρα πολύ ωραία είναι, έχουμε κάνει με γαρίδες, χταφόδι και χτένια, ένα που το ζήταγε ο κόσμος, μια σαν ποικιλία, δεν είναι ποικιλία, αλλά είναι 6 γαρίδες, χταφόδι και χτένια που πάει πάρα πολύ καλά. Τα ριζότα μας θαλασσινών είναι πάρα πολύ καλά. Το κρυθαρότο με τη φέτα, το κλασικό. Τα κρασιά μας, έχουμε ανανεώσει τα κρασιά μας. Προτιμάμε κριτικούς παραγωγούς. Και γενικά ακούμε πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα από τον κόσμο και έρχεται πάλι ο ίδιος και ο ίδιος κόσμος συνέχεια στο μαγαζί μας.
0: Φιλοσοφία μαγαζιού.
1: Λοιπόν, η φιλοσοφία μας είναι καλή πρώτη ύλη, φρέσκα πράγματα. Τα ανεβάζουμε λίγο γιατί τα παιδιά μέσα, οι σεφ και αυτοί είναι πιο μοντέρνοι, οπότε ανεβάζουν τα πιάτα γευστικά με τις τεχνικές τους. Εντάξει. Προσπαθούμε να είναι οι γεύσεις απλές και καθαρές. Κατάλαβες. Αυτό είναι το μυστικό. Και υπομονή και επιμονή, γιατί είμαστε με την οικογένειά μου εδώ, με τη γυναίκα μου, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαστε κάθε μέρα εδώ. Ανοίγουμε κάθε μέρα.
0: Άλλο βασικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Το ότι είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει πολλά για έναν εστιατόρα.
1: Εγώ κάνω τις αγορές, τις προμήθειες, τα πάντα. Δηλαδή, εγώ θα πάω να αγοράσω ντομάτα, εγώ θα πάω να αγοράσω το αγγούρι, όλα τα υλικά, κατάλαβες, και αυτό.
0: Και εγώ θα κλείσω με κάτι πολύ βασικό, γιατί το έχω απέναντί μου τώρα, ότι δεν είμαστε κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Και έχει ένα τρομερό ηλιοβασίλεμα εδώ, Αναγία μου.
1: Αυτό το μαγαζί το πήρα για τη θέα του.
0: Έχει ιστορία το μαγαζί.
1: Ναι, έχει ιστορία το μαγαζί. Το πήρα για τη θέα του. Μ' αρέσει, δεν βάζουμε μουσική για ο κόσμος να ακούει το κύμα.
0: Ναι, τι δουλειά έχει μουσική τώρα εδώ.
1: Δεν βάζουμε μουσική. Για να μπορεί να ακούσει το κύμα, πώς. Αυτό.
0: Καβερνάκι ήταν το παλιά, τι ήταν.
1: Παλιά Καλαμωτή, του κυρίου Λεβεντέλη.
0: Του κυρίου Λεβεντέλη, ο παππούς,
1: Θεός χωρέστανα, ναι.
0: Τέλειο. Σου άφησε. Σου έδωσε τα χέρια για να το πας παρακάτω και θα είναι περήφανος.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Πάρα πολύ καλή οικογένεια. Είμαστε πολύ δεμένοι.

είναι τόνος καρτάρ, έχει μέσα κρεμμυδάκι, αβοκάντο, σόγια και τζίντζερ. Γαρίδες αλλά πλάντσα. Είναι η γαρίδα σε ελαιόλαδο, σκόρδο τσίλι και σβήσιμο με λεμόνι. Και αυτό είναι σεβίτσε, που η βάση του είναι το ελαιόλαδο και με χυμούς εσπεροειδών, δηλαδή έχει lime, λεμόνι, πορτοκάλι και βάζουμε και μάγκο. Είναι μύδια με κουρκουμά.

0: ευχαριστημένος. Όταν έρχεσαι στο Bluens φεύγεις. Γρήγορα, ευχαριστημένος, νόστιμα, γεμάτος και δεν θα έρθεις μια φορά. 10 τουλάχιστον, να φας και το κρέας, να φας και τα θαλασσινά και τα ριζότο και τα πάντα. Φεύγω. Γεια.
1: Πάμε να χρησιμοποιήσουμε 2 μέρη εμφιαλωμένου νερού και όχι οποιοδήποτε νερού, νερό Σαμαριά, από τις φημισμένες πηγές του χωριού Στήλος από Κορώνου Χανιών. Η ΕΤΑΝΑΠ μας προσφέρει με υπερηφάνεια πάνω από 40 χρόνια τον πιο αγνό θησαυρό της Κρήτης, το βραβευμένο νερό των Λευκών Ωραίων. 2 νερό και 1 πληγούρι του Τανχαμών. Με το που πάρει βράση, το κατεβάζουμε από τη φωτιά, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει για μισή ώρα. Μέχρι να φουσκώσει το πληγούρι, εμείς ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά και τα βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Δυόσμο, μαϊντανό, εδώ τα έχω μαζί. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόψετε ντομάτα και ντοματίνια είναι το συγκεκριμένο, τη Σοπινέλ, με τα δοντάκια, δεν καταστρέφεται τίποτα. Φαίνεται εξάλλου. Διαφορετικό ταμπουλέ με μήλα ζαγορίν. Αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά τους. Ελιές θρούμπα ή αλλιώς θρούμπες. Παραδοσιακό απάκι Κρήτης. Φάρμα Αντωνάκη. Δείτε κρέας, καθαρό, και πάμε τώρα, όπως σας λέω κάθε φορά, όσο πιο πολύ λεπτά μπορείτε να το κόβετε. Βέβαια θέλετε και ένα καλό μαχαίρι, όπως κρατάω εγώ στα χέρια μου εδώ. Βλέπετε, ο Πινέλ. Όπου μυρίζει τέλεια. Σκόνη σκόρδο εγώ, βάλτε ό,τι σας αρέσει από σκόρδο. Αλάτι και πιπέρι. Αντί για λεμόνι θα χρησιμοποιήσω μιλόξιδο για να αναδείξω πιο πολύ το απάκι. Λαδάκι, ελαιόλαδο. Αγνά παραδοσιακά κριτικά τυριά όπως το τυρί άλμης. Μαστοράκης. Από επιλεγμένα γάλατα νομού Ρεθύμνου και Χανίων. Τι θα ρίξω πάνω όμως τώρα θα δείτε. Έχω αυτό το υπέροχο μείγμα από τα παιδιά από τη Σιτία Κρέτα Βοτάνικα, που είναι ειδικό για φέτα. Θα την πασπαλίσω, θα την πανάρω και θα την κόψω σε ζαράκια. Εδώ είμαστε, ήδη σπυρωτή όσο πρέπει, βιολογικό πληγούρι του Τανχαμών, για μένα από τα αγαπημένα μου πληγούρια. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Θεραπευτικά προϊόντα. Ακούστε με, δοκιμάστε τα, ψάξτε τα μόνο σε επιλεγμένα βιολογικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κρητική διατροφή και παράδοση. Αυθεντική παραδοσιακή συνταγή από κρυθαρένιο παξιμάδι, το οποίο δείτε πόσο εύκολα, παρότι είναι κρυθαρένιο, θρηματίζεται, και κάναμε την απόλυτη σαλατάρα. Ανακατεύω και σερβίρω.

Πες να ξεκουραστείς, όπως και εγώ τώρα θέλω να πάρω μερικές ανάσες, θα κάνω ένα μπανάκι για να συνεχίσω το έργο μου. Green and Blue. Στο Καλαμάκι ακούγεται και θάλασσα, δίπλα στο κύμα, απέναντι ακριβώς, Green Family το συγκεκριμένο. Όπως καταλάβατε, είναι η ολόκληρη ομάδα, η ολόκληρη οικογένεια. Πάμε.

0: wanted to say I've been thinking about you.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: τα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε είσαι στην παραλία το καλοκαίρι, στο Καλαθά ή και στο Σταυρό. Εκεί γυρίστηκε και γνωστή ταινία ο Ζορμπάς. Είτε είσαι στα Χανιά 10 λεπτά, έρχεσαι στα Κουνουπιδιανά. Πίσω μου η ταβέρνα Μίτσος Μπάρμπεκιου. Ακούστε με τώρα. Εδώ θα βρείτε 100% καθαρό και σωστά ψημένο κρέας. Πάμε μέσα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, πρέπει να δείτε. Εγώ τρώω τουλάχιστον 10 και χρόνια εδώ. Πάμε.

ιστορικό το ψητοπολείο, γιατί πρόκειται για παραδοσιακό ψητοπολείο, αν και τώρα έχουν εξελιχθεί τα παιδιά. Ιστορικός όμως και ο χώρος, μιας και υφίσταται εδώ από το 1900, που το βρήκε ο παππούς συνώντας ως καφενείο και ήρθε το 1983 ο Μίτσος, ο Δημήτρης, ο μπαμπάς των παιδιών, για να αρχίσει δειλά-δειλά να βάζει κοτοπουλιέρες, σούβλες, και φτάσαμε τώρα να είναι top of the town ψητοπολείο στην πόλη των Χανίων.

ξύγκλινο, σπανάκι, έτσι για να ανοίξει όρεξη και μετά έρχονται όλα τα σούβλα και φυσικά ένα από τα best seller είναι και το σηκώτι, όποιος έρχεται εδώ είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει.

σπασμένη σπαλοπιζόλα, δείτε πόσο ζουμερή. Φαίνεται εδώ, εδώ, εδώ δείτε. Πάμε δίπλα, αρνάκι. Πάμε πιο δίπλα με την πιπεριά, κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοιρινό, πανσετούλα, σούβλας, όλα είναι σούβλας, έτσι. Και το κοτόπουλο, το ολόκληρο, που είναι γι' αυτό σούβλας. Και αυτό που λατρεύω, να τρώω κάθε φορά που έχουμε εδώ, είναι το σηκώτη. Δείτε πόσο καλά ψημένο είναι. Κάποιοι το τρώνε και πιο με αίμα που λένε, αν και δεν είναι. Δείτε εδώ. Και αυτή είναι η μερίδα τώρα, ε. Αλήθεια είναι η μερίδα. Κοντά στο ένα κιλό εδώ τα ζουμάκια και θέλει και λεμόνι.

Εγώ θα πω το εξής, ότι αρχικά, το που νομίζω το είπα και πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος εδώ και να μην πάρει σηκώτη. Είναι σαν να μην έρχεσαι καθόλου. Και μετά τη σούβλα. Αλλά έχεις χαρά, πολύ δυνατή. Κοτόπουλο τρώτα. Δηλαδή, να σου πω και κάτι, την πατάτα δεν την αγγίζω καθόλου. Θέλω να φάω μόνο το κρέας, γιατί είναι τόσο νόστιμο να καταλάβεις το παιδί μου ότι τρως κρέας. Σωστά ψημένο και ποιοτικό.

0: Έλα, Μίτσο, τι κάνεις?
1: Καλά όλα, το βράδυ θα πάτε συναγωγή.
0: Η συναγωγή
1: φτιάχτηκε μόνη της, το 15ο αιώνα. Από τότε ξεκίνησε η ιστορία της, Ισπανόφωνοι Εβραίοι. Κατά το περίοδο του πολέμου, κυνηγώντας ο Χίτλερ να ρίξει ένα ψηλό κτίριο που υπήρχε εκεί, έχοντας σχολείο της Εβραϊκής Συναγωγής που είναι δίπλα εκεί, Χάλετς Χαγίμ, ένα πολύ σπουδαίο μνημείο για την εβραϊκή κοινότητα, μας έκανε το χώρο αυτόν.

0: Μπράβο. Έγινε μόνο από φίλους. Κρατάει τώρα 31 καλοκαίρια είναι τα φετινά του. Έχει μια ωραία ιστορία για την πόλη αυτή.
1: Χωρίζεται σε δύο μέρη, έτσι.
0: Ναι, σε δύο μέρη, δύο ξεχωριστά μπαρ.
1: Μπράβο.
0: Δύο ξεχωριστές μουσικές. Είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε το κοκτέιλ στην πόλη. Το έχουμε σπουδάσει καλά το προϊόν αυτό.
1: Το γνωρίζω. Λοιπόν, σε φιλώ και τα λέμε εμείς. Έλα, φιλάκια, γεια.

κουβάγια. Ένα μαγαζί σήμα κατά τεθέν για τα Χανιά. Τώρα, αν με ρωτάτε, ουσιαστικά έγινε γνωστό από το 1997 και είναι συνυφασμένο με ένα γλυκό το οποίο ακούει στο όνομα Ζουμερό. Είναι μια σοκολατόπιτα, ουσιαστικά ένα ζουμερό κέικ σοκολάτας βουτυγμένο μέσα σε ζεστό σιρόπι σοκολάτας. Βρίσκεται πάνω ψηλά στα Χανιά, έχετε υπέροχη θέα από εδώ καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, χειμώνα καλοκαίρι, αρκεί να έχει καλό καιρό. Δοκιμάζεις τα πάντα, αλμυρά, φυσικά πολλά γλυκά, κυρίως λεμονόπιτα, μιλφέι και ζουμερό είπαμε είναι τα top. Φυσικά και τα μετανόστιμα, μπορείς φεύγοντας να αγοράσεις από την είσοδο ή και από την έξοδο το ζουμερό, να το πάρεις μαζί σου, να το πάρεις μέχρι και στην Αμερική και πλέον το μαγαζί αυτό, όχι το ίδιο, υποκατάστημα στο Μοναστηράκι στην Αθήνα. Εγώ τώρα θα δοκιμάσω καφέ, κάτι γλυκά που μου φέρανε και θα φύγω και δεν θα πω και πάλι που θα πάω.

Για να δούμε τώρα. Τα κάρβουνα θέλουν ένα τέταρτο. Εγώ να προετοιμαστώ θέλω 5 λεπτά. Σας ετοιμάζω σαλάτα μελιτζάνας. Δεν θα πω τίποτα.

κοντά. Κόβουμε τη μελιτζάνα 1/100, άντε 1,5 το πολύ. 3, 4, 5. Πάμε και την πιπεριά την κόκκινη, άλλη την έχω καθαρίσει μέσα στις μελιτζάνες. Μπόλικο ελαιόλαδο. Αλάτι. Πιπέρι δεν βάζω, αλλά θα βάλω μείγμα ζατάρ που τα αγαπώ. Έχει και σουσάμι μέσα. Πω κάτι μυρουδιές. Dressing, μουστάρδα. Ελαιόλαδο. Μιλόξιδο που το λατρεύω. Αναδεύουμε με αλάτι και πιπέρι. Είμαστε πολύ γρήγοροι εδώ στο πας μαγειρεύοντας. Πάμε μελιτζάνες. Πάμε πιπεριές. Και θα σας ψήσω. Δεν ξέρω αν έχετε φάει καμένο φρέσκο κρεμμύδι. Θα δώσω έτσι μια διαφορετική νότα στη σαλάτα. Το βάλουμε και αυτό εδώ. Κλείνω και τα αφήνω στην ησυχία τους. Ντοματίνια στη μέση. Σαντόκου ο πινέλ. Όπου αυτό το μαχαίρι το λατρεύω. Κόβω λευκό τυρί άλμης μαστοράκι. Τζίτζι φεχανίων. Θέλω έτσι να μου λιώσει το νι ζεστά μέσα τα λαχανικά. Φαίνεται πόσο ζουμερό είναι και πόσο σωστά ψημένο είναι το κοτόπουλο απάκι. Για μένα από τους top κωδικούς της Φάρμας Αντωνάκη. Και δεν θέλω να γίνομαι γραφικός, αλλά θέλω να πάρετε καλά μαχαίρια και να απολαμβάνετε σωστά ό,τι τρώτε, όπως το απάκι. Λεπτά κομμένες φέτες, σαν ζαμπονομηχανή. Και εδώ, για να μην κοπούμε, πάμε έτσι. Αυτές θέλουν ένα λεπτό. Κόβω τη μελιτζάνα τώρα την ψημένη στα 4. Μέσα. Τις πιπεριές ζουλιέν λωρίδες. Αγκουράκια τουρσί, κορνισόν για κάποιους. Λίγο ζωμό πίκλας για τη γεύση. Το καμένο τρόπος του λέγειν. Έχει βγάλει όλη τη γλύκα για την νοστιμιά. Φρέσκο κρεμμύδι. Όπου πως μυρίζει για σαν πράσο. Κλεμμένα φύλλα βασιλικό από τον κήπο μου. Dressing. Και στήσιμο. Και για την τραγανότητα, χώμα κρυθαρένιου παξιμαδιού

Πρωινές βόλτες, μεσημεριανές βόλτες στα σοκάκια των Χανίων σας κάναμε και σας δείξαμε. Αλλά είμαστε και ρομαντικοί τύποι, ρε παιδί μου. Θέλουμε και το βραδινό, το λίγο πιο light. Πάμε, να τα δείτε κι αλλιώς.

Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Πήγαμε, δοκιμάσαμε τα καλύτερα. Τελειώνουμε τα Χανιά με το καλύτερο, προσωπική μου επιλογή, συναγωγή, το πιο ιστορικό και το πιο light bar για να πιεις το ποτό σου, το κοκτέιλ σου. Είπαμε, δύο μπαρ. Εδώ βραδιές με έντεχνα και εδώ λίγο πιο chill, νωρίς και αργότερα όπως πρέπει. Στην υγειά σας και να περνάτε καλά όπως εμείς.

0: Τζάμπα ψωμί και φέρνουμε και ποτήρια παγωμένη. Εντάξει. Έλα, έλα Μίστερ Σεβέρα.
1: Συγχωριό, συγχωριό.
0: Από ποιο χωριό είσαι? Από την Τσιλουρίτη.
1: Αλβανικός Τσιλουρίτης.
0: Yes.
1: Δύο μαγαζιά ρε. Τι φας άνευ, ε.
0: Ναι, ναι, άνευ.
1: Δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν πίνουμε αλκοόλ. Μπορεί να γυαλίζει το μάτι μου, δεν ξέρω πώς φέρουμε καν, αλλά είμαστε με 15, 17 ώρες.

0: θες γύρισμα.
1: Μια χαρά.
0: Από το πώς φαίνομαι. Κουρασμένος.
1: Μια χαρά φαίνεσαι. Εγώ ξέρεις τι ώρα έχω κλείσει.
0: Τι ώρα, τι ώρα.
1: 5 η ώρα πρωί και έχω πάει 10 στο οδό Στρέλας 3.
0: Και το πρωί που θα πας αύριο.
1: Πάλι το ίδιο.
0: Και οικοδομή.
1: Οικοδομή Λευτέρα. Βίβα, πάντα θα έρθω.
0: Τι Δευτέρα οικοδομή ρε.
1: Δευτέρα πρωί.
0: Και ποιος θα δώσει το μαγαζί.
1: Το βράδυ εγώ.
0: Όλη τη μέρα δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα σκεπτάρια.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα σκεπτάρια. Δεν καταλαβαίνουν. Σκεπτό.
1: Όταν κάνεις 3 κοπέλια αυτό παθαίνεις. 3 κοπέλια.
0: 3 κοπέλια, 3 μαγαζιά.
1: Ναι, 2 μαγαζιά.
0: Και μια δουλειά 3.
1: 3.
0: 1 κοπέλι, μια δουλειά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κρητικό Αλβανός δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα θέλω να κάνω το τέταρτο, δεν θέλει η γυναίκα.
0: Και θα ανοίξει πέρα τι ανοίξει μετά. Θα ανοίξει ένα μαγαζί με τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ψελικά. Ήδη. Ρέντι. Φωλιά.
1: Βίβα.
0: Βίβα.
1: Να ψήσει το μπαρμαθωμάτσο εκεί.
0: Ψήσεις. Πάλι όλα ψήνονται εδώ, την ίδια ώρα. Ριγανίτσα πάνω, αλβανική ριγανή.
1: Όχι, τα σφακιά φίλε!
0: Κάτσε! Παναγία μου!
1: Όλη η γειτονιά μυρίζει το ρίγαν.
0: Στρίψε ένα. Η γειτονιά μυρίζει το ρίγανο. Το ρίγα. Ποιο ρίγανο. Ποιο ρίγανο ρε φίλε.
1: Ο Δαστρέλας φίλε.
0: Αλήθεια τώρα. Και ποια είναι η γειτονιά δηλαδή, όπου δεν υπάρχει γειτονιά εδώ.
1: Ο Λος Τρέλας είναι
0: αυτό. Δεν υπάρχει γειτονιά. Ο μόνος που μπορείς να μυρίζει το ρίγανο εσύ δηλαδή, αλήθεια.
1: Τι κάνουν στα ξυλάκια.
0: Τι κάνουν.
1: Ρίχνουν μπυρίτσα.
0: Τι.
1: Μπυρίτσα.
0: Τι μπυρίτσα.
1: Να το.
0: Γιατί.
2: 4-4.
1: Για να βγαίνω μαλακά.
0: Αλήθεια.
1: Τα σβήνουν με μπύρα.
0: Έλα Παναγία μου. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα.
1: Ένωσε.
0: Ρε είναι βαμβάκι.
1: Πολλοί θα έρθουν τώρα, σε λίγο. Σε λίγο ξεκινάει το θέατρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί.

0: ή τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε από το αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο.
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι.

0: Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική.
1: Τους από εκεί.
0: Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ερέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα, ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώρισα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα, οπότε θα πρέπει να αρφούμε, του λέγα, στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο, θέλω αυτό, ναι, τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες,
1: ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το, μίζω το 7, με τον Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18, αν θυμάμαι καλά, ανοίγω τα Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα, ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου.
1: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
0: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
1: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
0: Το... Ναι, εντάξει.
1: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
0: Η Μέδουσα.
1: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
0: Στον Πλακιά, ε.
1: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί, θέλω να το πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο, είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι η έννοια
0: του εστιατορίου. Του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
1: είναι η έννοια του εστιατορίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς.

0: μέδουσα. Δηλαδή είναι. Θα έχουμε, δεν θα πάρουμε δηλαδή να φέρουμε ένα κυβότιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Είναι, δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα, πάντα, πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος, ε.
0: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Όμορφο πολύ.
0: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά. Ναι. Πέτσες, οκ. Οπότε μια μέρα μας λέει ο Νίκος, ξέρετε έχουμε πάρει μαγαζί Πέτσες. Τι μαγαζί Πέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε τα μαγαζιά τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Πέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Πέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, Πέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυράκι Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Πήραμε, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά. Έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα. Την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δουλεύαμε με ξινό μεζίθρα, γαλλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%, αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να το μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανες, ναι, τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
1: Τα exit poll, όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί, ναι, τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά, δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι? Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι

0: Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ερεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους
1: Μεγάλο
0: και
1: έργο αυτό,
0: αρχιτέκτονες,
1: ε.
0: ναι, πολύ μεγάλο. Να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε, να
1: Okay.
0: το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους
0: Και στους
1: νομούς της
0: υπόλοιπους νομούς,
1: Κρήτης.
0: το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι...
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το Ρέθυμνο, μόνο το Ρέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι
0: Έτσι.
1: εύκολο.
0: Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Ηλιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι, βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παπούλες, ένα
1: Ναι.
0: λάχανο,
1: Μια πατάτα
0: μια
1: αυτή.
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο ρε παιδί
1: Ναι.
0: μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορώ, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα
1: Σε
0: 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: πολλά καφενεία στην
0: Ναι.
1: Κρήτη πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή
0: Κοίταξε.
1: θα έβρισες και μια κατσικακοκκινηστή.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές,
1: Ναι.
0: να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Το
1: Ότι,
0: πιανταλάκι.
1: ναι, ότι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει, απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί και τότε είχαν ανάγκε να ξέρει να τι μπει λίγο παραπάνω. Στου καλού πελάτε, αν είναι καμιά κονσέρβα ή αν είσαι περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή, να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει,
1: Έτσι.
0: να το ζεστάνει λίγο-λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο, ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει,
0: Έβαλα
1: κοίταξε.
0: τόσο στο
1: Με
0: κεφάλι μου.
1: μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και βοηθούς
0: Έχω δυνατούς βοηθούς.
1: τα παιδιά,
0: Ναι,
1: τα
0: ναι,
1: οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: ναι. Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά. Ο μικρός κάνει τα ψωμιά. Ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακού. Οπότε, ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε. Η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις...
0: Κοίταξε, να σου πω. Είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω και σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά μετά από τόσα χρόνια. Μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένο σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Τσοχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη Τσοχάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι... Το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω, δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν, πιστεύω ότι πάω με παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτό έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
1: ναι,
0: συνήθως δεν το σέβες.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού. Δηλαδή,
0: αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Θέλω ένα χαρτί. Βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει.

0: Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι.
0: τι
1: Ο διαχωρισμός
0: διαφορά
1: του
0: έχει
1: ναι.
0: ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Είναι, τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις, δεν δηλαδή, ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως έναν άνθρωπό του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου, γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το
0: αυτό.
1: Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας, τι
0: να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα. Και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια.
1: Εννοείται.
0: Όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο ναι. κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
0: Δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν σημεί, να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα, ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Αδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε και εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο τρώμε. Μου λέει, εσύ θα φάμε σωμάτι. Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρύθμιο, το γαστρονομικό ρύθμιο.
1: Έτσι. Μπράβο, Μιχάλη.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα φάνε
0: ένα κατσικάκι μαυρονιές. Θα έχουν, δηλαδή, πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμψη, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort μαζί με τον Μιχάλη τον Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω, γιατί ήταν εύκολη.
1: Γιατί είναι με μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα ήταν.
1: Ναι, θα το ρωτώγες, να έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, θα σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ο ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε ασχολύμπρους μέσα έχουμε.
1: Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, ψάρι και μπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι,
1: τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις και εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Θα σου πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τους οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλιο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν παίρνω εμείς τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα. Και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο, και παραπάνω. Ντρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά ντρεπόμουν να φύγω. Δηλαδή έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι ντροπή, ρε γάμο. Πού να πάω. Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μα είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπανε.
1: Θα το βλέπανε. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες τις τεχνικές είναι ωραία.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε
1: τότε, λοιπόν, καθίσαν να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα από το Instagram και από το TikTok μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνουμε μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Θα τρελαθούμε τελείως.
0: Και νομίζω
1: δηλαδή, που θα...
0: Είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Σε αρχικό
0: αυτό,
1: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Σε ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι να

0: Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία. Νιώθεις ένοχος, δηλαδή.
1: Τα ωράρια εργασίας, οι κάρτες.
0: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχει άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις, προχθές, είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε, βάλετε και βάλετε καγκά. Επίσης, σε όλο αυτό, έχει και τον κόσμο, σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει, ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο από το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ στο... μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές θα είναι χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφογκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι σε ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξι.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριο?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μου μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους είχε αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
0: επίσης,
1: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία.

0: Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα στα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Έτσι.
0: Εστιατόριο. Το πρέπει να το
1: Το πρώτο, ας
0: αναγνωρίσουμε
1: πούμε,
0: αυτό.
1: γαστρονομικό εστιατόριο.

0: κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν, και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, καλώς λέει, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη την
0: Κρήτη. Δηλαδή φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε. Είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει. Τι ταΐζει τον κόσμο. Από πού ψωνίζει. Τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει. Πρέπει να μπει. Δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον. Παράξον. Λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο. Είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλιμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω να το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή, του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο τέτοιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρύα και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο.

0: καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτσα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Ο Σιλό είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
1: Ωραία. Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρύα.
0: Στη Σχάρα... Στη Σχάρα ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζω τον Λαζάρου. Σχάρα ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρύα.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι στα αυτή.
0: Με το Μαϊντάνο. Με το Μαϊντάνο. Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο, με το μαραμένο Σέλινο.
1: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε κι το άλλο. Να κάνουμε κι εκείνο.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω,
1: γιατί δηλαδή... τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι. Μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25 έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Μαγειρεύουμε για κάποιον, δεν
0: ξέρω. Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στου 15 διαφορετικού κεφτέδε από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομή. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου. Και να μην βιάζονται, να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα. Στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό.

με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένη.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως.

0: αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Αν εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Ναξο, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
2: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο, διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
2: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
2: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
2: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
3: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
4: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
5: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
3: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
4: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι

0: Το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο

0: Τεχνόπολης στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμο στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορώ να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνη.

0: καμπίνες, σκολήρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
1: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
0: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
1: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
3: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί

0: να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενο στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
0: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
0: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι

0: λεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού με τίτλο Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο

89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων, των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασχώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.

0: παρέμβαση
1: στο λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
0: Ναι,
1: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
0: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές αφήνουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
1: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μία πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες θα ήταν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα που είναι... άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
0: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΙ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το μεγάλο αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική. Και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε

επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία

0: υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα Νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν ο πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορ μας στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφθώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα Νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά Νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερείπιον και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά, και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων Νεωρίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων

0: Για αλλού, δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... Δεν γνώρισα σε βάθος, ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή, οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη, λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας,
0: ακριβώς,
1: είμαστε,
0: ναι,
1: ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό.
0: Όχι.
1: Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια. Επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία, γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή για τα έργα της Περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει...

0: δηλαδή το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η...
0: Αυτή ήταν η αρχική,
1: το έργο που προχωράμε
0: τώρα. Η ιδέα.
1: Η μαγιά ήταν.
0: Η μαγιά, η μαγιά. Πάμε να δούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
0: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική.
1: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα. Δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
0: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών, όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
0: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
1: Αυτά είναι οι δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχα γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
0: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
1: τι
0: περιλαμβάνουν
1: και
0: ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
1: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη, δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της πλατείτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να...

0: μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αναποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, αν δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεορίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων, διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες, δηλαδή μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά, προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνείου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή

0: δύο κατάβαση και μία ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και

0: 38 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγελματός και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης ακριβώς, της Κνωσού στην UNESCO.
1: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ. που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
0: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
1: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
0: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
1: δεν είναι ούτε σήμερα.
0: Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Από τη μελέτη, ναι, παρακαλώ.
1: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα. Αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία, δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
0: Και να δούμε
1: μια
0: και
1: μικρή
0: την
1: διαφορά
0: μας,
1: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάμε

0: πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη
0: ακριβώς,
1: των μινωικών ανακτόρων στη
0: ναι,
1: UNESCO.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έξω.

0: έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο είναι, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.

0: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
0: Μπαξευγάνεις.
2: Κάτι λίγα.
0: Μπαξευγάνεις.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεκνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Χωρίς της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
15: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
16: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
15: Το χώμα πρέπει να το τρως.
17: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
18: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
15: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
14: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
16: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
14: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
15: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
17: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
14: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
16: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
17: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
15: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
17: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
16: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
15: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
19: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
20: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
21: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
22: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δυσέβρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου, Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά
0: την άλλη. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: το είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό,
1: όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Η
1: αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν σε έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους

0: Τον σπορ που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με τον αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν

0: σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού.
0: Ναι.

0: οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γιοντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, τον έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, τον θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο, βέβαια στην Κυπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας,
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή, τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένη στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γιοντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότη Μαλεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Και τα δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γερμανό.

0: στον Κέρα. Λογικό.
1: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
0: σου βγάζει.
1: Βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το παίρνανε και άλλοι παίχτες.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή εκφράζει τη φιλοσοφία.
0: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
1: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Ναι. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι τόφι στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει που θα το χάσω.
0: Πήγε στο Βόλο.
1: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
0: Στην Τρίπολη,
1: στη Λιβαδιά φέτος.
0: Στον Επαναληπτικό. Δυσκολίες
1: στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
0: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
1: Μοναδικό.
0: Μοναδικό.
1: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
0: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός της μητέρας ή...
1: Αδερφός της μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
0: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
1: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
0: Δημότες
1: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως, εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
0: στις
1: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία.

0: Και ας το πούμε, το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστατικά σωματεία, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης, σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, το Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη, έτσι, σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογέας έχει ένσημα, γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι επάγγελμα.
0: Για την ειδική μου ζωή.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: και
0: εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπων δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπων δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε?
0: Το παππούμε. Το παππούμε.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτό το διοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, πάνω, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη.

0: μυθολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση. Να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα. το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, από όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος. Είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω... Δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα. Με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχε την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησε προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημία.

0: και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς,
5: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως, και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος θα
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.

0: Με νερό Μποκέρα ήταν ποδοσφαιριστή. Ποιο τωρινό ποδοσφαιριστή το όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Είναι ένας έξυπνος παίκτης. Είναι δραστήριος στο γήπεδο. Είναι παντού. Χαμηλών τόνων. Και είναι εργάτης. Δημιουργικός. Και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά τον Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά λέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια.
1: Έχω
0: ποια
1: και γουστάρεις. Εκεί τα παιδικά μου χρόνια. Αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή.
0: Ναι,
1: το...
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
0: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το shut up and dribble που λένε
1: και
0: στην Αμερική.
1: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
0: και παρουσία
1: στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η ενδιάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο, υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
0: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
1: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
0: άλλη φορά.
1: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
0: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
1: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
0: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
1: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι... Όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
0: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, τους δημοτικούς συμβούλους.
1: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
0: Ναι, του μεταπτυχιακού.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
0: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
1: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το... λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας μια εταιρεία. μικρή, μεγάλη πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους.

0: εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφο ή επιθετικό σκάφο.
0: Αμυντικό σκάφο.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή...
0: Είναι
1: φόδελε.
0: Είναι
1: Ελγκρέκο. Τίλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρε τις
0: αυτά αυτοί, που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα ή εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
0: όλα
1: στίχημα,
0: αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός.

0: σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά και,
1: και την, υποχρέωση,
0: και υποχρέωση να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία του, μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε, είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες. Συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοινότητα. Τώρα,
0: τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά. Αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη. Εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το
0: τα
1: δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός, Ελευθερίου, Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και

0: στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό. Είναι, το, είναι σαν της Μπαρσελόνα το. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: το,
0: τα πιο.
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζη. Οι ροές, οι δομές,
0: δεν
1: τα προβλήματα.
0: Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη.
1: Γιατί
0: του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται. Αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολλή δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα
1: ρωτήσω.
0: Δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις?
0: Χορεύω Μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτει, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω, με ένα μικρό ζήτημα.

0: ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπε, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπε. Θα με ρωτούσα
0: ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά την. Τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και, απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να.
1: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
0: πραγματικά έχω ευνηδιαστεί.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα.
1: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
7: Νίκος Μπα Ξεβάνης. Οικοδομικά.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.

0: Και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
3: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 13 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ο Όφη κατέκτησε το πρώτο Super Cup της ιστορίας του, επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, πανηγυρίζοντας το δεύτερο τίτλο του μέσα σε λίγους μήνες. Η νέα χρονιά για τον Όφη, που περιλαμβάνει σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, άρχισε με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ποιος θα είναι ήρεμος? Το σήμα του Όφη, σχηματισμένο από τα drones. Άντε να τους καλμάρεις τώρα, Θανάση Ανδρούτσο.
2: Μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του Όφη. Το Παγκρίτιο Στάδιο ντύθηκε στα ασπρόμαυρα και γνώρισε μοναδικές στιγμές συγκίνησης όταν η κούπα του Super Cup σηκώθηκε ψηλά στον ουρανό του Ηρακλείου για τον υπερπροταθλητή Ελλάδας. Μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια και τη μεγάλη μάχη των πέναλτι, ο Όφη λύγησε την ΑΕΚ και έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του.
1: Και το κάνει με υποδικό τρόπο. Την ώρα που ο Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει ψηλά. Ο Κώτης, Χρυσοσκώτης, τραβάει μακριά τον Τζόρτζογλου, που λέει αυτή είναι η στιγμή των παικτών. Και όντως είναι η στιγμή των παικτών. Όφη κατακτά το πρώτο Superbet Super Cup της ιστορίας του. Μέσα σε κομφετή ασπρόμαυρα, μέσα σε μεγαλικά, τον ουρανό εδώ στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο. Όφη γιορτάζει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία μέσα σε λίγους μήνες.
2: Οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο. Τα χαμόγελα και οι αγκαλιές περίσσεψαν και το τρόπαιο υψώθηκε μέσα σε αποθέωση. Μια νύχτα γεμάτη περηφάνεια, μια κούπα που ανήκει στην Κρήτη.
3: Ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη.
4: Πώς νιώθετε?
3: Είναι unbelievable το feeling που έχω. Και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα, για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος και για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσουν το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες.
5: Εντάξει, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος. Καταρχήν για τα παιδιά, για τον προπονητή, για όλη την ομάδα, για την προσπάθεια που κάναμε. Νομίζω ότι μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Τα παιδιά δείξανε μεγάλα ψυχικά αποθέματα, δείξανε χαρακτήρα, προσωπικότητα και νομίζω ότι στο τέλος δίκαια καταφέραμε και πήραμε αυτό τον τίτλο.
6: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίχτες και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού και ενώ το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε.
2: Τα πανηγύρια δεν σταμάτησαν στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς στο κέντρο της πόλης οι φίλοι της ομάδας έδωσαν για ακόμη μια φορά δυναμικό παρόν, όπου πανηγύρισαν με την ψυχή τους τον τίτλο.
3: Πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα.
6: Ξεκάθαρα ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι, δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, για ένα παιχνίδι που είναι κρίνα τίτλο και νομίζω ότι, να πω άλλη μια φορά, ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.

0: Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, με τις τοπικές αρχές αλλά και το λιμενικό να μιλούν για μη διαχειρίσιμη κατάσταση. Τις τελευταίες δύο ημέρες, μάλιστα, οι αρχές έχουν επέμβει σε 5 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης.
1: Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 200 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μετά από δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τον εντοπισμό πραγματοποίησε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικά σκάφη του λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νέας επιχείρησης, εντοπίστηκαν συνολικά 90 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Αργότερα καταγράφηκαν άλλα δύο περιστατικά στην περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου συνολικά διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι νέες αυτές αφίξεις, σύμφωνα με λιμενικούς, επιβεβαιώνουν πως η Κρήτη και η Γάβδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου.
2: Το τελευταίο 24ωρο, ότι η περιοχή εδώ πέρα, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, έχει μια αυξημένη πίεση από μεταναστευτικές ροές. Λέω για των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν έρθει σχεδόν 237 εχθές, συν 90 σήμερα μέχρι στιγμής στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Αναμένουμε να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Οι δυνάμεις του λιμενικού παραμένουν στο πεδίο. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνουν λιμενικοί, οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά μεταναστών στην Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Ελλάδα.
2: Σύμφωνα με τις δηλώσεις των μεταναστών ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις προανακρίσεις οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
3: Είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει σε 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αυξήσεως 30% περίπου.
1: Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ένας 36χρονος υπήκοος Σουδάν και ένας 29χρονος υπήκοος Αιγύπτου, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές.
2: Αυτό που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες όπως και με μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα αν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά να συμμιλάμε για ένα πέλαγος.
0: 82 χρόνια συμπληρώνονται από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανοιγίων τον Αύγουστο του 1944 από ναζιστικά στρατεύματα. Στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό χωριό, παραβρέθηκε εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Κωστής Χατζηδάκης.
1: Παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, βουλευτών του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, πραγματοποιήθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανοιγίων. Την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

0: Οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, είχαν σκοπό να υπενθυμίσουν τους αγώνες των κριτικών για την ελευθερία.
1: Τα Νόγια έχουν το μοναδικό, θλιβερό αλλά και τιμητικό προνόμιο, όχι ενός, αλλά

0: τριών ολοκαυτωμάτων. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό των Ανογιανών, για να πάρουμε μαθήματα και για να προχωρήσουμε μπροστά με πίστη στην πατρίδα μας και στην ελευθερία, με ενότητα, για να κάνουμε την Ελλάδα μας ακόμα καλύτερη.
1: Εδώ στα Ανόγια τιμούμε όλους τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Ελάχιστος φόρος τιμής να υπενθυμίζουμε στις νεότερες γενιές αυτά που έζησαν οι προγονείς μας, για τις αξίες, για τα ήθη, για τον πολιτισμό, αλλά πάνω απ' όλα για τους αγώνες για την ελευθερία. Οφείλονται τιμές και να μην ξεχνούμε γιατί αγωνίστηκαν οι προγονείς μας. Και του χρόνου χρόνια πολλά.
2: 82 χρόνια μακριά από το ιστορικό γεγονός, έχουμε να δηλώσουμε το εξής, ότι η ιστορία δεν σταματάει όταν τελειώνουν τα γεγονότα. Συνεχίζεται όσο τα θυμόμαστε, τα μελετάμε και αγωνιζόμαστε. Μία ευχή φεύγει σήμερα από τα Ανόγια: ποτέ πια πόλεμος, διαρκής ειρήνη και συνεχής ευημερία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
3: Όπως κάθε χρόνο τιμούμε ένα από τα τρία ολοκαυτώματα των Ανογίων, μία ένδειξη ότι αυτός ο τόπος είναι ηρωικός, καθώς έδωσε το αίμα του κυριολεκτικά για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τις πανανθρώπινες αξίες. Είναι ένας αγώνας διαρκής, ακόμα και τη σήμερα ημέρα, καθώς πραγματικά παραμονεύουν και κίνδυνοι και γενικότερα θα πρέπει να είμαστε σε μία συνεχή εγρήγορση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να περάσουμε και στις νέες γενιές, αλλά κυρίως να τιμήσουμε και όλους τους προγόνους μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου.
4: Μία από τις πιο σκοτεινές, αλλά και ταυτόχρονα ηρωικές στιγμές της κριτικής ιστορίας, το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογίων. Τα Ανόγια πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος για τους αγώνες που έκαναν για τη ελευθερία. Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό, το λαιλιάτισαν και το διέλυσαν στη Θέμελα. Όπως η σημερινή μέρα, όπου στις 13 Αυγούστου, με διαταγή του Φρίντριχ Μίλλερ, ισοπεδώθηκε το χωριό, ξεριζώθηκαν οικογένειες και εκτελέστηκαν άνθρωποι. Τα Ανόγια για την προσφορά τους στους αγώνες έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ελληνική ιστορία. Είναι χρέωμας μας να τιμούμε τις οικογένειες που ξεριζώθηκαν, τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν και όλους αυτούς που πολέμησαν για να φύγει από τον τόπο μας ο κατακτητής.
5: Μπορεί να κάψει ένα τόπο. Δεν μπορεί να κάψει όμως ένα τόπο που είχε αποφασίσει να θυμάται. Τα Ανόγια κάηκαν πριν από 82 χρόνια από την ναζιστική δύναμη. Όμως ξαναχτίστηκαν, οι πλατείες γέμισαν με παιδιά, οι άνθρωποι ξαναγέλασαν. Τα Ανόγια πλέον δεν είναι η ανάμνηση μιας καταστροφής, γιατί υπάρχουν πράγματα που τελικά δεν καίγονται.
6: Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία με τίτλο «Ανόγια, το αύριο που άνθησε πάνω στις τάχτες του χθες» από την οικονομολόγο Δέσποινα Σαλούστρου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν μουσικά αποσπάσματα από τραγούδια της Ειρήνης Αναγνωστάκη από τον μουσικό Γιώργη Βρέτζο.
7: Περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία, με τον μεγαλύτερο αριθμό καμένων στρεμμάτων να εντοπίζεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη.
8: Βαρύνε το αποτύπωμα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου από τις πυρκαγιές, καθώς τη δεκαετία 2017-2026 έχουν καεί περισσότερα από 95.000 στρέμματα. Στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα Μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
9: Η φετινή φωτιά των 52.000 στρεμμάτων στην περιοχή Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Και πιθανόν από τις μεγαλύτερες πολλών δεκαετιών. Μπορεί να μιλάμε μια πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως, με την άλλη φετινή πυρκαγιά στην Πρέβελη και αυτή που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε ξεπεράσει 95.000 στρέμματα. Mm-hmm. Αν να πούμε κάποιες περιοχές έχουν καεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Η φετινή πυρκαγιά στις περιοχές στις Μέλαμπες

0: πάτησε πάνω σε φωτιά που είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2022, 4 χρόνια πριν, στην ίδια περιοχή, σε μεγαλύτερη έκταση όμως.
1: Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, σημείωσε πως από τα συνολικά 95.000 στρέμματα που έχουν καταγραφεί ως καμένα, τα 77.000 εντοπίζονται στο νότο και συγκεκριμένα στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος αποτελεί τον Δήμο με τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
0: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τα 95.000 στρέμματα που έχουν συνολικά στην περιφερειακή νοταρευτή μου, τα 77.000 είναι στο νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που δυστυχώς είναι και ο Δήμος όλη την Κρήτη που έχει τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά εξηγείται και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, η πολύ σκληρή άνεμη που μελτέμια, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία.
1: Όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των πυρκαγιών έχουν διαδραματίσει τα μελτέμια, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
0: Το 1/4 σχεδόν του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια από πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό για ένα Δήμο. Και αυτές οι περιοχές στο νότο παραμένουν σε υψηλή επικινδυνότητα, γιατί είναι περιοχές που όταν, όπως είπαμε και πριν, όταν έχουμε μελτέμια, ο άνεμος ενισχύεται πάρα πολύ στα νότια μετά της Κρήτης, όχι βέβαια μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά, αλλά και στο Ηράκλειο συμβαίνει αυτό. Είναι βόρειοι άνεμοι κατά βάθος προς τις νότιες εκτάσεις, επομένως αυτοί θερμαίνονται και αρκετά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ξηροί άνεμοι. Δημιουργούν δηλαδή όλες αυτές τις συνθήκες που εντός εισαγωγικών αγαπάει η φωτιά.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε έχουμε γρήγορη επέκταση πυρκαγιών.
1: Παράλληλα, αναφερόμενος στην εξέλιξη των θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε πως αυτές παρουσιάζουν αυξητική τάση. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα παράγοντα που λειτουργεί επιβαρυντικά και δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και ανάλυση των στοιχείων. Για αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε 30 χρόνια. Είναι μια ικανή περίοδο για να δούμε αν έχουμε αλλαγές. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όσο αφορά τη θερμοκρασία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι κάψιμες γίνονται συχνότεροι και μεγαλύτερη διάρκεια. Πάρα πολύ κακό αυτό για τις πυρκαγιές, γιατί ξέρουν πάρα πολύ την κάψιμη ύλη. Όσον αφορά τους ανέμους, μια μελέτη την οποία έχουμε ολοκληρώσει τώρα και θα δώσουν τα στοιχεία σε επανειλημμένες στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι κυρίως το καλοκαίρι τα μετέμια είναι πιο συχνά και πιο ισχυρά. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση που γίνεται πιο δύσκολη μέσα στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από μια πλευρά και από την άλλη, οι άνεμοι γίνονται ισχυρότεροι και μεγαλώνει και ο αριθμός των ημερών που έχουμε ισχυρά μελτέμια. Που με ό,τι αυτό σημαίνει, βλέπετε και στα πάνω τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον άνεμο και πώς κουμπίζουν τα φυτά. Το νότιο κυρίως με τις Κρήτες.
1: Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, έχει και η πρόληψη, καθώς και η σωστή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Η έγκαιρη προετοιμασία και η λήψη προληπτικών μέτρων μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των πυρκαγιών.
0: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, η κατάσταση αυτή θα γίνεται χειρότερη. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερη διάρκεια καυσώνων, το είπαμε αυτό, τα τελευταία 5 χρόνια, το 21, το 23, το 24, το 25, τα καλοκαίρια βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνα μεγάλες διάρκειες. Δεν βιώσαμε φέτος καύσωνα μεγάλες διάρκειες, αλλά βλέπετε ακόμα και με τις κανονικές θερμοκρασίες, αλλά πρέπει μια μέρα που έχει πολύ ισχυρούς ανέμους όπως είχαμε το τέλος Ιουλίου. Είδαμε τις καταστάσεις στην Κρήτη και στη συνέχεια με 2 μέρες μετά και στη Δυτική Δική. Mm-hmm. Χάνουμε συνέχεια πράσινο, χάνουμε συνέχεια δάση και αυτό πλέον πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές γιατί θα υπάρχει κάτι να καεί. Αυτό θα είναι τραγικό όπως καταλαβαίνω.
3: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
4: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
5: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως την Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
4: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
5: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια

0: ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Ασφιχτική είναι η εικόνα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με τις κλινικές να λειτουργούν σε υψηλές πληρότητες που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνούν το 100%. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για οριακές συνθήκες και ζητούν άμεση ενίσχυση.
1: Αυξημένη είναι η πίεση που δέχεται το Παγνί τις τελευταίες ημέρες, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλείες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν ένα ασφιχτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%.
3: Για άλλη μια χρονιά και για μια άλλη εβδομάδα, οι κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι γεματές. Ενδεικτικά να πω ότι και η αιματολογική κλινική και η παθολογική και η ψυχιατρική κλινική και η μονάδα οξέων και η καρδιολογική κλινική και οι μονάδες όλες είναι πάνω από 100% ή προσεγγίζουν το 100%, που σημαίνει ότι το σύστημα υγείας στο νησί μας, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, όλα έρχονται και συσσωρεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
1: Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται.
3: Και αντί κάποιος να περίμενε ότι θα είχε αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση και με τις ανάγκες του πληθυσμού, που είναι πάρα πολλαπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα, δεν έχει προβλεφθεί καμία επιπλέον ενίσχυση. Ίσα-ίσα, από 1η-1η του 26 μέχρι και τέλος του Ιουλίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετράει λιγότερους πάνω από 90 εργαζόμενους που είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν παραιτηθεί. Με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε, μέχρι τέλος του χρόνου ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων θα έχει φύγει από το νοσοκομείο. Δεν αντικαθίστανται.
1: Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την υποστελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Μάλιστα, χιλιάδες ασθενείς αναμένουν να χειρουργηθούν, με τον ίδιο να τονίζει πως η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί εν μέρη από τον ερχόμενο μήνα.
3: Αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πρέπει να γνωρίζουν οι κριτικοί ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, μειώνονται τα χειρουργικά κρεβάτια για να πάρθουν οι άντες και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάσεις. Μειώνονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, αλλά βεβαίως από Σεπτέμβρη, που θα είναι σε μια φυσιολογική πάλι λειτουργία, αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.
2: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ και ότι θα τα κρατήσουν. Το Ιράν, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ελέγχει ουσιαστικά μεγάλο τμήμα της θαλάσσιας οδού και σκοπεύει να επιβάλλει σύστημα διοδίων ως απάντηση στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων που κήρυξε ο Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου.
4: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ και ότι θα τα κρατήσουν. Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Νομίζω ότι θα το κρατήσουμε, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους τείχος ατσαλιού και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, σημείωσε. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά, τα οποία είναι ζωτική σημασία για τη μεταφορά ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων μέσω της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ελέγχει ουσιαστικά μεγάλο τμήμα της θαλάσσιας οδού και σκοπεύει να επιβάλλει σύστημα διοδίων ως απάντηση στον πόλεμο των ΗΠΑ που κήρυξε ο Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Αμερικανικές και οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει σφοδρά τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και έχουν σκοτώσει ένα σημαντικό μέρος της ηγεσίας της χώρας στον σχεδόν εξάμηνο πόλεμο που ξεκίνησε με στόχους μεταξύ άλλων να αναγκάσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και να επιβληθεί αλλαγή καθεστώτος. Το Ιράν έχει απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις.
2: Ο Όφη, δείχνοντας ψυχή, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στο παιχνίδι του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ, όμως το 1-2 δεν έμεινε ως το τέλος του παιχνιδιού. Ως εκ τούτου η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου οι ασπρόμαυροι, με ήρωα τον Χρήστο Γιώργο, κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο.
4: Ο Όφη έγραψε ιστορία. Μετά το κύπελο κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup, νικώντας με 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτι και ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2. Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με γκολ του Γιώβιτς στο 38, αλλά στη συνέχεια είδαν τους κριτικούς να φέρουν τούμπα το μάτς με άψογο πλασέ του Ανδρούτσου στο 69 και ανάποδη κεφαλιά του Κοστούλα στο 76. Ο Ζήνη λύτρωσε την ένωση στο 97 με κεφαλιά και έστειλε το μάτς στην παράταση.
5: Και τώρα Μάριν και περιμένει και παίρνει την μπάλα ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Αυτός είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Δώσ' του μισή ευκαιρία και θα την κάνει γκολ. Παίρνει μισή ευκαιρία στο τελικό και στην πρώτη εκτέλεσή του δείχνει πώς στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς να βρίσκει για πρώτη φορά δίκτυα στην επετινή σεζόν. Πούγκουρας, Αθανασίου με την μία για τον Αϊτόρ, ο Αϊτόρ παίζει για τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος πλασάρει, καταπληκτικό γκολ, 1-1 στο 69, φοβερή συνεργασία από τους παίκτες του Όφη και ένα τέλειο πλασέ από τον Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη για το 1-1, όπως τέλεια εκτέλεσε το πρώτο ημίχρονο ο Λούκα Γιώβιτς με τον ίδιο τέλειο τρόπο, αλλά διαφορετικού είδους εκτέλεση. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Μπαλά μέσα στη μεγάλη περιοχή και βαλιά προς τα πίσω. 2-1. Αυτός που πανηγυρίζει έξαλα είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Πιθανότατα δύο παίκτες του Όφη έχουν βρει την μπάλα. Ο Κοστούλας πιθανόν είναι ο δεύτερος. Στέλνει στο βάθος της εστίας του Μπαλαμότη και ο Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 2-1. Φέρνοντας τούμπα τον τελικό. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, κεντρικός αμυντικός, που δέχεται τα συγχαρητήρια όλων. Το 8ο λεπτό και πάλι Μάγερ, η κεφαλιά και η μπάλα τα δίχτυα. 2-2 από το Ζήνη. Φοβερός τελικός, φοβερό φινάλε. Ο Ζήνη ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δείτε τον Ντομαγκό Ιβίτα. Έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει.
4: Εκεί ο Χρήστο Γιώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργα και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του.
5: Εκτελεί ο Γιώβιτς και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Εκτελεί ο Ισέκα. 1-1. Και αυτός ψηλά στο κέντρο της εστίας. Τελεί 2-1 για την ΑΕΚ, εύστοχος και ο Κράτης. Ο Χαλάκης εκτελεί 2-2. Χαμηλά, Σερτά, Μάνταλος, εκτελεί 3-3. Ο Χριστογιώργος βρίσκει τη σωστή πλευρά, πιθανότατα κάνει επαφή και με την μπάλα, αλλά όχι ικανή για να αποτρέψει τον γκολ. 3-2, συγγνώμη. Προηγείται η ΑΕΚ. Δίκμαν εκτελεί. 3-3. Βάργα εκτελεί. Ο Χριστογιώργος κάνει επέμβαση και με τη βοήθεια του Δοκαριού αποτρέπει τον γκολ. Πρώτο χαμένο πέναλτι στη βραδιά. Είναι για την ΑΕΚ και τον Βάρκα. Ο Χριστογιώργος διάλεξε και πάλι σωστά γωνία. Έκανε επαφή με την μπάλα. Η καλή να τη στείλει στο κάθετο δοκάρι και εκτός. Όλα νομότυπα.

0: Αθανασίου εκτελεί στα δίχτυα. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Στρακώσα. Προβάδισμα για τον Όφη με 4-3. Βαζίλη εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. 4-4. Και τώρα όλο το βάρος πάνω στον αρχηγό του Όφη. Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό, ενώ περισσότερες ειδήσεις θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδήμου. Καλό σας απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητα νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράι 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.

0: βάζουμε την πινέζα, είμαστε νομό Ρεθύμνου, είμαστε κούφι και όχι κουφί και ακούμε καλά, μέσα στα μπέλια είμαστε, εποχή τρίγου είναι, κούφι ολέ λέει ο προϊστάμενος πίσω, είναι αραχτός, είναι αραχτός, ο άνθρωπος έφερε νερό, πάμε να τριγίσουμε, έχω φέρει και το σουγιά μου εγώ το κατάλληλο εδώ το slim.
1: Φέρτα να τα κονίσουμε πρώτα.

0: Ο Μανώλης με κάλεσε.
1: Καλώ τα παιδιά.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Και εδώ πέρα τριγούμε, μετά πάμε σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, εδώ στον τρίγο θέλω να μας πεις τώρα. Βιολογικό τα μέλη, έτσι. Ναι, βιολογικό. Το σταφυλάκι τι είναι, το λιάτικο.
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Λιάτικο. Και πες μου τώρα, θα μαζέψουμε, θα φορτώσουμε, θα πάμε να πατήσουμε.
1: Θα πάμε να πατήσουμε και μετά κάτσουμε σπίτι.
0: Και θα μου πεις και τη διαδικασία.
1: Ναι,
0: και θα κάνετε όλα κανονικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πότε...
1: Τίποτα κρυφό.
0: Α,
1: από τον, τον ήλιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι βρόσιμο.
1: Ναι,
0: είναι βρόσιμο. Να φάω.
1: Τι δεν τρώγεται, αυτό το κάνουμε κράσι, δεν τρώγεται.
0: Τρώγεται,
1: ναι, παιδί μου, το φάτο.
2: Εκεί άφανε το κάνω το βίντεο.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Πάρα πολύ γλυκό, έμ.
1: Είναι πολύ βαθμό, φέτο πήγανε καλό κοντά.
0: Μισό μου να έχει το φάρμακα πάνω.
1: Όχι, ρε. Αυτό που βλέπει άσπρο είναι.
0: Ωραία, ρε, νόστιμο είναι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν είχε τέτοιο, τα σπόρια.
1: Είναι
0: σταφίδα,
1: μια στιγμή. Είναι και κάποια άσπρα, είναι και κάποια
0: άσπρα. Α, και λευκά.
1: Όπως βλέπεις εδώ πέρα,
0: πάνε. Τα λευκά τι είναι.
1: Είναι επιτραπέζιο, είναι πιο.
0: Για φέρε το επιτραπέζιο. Ωραία είναι. Απλά εγώ δεν τρώω σπόρια, δεν μου αρέσουν τα σπόρια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το φας. Να το. Και το επιτραπέζιο.

0: Μέχρι πού το γεμίζεις το τηλάρο?
1: Μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εκεί. Δεν
1: είναι για άλλο.
0: Πόσα κιλάκι περίπου αυτό?
1: Καμιά 20, ρε βγαίνει.
0: Έχει 20 κιλά το τηλάρο?
1: Κι άλλα 17.
2: Σιγά μου πάρω τηλάρο.

0: άδειο το φέρνεις στον Τελάρο.
1: Ε? Τι άδειο, ρε.
0: Άδειο το φέρνεις. Έλα να δεις το άλλο Τελάρο. Πού είναι. Νανόλη.
1: Μου ήρθες με τα φορμάκια σου, παππίλα και με τα...
0: Με τι δε... Με τα φορμάκια. Άδειο το φέρνεις. Κοίταξε το Τελάρο αυτό και κοίτα αυτό.
1: Ναι, και πώς θα βάλουμε από πάνω το άλλο που θα πατηθεί.
0: Α, μπράβο. Ο άλλος την έκανε την πλακία.
1: Ναι. Σου βάζει τα φύλλα.
0: Βάζει τα φύλλα πάνω. Έλα να σου πω.
1: Θα καφέ. Θα παραγγείλω καφέ.
0: Όχι, δεν θέλουμε καφέ. Έχουμε καφέ. Κάτσε να το βάλω εγώ δίπλα εδώ πέρα. Να κάνω χώρο. Α, βοηθήσω γιατί μου είπες ότι ήρθα με τα φορμάκια.
1: Έλα, έρθει με τα φορμάκια σου.
0: Και με τι θα έρθω με... μέσα στο τρίγο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κενό. Ωραία, κολλάει ρε φίλε. Εντάξει, είμαστε καλά είναι. Σιγά μου μαζέψουν, να το κάνω δύο τέτοιο ράρα και θα φύγουν. Δεν τους βλέπω, Αλεξάνδρος.

0: χωριό δεν είναι πολύ μεγάλο. Μαγείρισα, τοπ βρήκαμε. Κυρία Χρυσούλα, έτοιμη, περιμένει, δεν θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξανακάνει, το μόνο σίγουρο. Κυρία Χρυσούλα.
1: Παρακαλώ. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Εγώ έχω ξανάρθει στο χωριό. Μ' άρεσε, το οργάνωσα και πού να ξέρω ότι θα έβρισκα και αν όχι, μου έχουν πει καλύτερα από τις καλύτερες μαγείρισες.
1: Και... Έτσι λένε.
0: Να σου πω που το κατάλαβα, καταρχάς. Να σου πω. Το κατάλαβα από το πόσο περιποιημένο έχει στο σπίτι και από αυτή την αυτοσχέδια που θα δείξουμε σε λίγο.
1: Α, ναι.
0: Στη σταριά.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε μέσα τι θα μαγειρέψουμε. Για πάμε.
1: Ελάτε.
0: Άλλος ένας λόγος που καταλαβαίνω ότι είσαι αστέρι είναι ότι έχεις κλιματόβεργες.
1: Ωραία.
0: Και τα κουμπίσεις πάνω, ε.
1: Λοιπόν, είναι καθαρές, πλημμένες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ωραία.
0: Τις πας και να βγει,
1: ναι. Ναι, όποιες δεν...
0: Ή τις τσακίζουμε.
1: Τις τσακίζουμε, απλά.
0: Κάνουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα για όσους δεν γνωρίζουν, ε.
1: Θα ψήσουμε το αρνάκι πρώτα για αρκετή ώρα, το λιγότερο ένα τριώρο θέλει το πουτάκι για να...
0: Δημιουργούμε μια σκάρα εδώ πέρα από κλιματόβεργες, οι οποίες κλιματόβεργες τι κάνουν, γιατί τις βάζουμε.
1: Πέρα από την νοστιμιά, κρατάει και το κρέας, σαν σκάρα δημιουργείται, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Δίνει.
1: Η γιαγιά μου όλα τα κρέατα που ανάβαμε το φούρνο τότε στη Μεσαρά,
0: ναι,
1: το ξυλόφουρνο, το κουνέλι αυτά, τα χρησιμοποιούσε...
0: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Ωραία.
0: Και μετά παίρνεις το μπούτι, το ακουμπάς πάνω ή κάνεις μια διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τη διαδικασία
0: έλα από
1: εδώ.
0: Έλα από εδώ, να πάρω εγώ τις βέργες, το ταψί με τις κλιματόβεργες και ξεκίνασε.
1: Λοιπόν...
0: Είπαμε, αυτό είναι περίπου 2 κιλά, ούτε 2 κιλά.
1: 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό. Ναι. Θέλει γύρω στις 2,5 ώρες με 3.
1: Ναι.
0: Σε
1: σιγανή.
0: 150.
1: 150. Στην αρχή το βάζω λίγο πιο δυνατά.
0: Το ψήνεις πού?
1: Το ψήνω...
0: Εδώ?
1: Όχι, στη γάστρα.
0: Αφού βάλαμε κλιματόβεργες για το ψήνεις.
1: Ναι. Στη γάστρα ή στο τεψί μου και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
0: Μπράβο.
1: Να σιγοψηθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Πρώτη λοιπόν διαδικασία. Κάνουμε εγκοπές με το μαχαιράκι.
1: Χαράζουμε
0: για να βάλουμε μέσα τα σκόρδα, ε.
1: Ναι.
0: Ολόκληρα.
1: 3-4 σελίδες είναι αρκετές.
0: Ναι. Μπούτι τώρα για να έχει ψαχνό. Βάζεις. Χεράκι.
1: Να βάλω καν και θέλετε.
0: Όχι, γιατί να βάζεις γάντια. Όταν μαγειρεύεις βάζεις γάντια.
1: Όχι.
0: Τι άλλο. Γάντια βάζουν.
1: Στο νοσοκομείο το βάζαμε. Ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Έτσι. Από εκεί σου έμεινε. Λαδάκι για να κολλήσουν τα μυρωδικά και το αλάτι. Θυμάρι βάζεις.
1: Ναι.
0: Θυμάρι. Μ' αρέσεις. Ωραία. Το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Θες να ρίξω εγώ να σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: πιπεράκι, αλάτι μπόλικο. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και μέσα το αλάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί, αλλά δεν πειράζει. Μετά στο μείγμα του γιαουρτιού βάζεις.
1: Ναι, βάζω.
0: Το γυρίσουμε και την άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα. Θα βάζεις λάδι τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Βάλε.
1: Ξανά.
0: Βάλε και έρχομαι. Ωραία. Μας πήραν χαμπάρι, βαράνε οι κόρνες. Έλα. Περιμπόλικο γιατί θέλει τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν βάζουν στα μεγάλα κομμάτια πιπέρι για να μην μαυρίσει, λέει, αλλά θέλει τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλά, το ξαναγυρίζουμε. Το ξαναγυρίζουμε και πάμε φούρνο.
1: Το τοποθετούμε.
0: Έλα, βάλε τον εδώ. Πάμε φούρνο σκεπασμένο, είπαμε.
1: Λοιπόν, να φέρω το
0: λαδόκολλα. Κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε τώρα εδώ λαδόκολλα για αλουμινόχαρτο. Λαδόκολλα αλουμινόχαρτο να πάει φούρνο. Θα πάει 3 ώρες και το λέμε. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε σε 3 ώρες.

0: έχουμε καθίσει. Πού Παναγία μου. Εδώ τώρα τι θέλουμε. Πες, τι θα ήθελες εδώ. Αυτή την ώρα μεζέ, λίγο ρακί, ναι. Άντε. Αργότερα το απόγευμα, εγώ θα ερχόμουν εδώ για καφέ ελληνικό, για ένα υποβρύχιο όπως παλιά και να βλέπω. Τι βλέπω απέναντι.
1: Λευκά όρη.
0: Πού είστε, Παναγία μου, στον παράδεισο.
1: Είμαστε στον παράδεισο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα, φίλη μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεννήθηκες εδώ, ε!
1: Γεννήθηκα εδώ.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ.
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Και πες μου κάποια χαρακτηριστικά του χωριού και τι το κάνει διαφορετικό αυτό το χωριό. Εγώ είδα, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ.
1: Κοίτα, εκτός από τους κατοίκους που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Και δεν υπάρχει κανένας κακός εδώ.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους.
0: Αφού είστε 30 άτομα, όλοι καλοί.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, κάτι που δεν γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Όχι, δηλαδή, κουτσομπολιό πάει σύννεφο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στις μικρές κοινωνίες γενικά.
0: Ενώ στις μεγάλες δεν γίνεται τίποτα.
1: Στις μικρές γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει και τι να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ασχολείται ο ένας με τον άλλο γενικά. Αλλά εντάξει, όμως συνεργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον.
0: Το αγαπάτε, το διατηρείτε.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ και το αγαπάνε.
0: Καθαρό.
1: Το διατηρούν πολύ καθαρό. Φαντάσου ότι έχει πάρει βραβείο το χωριό τη καθαριότητας. Ότι ανήκει στο δεύτερο, νομίζω πρώτο ή δεύτερο χωριό πιο καθαρό.
0: Στην Κρήτη.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρεθυμνού.
1: Στο νομό Ρεθύμνης, ναι.
0: Θες να περπατήσουμε να πάμε και στην εκκλησία.
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και από
0: τώρα
1: εκεί.
0: Τώρα που σε βλέπω και χαλαρώσες.
1: Ναι, τώρα σου πάει χαλαρώνω. Είναι πιο ωραία από εκεί, εσύ. Ναι, ναι. Είναι.
0: Τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
0: Καλά, πού πας.
2: Εδώ.
0: Ψωμί. Όπα, ήρθε το γλυκό. Αυτό είναι κέικ, ε.
3: Η γιαγιά μου το έλεγε κέικ καμβούργου.
0: Πώς.
3: Κέικ καμβούργου.
0: Κέικ καμβούργου. Μυρνέικο. Ωραία, ωραία μυρίζει. Τι έχει μέσα.
4: Γεια σου, αδερφέ. Για το έργο να είσαι περήφανος που κάνεις, προβάλλεις πολύ και την Κρήτη και απάνω τη δικιά σας μεριά.
0: Τα
4: έχω δει, ρε φίλε. Είμαι κυμπάρης κι εγώ. Και την δουλειά μου από εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
0: Από πού
4: το
0: είσαι.
4: Σπίτι μου από εδώ. Καταγωγή σας η γωνιά. Έχει κάμει η αδερφή μου, έχει κάμει στο μαγαζί.
0: Τι νερό, αγαπάμε και στη γωνιά.
4: Κάτσετε να κεράσουμε κάτι εδώ πέρα, ένα
0: νερό. Νερό. Δοκιμάζω.
3: Για δοκιμάσαι να μου πει τι χαιρό είσαι σήμερα, το έφτιαξα.
0: Και γιατί έφερε τόσο πολύ.
3: Για να φάτε όλοι. Το έκανα αύριο γιατί θα τριγίσουν και οπότε είπα να τους γλυκάνω με τον τρίγο.
0: Όσο τρώσεις δεν μπορείς να αρέσει. Γι' αυτό πάρ' το, δώσ' το γιο γιατί εγώ είμαι και επικίνδυνος. Να έκανα πράγματα, ισορροπία. Σμυρνέικο γλυκό, η ονομασία κέικ Αμβούργου.
3: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μπερδεύει λίγο. Πού πας.
3: Πού πάω.
0: Αυτό ήταν.
3: Αυτό ήταν.
0: Τι μαγείρεψες.
3: Α, σήμερα...
0: Μην πεις αρνίκια εσύ.
3: Όχι. Έχει βγάλει σαργούς ο άντρας μου. Έχουμε και ψαροδοφεκά.
0: Και θα τους κάνεις την κανητούρος.
3: Όχι. Ανάψει
0: σκάρα. Εντόστια μέσα και τέτοια άλλα.
3: Όχι καλά.
0: Δεν το τρώσουν το σηκώτη και αυτά.
3: Όχι, δεν.
0: Το σκάρο.
3: Όχι σκάρο, σαργό σου.
0: Εγώ σκάρο ονειρεύομαι.
3: Έχει και σκάρο, αλλά πρέπει να το κάνει την ίδια μέρα ή να είναι πρωί.
0: Ναι, αλλιώ τελειώσανε σκάρι.
3: Δεν είναι σήμερα.
0: Σκάρι μπουρδέτο θα κάνει.
3: Όχι, μωρέ μπουρδέτο.

0: Σκάρι μπουρδέτο. Δοκίμασα του σκάρου μπουρδέτο.
1: Όχι, εγώ κάνω άλλα ψάρια.
0: Ξέρεις πώς γίνεται μπουρδέτο?
1: Ναι, μωρό, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Σκορπιούς κάνω.
2: Να φέρω ουίσκι. Εγώ τα κρασιά τα έχω κόψει, τα τσικουδιασίδα, όλα ψυκασμένα. Τι είναι αποσταμένα ποτάμα.
0: Το άκυρο το

0: εαυτό σας.
1: Περπατάμε, προσπαθούμε να χάνουμε κιλά που τα παίρνουμε.
2: Είναι
1: αυτά. Λοιπόν, στη διάθεση.
0: Εγώ ξέρω τι φαγητό έχω παραγγείλει στη γυναίκα σαύρο να μου ψήσει.
1: Για πες.
0: Χοιρινό με ρουβίθια. Με ρουβίθια.
1: Θα σε πάει αύριο.
0: Την κατοχή του ψήνανε.
1: Πάρε σόδε αυτό.
0: Η γυναίκα μου ξέρει να λοδαπεί και ξέρει και ψήνει την παλιά κουζίνα.
1: Και βάζει και κείμενο, ε.
0: Τα πάντα, ναι. Αλλά μια φορά με κάτι μεγάλο ξενοδόχη το φάγανε. Και μου λέει, φέρε μου την στο ξενοδοχείο.
1: Χοιρινό ρεβίθια κάναμε στα λιβάδια μιλοποτάμου.
0: Ναι. Στους προγάμους το κάνουν αυτό. Στα λιβάδια.
1: Και κάναμε και στην Παναγιά. Ρου.
2: Με,
1: πάνω. Ρούσα. Ρούσα Παναγιά.
0: Ρούσα
1: Παναγιά, ανόγια πάνω.
0: Ανόγια.
1: Με τον φίλο μας τον. Πάσχα. Τον Πάσχα. Γεια σου, φίλε Πάσχα.
0: Είναι αφά πόρτα άγρια τσιγαριαστά με το χοιρινό.
2: Να τρελαθεί.
0: Να τρελαθεί.
1: Σκέτο το χόρτα δεν παίζουν. Ε.
0: Παίζουν, αλλά. Να τα φάσει αυτά να μα χομυρίζει, να είναι δικό μα το χέρι.
1: Τρώμε τόσο πολύ, τρώτε τόσο πολύ κρέα στην Κρήτη.
0: Και το όνομά σου ξέχασα το μικρό.
1: Βασίλης Πατσής.
0: Βασίλης, το θυμάμαι.
1: Εκφαρσάλλου, να το ξαναπώ πάλι.
0: Βασίλη,
1: για
0: να μπορεί να αντέξει την πίεση.
3: Ναι, και καλά τώρα.
0: Να παλέψει
3: ναι.
0: Την καθημερινότητα και στου τρελού που αντιμετωπίζουμε.
1: Θε κρέα.
0: Ναι, κρέα.
1: Το αγαπημένο μου κρέα σήμερα είναι η προβατίνα.
0: Μπράβο. Ψητή. Όπω την κάνετε απάνω. Ψητή. Εγώ έχω ζήσει όλη την άλλη Ελλάδα. Απάνω και ξέρω τι.
1: Και κοντοσούβλι είναι.
0: Κοντοσούβλι, παϊδάκια προβατίνα.
1: Σταμάτα.
0: Η παϊδάκια προβατίνα.
1: Λουκάνικο, ωραίο.
0: Λουκάνικο, απάνω, ναι, τα έχω φάει. Εγώ παλιά ήμουν ανοίχτα. Δούλευα όλα πάνω τα μαγαζιά πάνω.
1: Α, ναι. Όνομα επίθετο δεν μου πει.
0: Γιώρης Κοκκινάκης.
1: Κοκκινάκης, ε. Δώσ' το χέρι κανονικά. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Όλα καλά.
1: Ουίσκι θα βάλεις, που δεν πίνω.
0: Θα τα βάλω.
1: Δεν πίνω ουίσκι.
0: Έχω και βότκα, ρώσικη. Παθίασα τη Ρωσία, τι νομίζεις. Εγώ δεν πίνω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Τι νομίζεις.
1: Πού θα δώσουμε ραντεβού για μια βότκα αργότερα.
0: Άμα θέλεις το απόγευμα, εγώ είμαι εδώ πέρα. Μετά τις 7.30-8.
1: Συγγνώμη, μετά τις 7.30-8 αν είμαστε εδώ, ραντεβού για μια ρώσικη βότκα.
0: Άμα ξέρω ότι θα έρθεις, θα είμαι εδώ εγώ.
1: Κάνεις κοκτέιλ ή θα την πιούμε έτσι.
0: Θα την πιούμε όπως γουστάρουμε. Θα πάμε να προφέρεις πορτοκάλια, τα στύψουμε.
1: Θα πάρουμε βιταμίνη C.
0: Yes.
1: Ολόφρεσκια καλοκαιρινή ντομάτα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Κρήτης και θα κάνουμε ντάκο. Ντάκο αυθεντικό, κρητικό, με ελιές που δεν πήρα και θα βάλω κάπαρι που πήρα. Πάμε να κάνουμε τον ντακοζούμι. Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι με ένα τέτοιο μαχαίρι και σοπινέλ, εδώ, ιδανικό, δείτε. Παίρνω το μεγαλύτερο και κόβω την ντομάτα στη μέση. Και πάμε στο χοντρό μέρος του τρέσι. Ελαιόλαδο μέσα έχω βάλει, μπόλικη ρίγανη, υπήρου, πυραμίδες αλατιού, σολτόντιση, αλάτι μεσολογίου και κάπαρη ολόκληρη ή ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε, αφήνουμε να μαριναριστεί λίγο η ντομάτα να βγάλει τα αρώματά της και πάμε να βρέξουμε αρχικά τον τάκο. Έτσι τα βρέχω εγώ. Παπ, παπ. Τα βαφτίζω. Παπ, παπ. Τώρα ήρθε η ώρα του ντακοζουμίου. Έτσι. Ξινομιζήθρα. Μπορείτε να βάλετε και φέτα μαζί με ξινομιζήθρα, αλλά μην κάνουμε τον αφεντικό τον τάκο. Ελιές ζύπλα, αλλά σε ελιές, το ξέχασα πάλι να πάρω. Ξεχασιάρεσε με το ρε τρεστέ, Παναγία μου. Αλλά πάω τα τυχιά μπαρί μου. Πολύ ζωμή, βέβαια, πολύ νερό. Αυτή είναι όλη η νεσμιά. Και το ελαιόλαδο, το παρθένο, το αγνό, το κριτικό, το τίμιο. Μυζήθρα χανιώτικη. Με τα χεράκια χωριάτικα, γιατί ο ντάκος είναι παραδοσιακός

0: υπάρχει χώρος, ναι, που φτιάζουν πράγματα.
1: Και... βλέπω και ένα μνημείο Πεσόντων και ναι. Πες μου λίγο για την εκκλησία, αφού είμαστε στην εκκλησία.
0: Η Αγία Μαρίνα είναι πολιούχος. Έλα
1: πιο δίπλα μου, δεν με αγαπάς.
0: Πολιούχος του χωριού, φυσικά και σ' αγαπάω.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ
1: ναι.
0: Είναι Μαρίνος και Μαρίνα, δηλαδή τα ονόματα αυτά επικρατούν σε αυτό το χωριό.
1: Θαυματουργεί
0: πάρα πολύ και τα αφιερώνουν στη χάρη της. Οπότε εδώ θα ακούσεις πάρα πολλούς Μαρίνους και Μαρίνες.
1: Είναι και ωραία εκκλησία.
0: Είναι πανέμορφη.
1: Ο Πάτερ είχε μια δουλειά σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει. Θα τη δείξουμε απ' έξω και θα προχωρήσουμε στα μονοπάτια
0: της Κούφης.
1: Της Κούφης.
0: Τα παραμυθένια.
1: Κούφης, όχι Κούφης.
0: Κούφης.
1: Γιατί γράφεται και Κουφή κάπου.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Είναι λάθος,
0: το οποίο
1: ε?
0: Πρέπει να διορθωθεί, ναι.
1: Πάμε.
0: Είναι λάθος. Στα παραμυθένια στο Πάτερ.
1: Ράντζι. Όχι, πορτοκάλι. Πορτοκάλι, δεν είναι. Γυαλί. Πορτοκάλι, ε.
2: Πορτοκάλι για σεμί.
1: Από το καταλαβαίνουμε ότι είναι πορτοκάλι. Από το σχήμα του, ε.
2: Το σχήμα
1: το νεράτζι έχει άλλο.
2: Είναι πιο πορόδες.
1: Και μου είπε, επειδή δεν είχε νερά και πότιστο, θα έπρεπε τώρα να είναι διπλάσιο.
2: Το ποτίζουμε μια φορά, δύο φορές το μήνα.
1: Εμείς όμως δεν ήρθαμε για το πορτοκάλι εδώ, ήρθαμε γι' αυτό πίσω μας εδώ.
2: Ναι, είναι ένα ιστορικό για σεμί.
1: Είναι ένα ιστορικό για σεμί.
2: Πιο μεγάλο από μένα.
1: Πιο μεγάλο
2: από 70 χρόνια και πάνω.
1: Αμφισμένο αυτό πόσα είναι?
2: Τριπλό.
1: Τριπλό.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει κάτι τεράστια. Και η μυρωδιά.
1: Και πώς εξεράθηκε 70 χρόνια?
2: Δεν εξεράθηκε. Δεν είχε μεγάλες ανάγκες από νερά και από. Εν πάση περιπτώσει, είναι ενδεικτικό.
1: Ήρθα πάλι.
2: Ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε.
1: Αυτό είναι.
2: Μετά από 70
1: πήγε
2: χρόνια.
1: Πήγε φέτος να πάθει.
2: Πρώτη φορά που έγινε έτσι.
3: Έχω κι εγώ, μωρέ.
1: Τι έτσι σας άφηνα?
3: Τι έχεις?
1: Κάτι έχω.
3: Δεν θέλουμε άλλα, κρέτα έχουμε γεμίσει.
1: Δεν μπορεί.
4: Την τα λέγαμε να τη σβήσουμε.
1: Όχι μωρέ, κρατάει, αυτό είναι καπνιστά. Του φίλου μας, του Αντωνάκη. Τι θέλετε? Λουκάνικα έχετε?
3: Η λέγη έχω βγάλει και μέσα.
1: Πανσέτα καπνιστή.
3: Όπα.
4: Καπνιστή δεν
1: έχουμε.
3: Καπνιστή δεν την έχουμε καπνίσει ακόμη.
1: Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Κοίταξε, έφερα. Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Καπνιστό λουκάνικο χωριάτικο από το stop κωδικούς. Πάρε μαντονάκι, τα αφήνω εδώ.
3: Όχι, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Αυτά από εδώ τα βάλουμε μετά. Έλα, τα βάλουμε κατευθείαν.
1: Κατευθείαν βάλαμε.
3: Σημαίνα είναι ρόδισμα μόνο.
4: Βάλουμε λουκάνικα.
3: Έχει τη γάστα.
1: Καλύτερα να σας πω τώρα πως ήρθα εγώ σε αυτό το όμορφο χωριό, την Κούφη και όχι Κουφή. Γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύονται,
5: Τη λένε και Κουφή.
1: Τη λένε και Κουφή.
5: Τη λένε και Κουφή γιατί...
1: Αλλά δεν είναι Κουφή.
5: Έχουν βγει δύο έννοιες, λέω. Παλιά έλεγαν ότι και καλά ισχύουν δύο γνώμες ή είναι Κούφια από κάτω.
1: Α.
5: Ναι, για μια παλιά γριά που ήταν Κουφή και τη φωνάζουν Κούφια. Έχουν δύο έννοιες για το χωριό. Αλλά μάλλον η έννοια είναι ότι από κάτω είναι Κούφια.
1: Αυτό μάλλον.
5: Αυτό είναι το πιο.
1: Και τέτοιο. Η ουσία όλο αυτού της Κούφης, Κούφη χωριό, είναι ότι δίπλα στο Ρέθυμνο 15 με 20 λεπτά.
5: Έχεις
1: μπορείς να ανακαλύψεις ομορφιές που δεν πάει ο νους πραγματικά. Εγώ ήρθα τυχαία για να τσιμπήσω κάτι σε ένα καφενείο εδώ. Ο Μανώλης κάπου με ανακάλυψε, μου στέλνουν μηνυματάκι και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ήρθαμε στον Τρίγο, ήρθαμε στο χωριό. Εσύ μένεις μόνιμα εδώ?
5: Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Παλιά μείνα χρόνια στο Ρέθυμνο όμως.
1: Και γιατί να μείνεις στο Ρέθυμνο?
5: Είχα τη βαβούρα του Ρεθύμνου, παιδί μου, και δεν χρειάζεται.
1: Μια κατεβασιά είναι και μια.
5: Σε ένα τέταρτο είσαι στο Ρέθυμνο, σε πέντε λεπτά είσαι στην παραλία.
1: Και άμα πας και πιεις και λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο, κοιμάσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνεις αυτό και να γυρίσεις εδώ.
5: Εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι.
5: Δεν μπαίνουμε στον δρόμο πιο μένω.
1: Δεν μπαίνεις στον δρόμο πιο μένω, ακριβώς.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού Νεβοθέως. Κάντε καν πανηγύρι εδώ.
1: Στην κεντρική πλατεία τα πανηγύρια γίνονται συνήθως εδώ απ' έξω. Mm. Έχουν φτιάξει επίτηδες, έχουν διαμορφώσει το χώρο.
0: Κάτσε να βγάλω το γυαλί.
1: Ούτως ώστε ο πολιτιστικός συνήθως βολεύει να κάνει εδώ, γιατί μέσα υπάρχει και μαγειρίο μέσα στον πολιτιστικό.
0: Α, ναι.

0: δεν τις κάνεις καλά αυτή τώρα. Ε? Ξεκινάμε με σπάσιμο ποτηριών. Θα ξαναψήσω, θα ξαναφάμε. Εγώ μπορεί να γυρίσω, αλλά μόνος μου. Σε αφήγεις. Πάμε στον αλλού. Πάμε, περπατήσουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα...

0: πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, κρέτα24.gr.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Μετρήσαμε ώρες.
1: Περίπου 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες αυτός τους.
1: Αλλά στο σιγανό, 150.
0: Είπαμε και από πριν 150. Ναι. Για να γίνει, για να δω. Τι να γίνει, να δες, βλέπεις. Τίποτα. Ναι. Έτοιμο. Τώρα θα το ξεψαχνίσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Για κάνει τη διαδικασία να δω. Ωραία, με ζέσπανε.
1: Ανοίγει
0: κοίτα,
1: μόνο
0: ψήσιμο.
1: Του.
0: Ναι, βέβαια. Τα κόκκαλα τα κρατάω εγώ, μου αρέσουν.
1: Ωραία.
0: Είμαι ζε. Ωραία. Πήγαινε κόκκαλο έτσι, ωραία. Ωραία, φίλε, τι είναι αυτό. Αυτό και τίποτα, μην το κάνεις, με αλάτι και πιπέρι τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά το γιαούρτι θα δώσει

0: ξέρετε τι θα δώσει. Και λεμόνι βάζεις.
1: Λοιπόν, επειδή θα βάλω ξινομιζήθρα, δεν θα βάλω λεμόνι. Τη φτιάχνω εγώ την ξινομιζήθρα.
0: Ναι. Πώς με τι, από πού είναι αυτό το αρνητή μου, σχομυρίζει έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Είναι δικό μας.
0: Πω Παναγία μου, πώς μυρίζει.
1: Έχουμε πρόβατα. Σε λίγο θα τα δεις κιόλας.
0: Να το σομιζές μου. Ωραία,
1: φίλε. Λοιπόν, και τώρα.
0: Κάτ. Και.
1: Όπως χωρίζονται, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές.
1: Ναι.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές. Ρίχνεις από πάνω μετά το τέτοιο και.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις τι νόμιζα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα το ξυψανίσεις και θα το ξαναμαζέψεις και θα βάλεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανοίγω τη γάστρα. Ρε, εσύ αυτό τρώγεται από μέσα, από τη γάστρα μετά.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι μπουκές μέσα στη γάστρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάς τώρα τα αυγά. Ναι. Ας θα το πλώσω εγώ όμορφα.
1: Να το πάω αυτό μέσα.
0: Ναι, τώρα. Με ζευγάρα, ε. Έτσι μου έρχεται να παίρνω από εδώ. Να δοκιμάσω τώρα. Δεν μπορεί καλά, ε. Με τρώσε έτσι και εδώ. Σαν αντικριστό είναι. Πάει ακόμα. Δεν με βλέπει. Δεν με βλέπει. Yeah. Ε. Όπου τι, δικό σου, ε. Άντε, γεια. Για φάγα λίγο σκηνή. Όπα, κόλπο.
1: Το ζουμί αυτό που έχει βγάλει.
0: Α, τη σάλτσα,
1: ναι. Εγώ πάντα τη, τη ρίχνω. Γιατί το διατηρεί μετά μαλακό.
0: Και ζουμερό.
1: Και ζουμερό.
0: Μη σε δάρα είναι αυτή. Ο φούρνος τώρα, να υποθέσω, είναι ψηλά. 180.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή 200. Το έχω στο 200.
0: Μπράβο, είναι πια στην κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Ένα. Δύο. Βάζεις ρίγανη. Ή από πάνω.
2: Από πάνω.
0: Και ντομάτα είπες, ε.
2: Ναι, στο τέλος.
0: Τα αυγά. Ολοκύτερα να. Μεζές βασικά είναι αυτό, δεν φαΐ. Αυτό είναι μεζές για την παρέα, ε.
1: Ναι.
0: Και με τι το συνοδεύεις εδώ, ε.
1: Λοιπόν, συνήθως
0: με πατάτα τηγανητή.
1: Μπορείτε να το συνοδεύσεις άνετα και μερίζει,
0: μερίζει.
1: Σπιρωτό. Αλλά είχαμε βάλει αγκινάρες πατάτες.
0: Ω, ναι. Γύρω γύρω τώρα τη τέτοια, από πάνω από το γιαούρτι.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω από εδώ για να κατεβάσει σιγράκι αυτό, ε. Ό,τι φάει μας έγινε σήμερα τέλειο. Πρόβγαινε το γιαούρτι.
1: Ναι, σε στραγγιστό.
0: Αλλά έχει στραγγιστεί, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάνει.
0: Ναι. Να κατέψω ή όχι ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν σε βολεύει και ο...
0: Τι.
1: Αποκόφης.
0: Πολλά με βολεύει. Και μισή θα έτσι το... Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα παχύρευση στο έτσι χυλό,
1: ναι.
0: Γιαουρτιού. Και τέτοιο μέσα. Ωραία.
1: Και
0: μάνα.
1: Κασέρι.
0: Θες να είναι έτσι, αλάτι.
1: Λιβαρδάκι.
0: Το γιαούρτι όσο το χτυπάμε, το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται πιο ρευστό. Βέβαια τώρα έχω και τα αυγά.
1: Λίγο φέρι.
0: Ναι. Σκόρτο το έχουμε βάλει με σταρνί, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Ναι, πλέον, θα έχει γίνει... πάρει ήδη την ναι,
0: ας τα καλύψει τώρα αυτή την νοστιμιά όλη. Και πάω να κατέβω,
1: ναι.
0: Γίνομαι μίξερ. Είσαι εντάξει εδώ.
1: Ναι.
0: Είσαι εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θες κι άλλο να χτυπήσω.
1: Όχι.
0: Κοίτα.
1: Τέλειο.
0: Δικό σου. Και ποιος το έμαθε το φαγητό, είπες,
1: η μαμά μου.
0: Η μαμά το έκανε, το κάνουν εκεί, ε.
1: Ναι.
0: Και θα
1: πάρα πολύ
0: θα έβαζες και αγκινάρες κομμάτια.

0: Μέσα.
1: Ναι, ανάμεσα στο κρέας θα μπαίνανε αγκινάρες. Αν ήταν ομές, θα τις είχαμε σοτάρει στην αρχή λίγο με λαδάκι, λίγο νερό να έχουν μισοψηθεί, ναι. Και μετά θα το βάζαμε.
0: Ναι, γιατί θέλανε σκληρά τσάψιτες μετά.
1: Ή αν τις είχαμε στο βάζο, θα τις βάζαμε μετά τώρα, αμέσως. Δεν
0: χρειάζεται. Βάζω ντομάτα τώρα.
1: Ωραία.
0: Να έχεις λίγο ακόμα.
1: Να μην πεταχτεί.
0: Όχι, βέβαια, δεν πετάμε τίποτα. Ειδικά αυτά τώρα που είναι όλα αγνά εδώ και... Να, από εδώ πάρε λίγο. Κοίτα, εδώ δεν είναι. Πάρε λίγο εδώ. Εκεί στη γωνίτσα και ξεκινάω, βάζω το μάτι μου. Να βάλω εδώ πάνω να μην ξεχαθεί το κρέας. Τρεις, τέσσερις, πέντε και είμαστε σταυρό έκανα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ρίξεις και ρίγανη πάνω.
1: Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγη ρίγανίτσα.
0: Σκέπασμα.
1: Σκέπασμα και φούρνο.
0: Ένα τέταρτο. Και δείχνουμε τα αποκαλυπτήρια.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Καλά, εσείς πως
0: είστε. Αυτό το ωραίο σπίτι είναι δικό σας.
2: Όλο. Αν δεν μας το πάρουνε.
0: Ποιος το πάρει, μωρέ.
2: Ξέρω εγώ.
0: Κάτσε καλά, δεν το παίρνει κανένα, θα γίνει χαμός εδώ. Σίγουρα. Έτσι σαν τη μάνα μου. Μάνα μου έχει τέτοια λουλούδια πολλά. Φουλ.
2: Ναι.
0: Απορώ πώς τα ποτίζετε αυτά κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα, πρωί βράδυ.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι θέλει νερό, σαν φουλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μαγείρεψε σήμερα. Είναι ερώτηση της ημέρας.
2: Ντολμαδάκια με ανθούς.
0: Και ντολμαδάκια ανθή. Ναι. Φούρνο ή κατσαρόλα.
2: Φούρνο.
0: Γάστρα. Και ντομάτες από πάνω.
2: Όχι.
0: Καλησπέρα.
2: Αλουμινόχαρτο.
0: Αλουμινόχαρτο από πάνω.
2: Ναι, για να μην.
0: Τι ώρα τρώτε συνήθως εδώ για να έρθω, να ξέρω.
2: Εξαρτάται.
0: Κάτσε να δω.
2: Τρεις, τέσσερις.
0: Ω, αργούμε ακόμα. Είναι ένα ωραίο πρωί. Πρωί ακόμα.
2: Έγινε.
0: Πάγαμε ένα κέικ και πιάμε έναν καφέ που νωρίτερα. Και προχωράμε για το χωριό να πάτε στο καλό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είχες δίκιο που επέμενες να περάσουμε πριν από εδώ, γιατί είναι ο δρόμος του παραδείσου.
1: Είναι,
0: έχει σίκα, τα οποία είναι η σικιά χειμωνιάτικη, παρακαλώ. Έχει παραπάνω μήλα.
1: Έχει και μήλα.
0: Και ήθελες να μου πεις για αυτό.
1: Είναι, κοίτα, θυμάμαι, ναι, και αυτό το πανέμορφο λέω. Πραγματικά είναι πανέμορφο και αν κοιτάξετε και από εδώ μέσα θα δείτε όλο δέντρα.
0: Τι κάνατε, παιδάκια μου πει.
1: Α, παιδάκια, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Σε αυτό το σημείο ήταν το αγαπημένο μας.
0: Εδώ,
1: οποίο, ναι, ναι. Και νομίζαμε ότι από εδώ βγαίνανε τα παραμύθια. Δηλαδή, μια τέτοια
0: κατάσταση. Φαντάσου
1: τώρα. Ναι, ήταν.
0: Γιατί είναι όντως ο δρόμος του παραμυθιού εδώ.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Έχει και τα μιλαράκια, είναι, περπατάς εδώ, φαντάσου παιδάκι.
1: Και προχωράς και παρακάτω, αν προχωρήσουμε, που δεν το κάνουμε τώρα, είναι όλο το σημείο να φτάσει μέχρι πολύ μακριά.
0: Αν εκεί πάει έτσι μια ευθεία,
1: γι' αυτό είναι σπίτια, είναι σπίτια.
0: Γι' αυτό παίζατε εδώ.
1: Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Προχώρα και στα μήλα.
1: Και πάμε.
0: Πάμε. Τα μήλα βέβαια αυτά θέλουν τώρα.
1: Κοίτα, ακόμα όπως βλέπεις.
0: Ξέρεις, μικρός μου άρεσε να τα τρώω έτσι τα μήλα. Εμένα.
1: Όπως
0: είναι, ναι. Γενικότερα μ' αρέσει να κόβω. Λεμόνια, πορτοκαλί, δεν ξέρω γιατί. Όπου περνάω, να σταματάω για να κόβω. Τώρα αυτό βέβαια, άμα το φάω.
1: Α, τώρα ναι, δεν είναι ακόμα.
0: Θα πάω εκεί που πρέπει μετά από καμία εβδομάδα. Ρε, δεν είναι μήλο.
1: Τι είναι, καλέ.
0: Λωτός είναι.
1: Καλά, εμείς τώρα γιατί να το αλλάξουμε.
0: Λωτός είναι, παιδιά. Θα γίνουμε ρεζίλι πανελλαδικό.
1: Γιατί, φαίνεται.
0: Μιλολωτός.
1: Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι λωτός.
0: Να το πω, εδώ φαίνεται.
1: Μήλο είναι.
0: Λωτός είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πώς θα το αλλάξουμε.
0: Μα είναι μήλο. Λωτός.
1: Μα είναι μήλο. Λωτός. Είναι διασταύρωση.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κάτσε ρε εσύ. Είναι διασταύρωση αυτή. Δεν το αλλάζουμε.
0: Λωτός είναι.
1: Εντάξει, μήλο λωτός. Μήλο λωτός είναι. Δεν το αλλάζουμε.
0: Εγώ ή εσύ ανοίγεις.
2: Εσύ.
0: Εγώ.
2: Άντε, ναι.
0: Α, μας πήρα.
2: Θέλω να σου δώσω τη χαρά.
0: Ναι, τη χαρά εγώ την πήρα και τώρα. Α, αυτά είναι. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι θες, να πάρει κι άλλο χρώμα. Όχι, ε.
2: Όχι. Τώρα πιστεύω, εντάξει, λίγο, λίγο ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, δεν τρώγεται αυτό, παίρνει το κουτάλι ο καθένας και βγάζει.
2: Ναι.
0: Αλλά ντρέπεσαι να το χαλάσεις, ρε παιδί μου.
2: Και τι?
0: Ντρέπεσαι να το χαλάσεις, τα αφήνεις το κρυώσει ή το παίρνει αυτός που έρχεται εδώ στο σπίτι.
2: Ωραία, παίρνει. Όπως είναι θα το πάρεις, το χαρίζω, με όλη μου την καρδιά.
0: Ακούστε τώρα, πίσω ακριβώς έχει, καταρχάς είναι όλα δικά τους εδώ, πέρα από το αρνί. Ντολμαδάκια, καταπληκτική κολοκυθοκεφτέδες που δεν υπάρχει συνταγή, είπαμε, βάζεις μέσα με πατάτα.

0: μυρωδικά,
1: ναι, μυρωδικά,
0: πάπρικα,
1: κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο μαϊντανό και δυόσμο,
0: μπράβο,
1: αρκετό, ρίγανη, ξύνο μυζήθρα δικιά μας.
0: Στο ένα κιλό κολοκύθια, έτσι.
1: Στο ένα κιλό περίπου.
0: Και το παίζεις με ντομάτι,
1: ναι,
0: και αυγά.
1: Και ένα
0: κρασό. Όχι αυγά.
1: Δύο αυγά.
0: Ακούστε, ακούστε συνταγή.
1: Ένα κρασοπότηρο αλεύρι, περίπου.
0: Η πάπρικα το πάει αλλού, έτσι το κάνει
1: δεν
0: λίγο.
1: Δίνει.
0: Άμα κλείσει το στόμα, νομίζω ότι τόση κρέας.
1: Ναι, αν έβαζα.
0: Τόση κρέας.
1: Την είχα, είχα φτιάξει την ίδια συνταγή με μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον.
0: Όχι, μου, α, θα εντάξει, ναι.
1: Απογειώθηκε.
0: Αλλού.
1: Την άλλη φορά θα στο φτιάξω.
0: Εγώ δεν. Ναι. Αφαιρεί. Αφαιρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κολοκυθόκευτες. Το σπάω. Έχει κρυώσει τώρα και θα είναι πιο νόστιμο, ναι, γιατί βγάζει αρώματα. Και ψιλοκομμένη πιπεριά κόκκινη.
1: Ναι.
0: Δεν, να μυρίσετε δεν μπορείτε. Εγώ μπορώ. Μυρίζω. Μεζές για μπύρες. Και όχι μόνο. Το αρνί θα βγάλεις.
1: Να, α, ναι.
0: Θα βγάλω,
1: ναι,
0: να φάω λίγο κόκκινη. Τα γιατί δεν έφαγα 5-6.
2: Γίνεται.
0: Τα περάκι έχει.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει, παιδί μου. Μπορεί να μην έχω φάγει καλύτερο κολοκυθοκιωτέ. Ούτε εγώ που είμαι μάγειρας δεν κάνω τέτοιους. Πω πω. Έτσι μη έλεγα μέχρι να έρθει σήμερα μόνος μου.
1: Ωραία.
0: Βγάλε. Αυτό δεν θέλει να κρυώσει λίγο κανονικά.
1: Κανονικά ναι. Mm. Θέλει να κρυώσει λίγο.
0: Σε έχουν ευκαιρία να ξανάρθω σπίτι. Μπράβο, κι άστο δίπλα. Γιατί έχω και μια δουλειά εδώ πέρα. Θα φάω ένα κολοκυθοκιωτέ.
1: Ορίστε.
0: Βουαλά, αυτά είναι. Και καλή μας τύχη. Ωραία, ακούγεται και το πιπέρι. Θρηματίζω παξιμάδια, τα βάζω μέσα και τα μουλιάζω με εμφιαλωμένο καλό νερό. Εμφιαλωμένο, βραβευμένο και από τον αποκόρονα. Νερό σαμαριά, τα αφήνουμε λίγο να μουλιάσει. Μέσα στο χοιρινό κυμά ένα αυγό. Εγώ κάνω τη μισή ποσότητα από ό,τι δίνω στα υλικά. Σκόνη σκόρδου. Μπορείτε να βάλετε και κανονικό σκόρδο. Τρίβουμε μία πατάτα. Το κρεμμύδι. Μισό. Και ψιλοκόβω σύγκλινο. Σαν κυμά και πιο ψιλοκομμένο. Και κάνουμε κυμά, είπαμε, το σύγκλινο ή και το απάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Έξτρα γεύση θα δώσει. Α, αυτό είναι. Μηλόξιδο. 10 σταγόνες. Αλατάκι. Πιπέρι, λίγο λάδι, πολύ λίγο, γιατί ο χοιρινός κυμάς έχει λίπος. Δυόσμο και μαϊντανό, μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο αν θέλετε. Εγώ το έχω μαζί εδώ, σκλοκόβω. Βλέπετε εδώ το παξιμάδι. Με την υγρασία που πρέπει, το έχω στύψει, το βάζω μέσα, ανακατεύω και ζυμώνω. Πάμε τώρα να κάνουμε ντυπάρα με, κοιτάξτε εδώ την τσίπα πάνω από το πρόβιο γιαούρτι, αυτή τη βγάλω στην άκρη, τη φάω εγώ. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Γιαούρτι, παραδοσιακό πρόβιο Μαστοράκης. Όσο μπορείτε πάτε στα τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού, γιατί έχουν περισσότερο άρωμα. Και εμένα, να μην το λέω συνέχεια, θα το λέω με ένα καλό μαχαίρι και ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό το σαντόκο. Ψιλοκόψτε, δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα, αργά το μαϊντανό. Βασικό κρεμμύδι. Σκόνη σκόρδου. μείγμα ζατάρ, αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε κεφτέδες.

0: Ίσκιοσε.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, Μανώλη, έλα, έλα. Έλα. Έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα κι άλλο. Έλα, έλα, έλα.
0: Οπα.
1: Έλα, έλα λίγο ακόμα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα.
0: Οπα.
1: Έλα κι άλλο.
0: Οπα, ρε, πόρτα, ρε.
1: Εντάξει, αυτό.

0: παίζουν. Τι. Δεν μου έχει εμπιστοσύνη.
1: Άμα δεν γίνει καλό το κρασί, για να κλείνει βάψη.
0: Ήρθα εδώ με κομμένο νύχι πρωινό. Θα κάνω απολύμανση τώρα το πόδι.
1: Εντάξει, ο Μίκητας βοηθάει στη ζήμη σας.
0: Τι κρασί να πιείτε το χρόνο. Ρίψε κάτι το δορμάτι. Έλα, πού θα πατήσω.
1: Δεν είναι απάντη, τι με εδώ, ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν εμένα, εγώ θέλω αποστηρωμένα πράγματα.
1: Συνέχνε, φέρε τα...
2: Γαλλούτσια.
1: Τα baby oil.
0: Ρε, φέρε τα baby oil. Φέρε τα baby oil.
1: Φέρε το, φέρε το λάστιχο.
0: Μα έτσι.
2: Δεν με πάρε τα μεζά, κατεβαίνω κάτω. Πομά.
1: Πού είναι το λάστιχο, ρε.
0: Πλύνε.
2: Τώρα έχεις το γέλιο.
0: Ρίξε. Έλα,
2: φέρε το μάνικα.
0: Πού τα μιώχα τώρα, πού τα μιώχα.
2: Φέρε την καρέκλα να πατήσω.
0: Πλύση μου
1: πόδι.
0: Δεν πάμε να πατήσω.
1: Σου βάλει νερό, Βαγγέλη.
2: Πάμε.
1: Μη μου το.
2: Έτσι.
0: Φίλε, σπα.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το σπα.
0: Φίλε, είναι σπα κανονικά. Έχει ενέργεια.
2: Αυτό είναι.
0: Έχει ενέργεια.
2: Αυτό είναι. Δώσε. Έτσι.
0: Έχει ενέργεια, όντως. Πάτε εσείς, πιείτε και λάτε μετά.
1: Ας αφήσω μια μισά ώρα ακόμη.
0: Φίλε, αλήθεια, έχει ενέργεια. Έχει. Γιατί είναι. Ζωντανός οργανισμός. Έχει ζύμωση τώρα. Όποτε θα πιείτε το χρόνο. Αν είχε περισσότερο θα έκανα και μια βουτιά μέσα.
1: Λοιπόν, τώρα τα σπάσαμε με το μηχανάκι μια φορά.
0: Τα περάσαμε με το μηχανάκι.
1: Μια φορά.
0: Κανονικά τώρα γίνεται το πάτημα.
1: Τα περάσαμε με το μηχανάκι για να φύγει η τζαμπούρα. Η τζαμπούρα δεν κάνει να είναι σαν στράφυλλα μέσα, διότι όταν βγαίνει η ρακή έχει ξυλοκαίνει και αυτό στραβώνει τον άνθρωπο. Η τζαμπούρα πρέπει να μην υπάρχει μέσα στο σπίτι.
0: Τον καταστρέφει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τύφλωση προκαλεί.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τους κάνουμε ένα πάτημα λοιπόν μετά από το μηχανάκι.
0: Ειδικά αν είναι το πάτημα δικό μου τώρα, φανταστείτε τι θα πηγήσει του χρόνου. Του χρόνου.

0: Όχι του χρόνου, πιο νωρί.
1: Θα με φωνάξει.
0: Ναι, με έχει.
1: Όταν είναι έτοιμο, να δοκιμάσω.
0: Σε δύο μήνες είναι έτοιμο το κρασί. Τρεις το.
1: Ναι, ωραία, αυτό θέλω. Αυτό θέλω να μου πει.
0: Λοιπόν, τώρα το κάνουμε έτσι.
1: Στάδιο πρώτο.
0: Τα αφήνουμε, το βράδυ θα του κάνουμε άλλο ένα πάρτιμα. Θα μπω εγώ μέσα, θα του κάνουμε ένα πάρτιμα.
1: Αυτά επειδή γίνεται ζύμωση, βγάζουν υγρά. Αφρίζει.
0: Το βάζουμε στο βαρέλι, αλλά το βαρέλι όχι να είναι γεμάτο, να έχει ας πούμε 15-20 πόντους.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αφρίζει, τα αφήνουμε ανοιχτό με ένα τούλι.
1: Ναι.
0: Τα αφήνουμε εκεί
1: ευνοίτες,
0: να ξεβράσει και μετά το μεταγγίζουμε σε όποιο βαρέλι θέλουμε.
1: Το περνάμε, πάει, μετά.
0: Ναι. Βγάζουμε τα... αύριο τώρα θα βγάλουμε αυτές τις τσιρόγες, θα τις βάλουμε σε ένα βαρέλι,
1: ναι.
0: Σε πλαστικό βαρέλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα στράφιλα για να πάει για μούθο. Σε ένα μήνα που μηδενίζουνε, πρέπει να μηδενίσουμε τα στράφιλα, τα πηγαίνουμε για να βγάλουμε ρακί. 20 μέρες.
1: Πόσο, να είδες που αφρίζει, ε!
0: Α, μπράβο, να είναι μέσα.
1: Να το αφρίζει.
0: Να μην είναι όξο το τσιρόγα από το μούστο. Κατάλαβες. Έχεις κάνει ωραία δουλειά τώρα.
1: Κοίταξε, άμα μου αφήσεις σε μένα καμιά ώρα εδώ. Και το πάω. Καταρχάς θα ξεκινήσω, ρε παιδί μου, σταδιακά και θα πηγαίνω από εδώ. Τι θα κάνεις τώρα.
2: Τώρα θα κάνουμε τη μετρήση.
1: Θα κάνουμε συμμέτρηση,
0: ε. Να δούμε τι βαθμούς είναι. Αν και πάνω κάτω...
1: Πόσο είναι, λες.
2: Εγώ λέω ότι είναι 14,5 τώρα.
0: Έτσι, 14,3, 14,5.
1: Τίποτα, χυμός.
0: Πόσο πολύ καλό.
1: Χυμός.
0: Κανονικά, 13,5 πρέπει να είναι το κράσι, το μούστο, για να μην βάλεις πράγμα, ας πούμε.
1: Για να μετρήσουμε.
0: Έχω εκεί πέρα το δοκιμαστικό σύντομο.
2: Κράτησε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Με τέτοιο τρόπο, ωραία.
1: Έτσι να το σηκώσω λίγο να βλέπεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρή δουλειά.
1: Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαροφανείς δεν είμαστε. Με πιασές.
0: Ναι, ωραία.
1: Κοίταξε. Έχει ήδη ωραίο χρώμα.
0: Ναι, ναι. Μα θα
1: πού είναι, πού είναι θολό. Αυτό λέγα
2: το
1: πόσο
2: είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το μουστομετρό, το οποίο τώρα το βάζουμε για να μετρήσουμε. Να γίνει
0: είναι
2: μέτρηση.
0: Το κίτρινο μετράει.
2: Με αποτέλεσμα τώρα, βγάλτε λίγο το δάχτυλο σας από εκεί, γιατί είναι και η αφρία εδώ πέρα να καταλαγιάσουν.
1: Πού είμαστε, πόσο είπες?
0: Εγώ είπα 14 και 3.
1: Μην μιλάς. 14 και 3.
0: Βάλε λίγο μουστο ακόμη.
2: Είναι ακριβώς 14.
1: Είναι ακριβώς 14, ε. Άρα είμαστε τέλεια.
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Σας επιφύλασα έκπληξη. Ιστορικός τόπος εντός εισαγωγικών, το συγκεκριμένο καφενείο, ταβέρνα, μεζεδοπολείο, Νίκος εδώ κάνει πράγματα δικά του. Περίπου το 80% που θα φάτε όταν έρθετε εδώ στον Αμαδόλακο, στην Κούφη, τα παράγει ο ίδιος. Γι' αυτό ήρθα, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δείτε και να έρθετε.

0: εσείς δεν τα έχετε δοκιμάσει, εγώ είμαι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
1: Τι κάνεις εκεί τώρα?
0: Βιολογικό. Βιολογική και μερακλίδικο. Α, φάει και σαλάτα εκεί. Ο Κώστας είναι εδώ, στη γωνιά του.
2: Πρωί,
0: στη ζέστη, βράδυ, στη ζέστη του, ναι.
2: Το χειμώνα, πάλι εδώ, όταν δεν βρέχει.
0: Όταν βρέχει, μόνο μαγειρευτό.
2: Όταν βρέχει, μόνο το φούρνο και μαγειρεύει.
0: Ναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα τώρα γκάζια, ιστορίες,
2: πλατό.
0: Και πλατό και τέτοια. Εδώ έρχεσαι και τρως ό,τι έχει φρέσκο. Και με το που λέω φρέσκο, γυρίζει το μάτι μου στη σαλάτα και πάμε εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ, πέρα ότι δεν περιμένεις να δεις κανένα κατάλογο που να σε εντυπωσιάζει, σε εντυπωσιάζει το φαγητό και αυτά που θα σου φέρει ο Νίκος και αυτά που θα σου ψήσει ο Κώστας και αυτά που θα σου ετοιμάσει μέσα. Η κουζίνα είναι φαρμακείο, δεν μπαίνεις, έτσι. Οι φίλοι μου, όπως αυτό εδώ το σηκωτάκι που είναι από χωριάτικο κοτόπουλο, οι πατάτες κόβονται κυδονάτες και τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, χωριάτικο επίσης κοτόπουλο σιάρα και τα καλτσουνάκια ή αλλιώς πιταράκια εκεί, στο κάρβουνο και αυτά. Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, με ντομάτα, με μυζήθρα, το βασιλικό τον κόβουμε από τη γλάστρα, τζατζίκι διαφορετικό με πιπεριά φλωρίνης και μια βιολογική μωρέ, μπριζόλα έρχεται. Σπλινάντερο ή σπλινογάρδομο δεν είχε

σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Νίκος θα εκπλήσει εδώ. Έρχεσαι 4-5 ώρα το μεσημέρι και μπορεί να φύγει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι να σταματήσει ο Κώστας να ψήνει. Πόδια πιτινού, εδώ δεν θέλει ούτε το μαχαίρι, και ας το χρησιμοποιούμε. Το κουτάλι το θέλει, αλλά τι θέλει, χέρι, καλό στόμα, γλύφεις να παίρνεις όλο το ζελέ εδώ. Και φυσικά θέλει ένα εκπληκτικό κρασί που έχει ο Νίκος εδώ, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν πίνω κρασί. Θα πιω το χειμώνα, να δοκιμάσω, είσαι σίγουρος. Ζελέ, παιδί μου. Καλύτερο και από τον μπατσά. Ο Κώστας πίσω λέει ότι είμαι ο τρίτος τυχερός που το τρώω. Εγώ τώρα πρέπει να φάω τα πόδια, να λερωθώ, να κολλήσω, να ξαναπάω, να ξαναπληθώ και του μπαλίνι.

Φεύγω από κούφι. Με ανοιχτά τα μάτια, με καλή διάθεση, νομός Ερεθύμνου και δεν ξέρω πού θα τα ξαναπούμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Bye.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτισμός.

0: ακουστικά και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου δεν είναι απλά ένα νοσοκομείο. Είναι ένα καταφύγιο για έναν ασθενή, η ελπίδα για ένα πρόωρο νεογνώ, η γραμμή άμυνας για ένα τροχαίο και βέβαια σε μια πανδημία. Όμως πίσω από τις λευκές μπλούζες γιατρών και νοσηλευτών υπάρχουν ελλείψεις, πίεση και βέβαια αριθμοί και πολίτες που περιμένουν με αγωνία. Απόψε, φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας.
0: Θα επιχειρήσουμε, κύριε διοικητά, να μιλήσουμε για όλα σχεδόν, για τις προσπάθειες που καταβάλλετε καθημερινά, για τον σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, για ευθύνες, για πολιτική, αλλά και για την επόμενη ημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω με μια εισαγωγική ερώτηση. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αν από τη γενική εικόνα είστε ικανοποιημένος, αν στο τέλος της ημέρας νιώθετε πως η γενικότερη κατάσταση έχει βελτιωθεί σε τομείς όπως η στελέχωση, η παροχή υπηρεσιών και βέβαια η γενικότερη βελτίωση στο μέτωπο των υποδομών.
1: Πολλά ερωτήματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Πρώτον, ποτέ κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Πάντα πρέπει να κοιτάζει και να θέλει να δημιουργήσει κάτι παραπάνω. Αυτό κάνουμε κι εμείς από το 2020 που αναλάβαμε την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εγώ, ξέρετε, ήρθα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με το που άνοιξε τις πόρτες του. Και πολλά πράγματα που τότε ονειρευόμασταν δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορούσαν να γίνουν. Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ είμαι χειρουργός. Το 90, όταν ήρθα στην Ελλάδα και στην Κρήτη, άνοιξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τότε μονάδα εντατικής θεραπείας δεν είχαμε. Ξεκινήσαμε σιγά-σιγά, μετά από κάμποσα χρόνια, δημιουργήθηκε η πρώτη μονάδα εντατικής θεραπείας με 6 κρεβάτια. Τότε ήμασταν ενθουσιασμένοι, τα 6 κρεβάτια σαφώς και δεν έφταναν και όταν έφυγα από το νοσοκομείο τα κρεβάτια ήταν 12. Γύρισα στο νοσοκομείο 2 χρόνια μετά ως διοικητής και μέσα στο πρώτο εξάμηνο τα 12 κρεβάτια γίνανε 16. Σήμερα έχουμε 27 κρεβάτια. Αυτά όλα οφείλονται βέβαια στην δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος πρόσθεσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 11 επιπλέον κλίνες. Οπότε σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω στον κόσμο ότι έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό κλινών εντατικής θεραπείας. Θέμα το οποίο απασχολούσε τα παλαιότερα χρόνια.
0: Και δεν πιστεύατε τα προηγούμενα χρόνια ότι θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Από αυτούς που ήρθαμε τότε το 90 δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα έφτανε στο σημείο να έχει 27 κλίνες.
0: Τα 27 κρεβάτια βέβαια θέλουν και γιατρούς, θέλουν και νοσηλευτές. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής.
1: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σήμερα έχει 761 κρεβάτια. Έχει ελλείψεις. Έχει. Πού είναι οι ελλείψεις? Δεν είναι τόσο σε ιατρικό προσωπικό.

0: όσοι 9, αλλά παρόλα τα αυτά υπάρχει έλλειψη ακόμη. Το Υπουργείο μας υπεσχέθη ότι θα πάρουμε επικουρικό προσωπικό και ήδη από χθες έχει ανοίξει η λίστα όλων όσων, για όλους όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους και να έρθουν.
1: Θα μας τα πείτε αναλυτικά, θα μπούμε και σε αριθμούς και τι φταίει μέχρι και σήμερα και υπάρχει αυτός ο κανόνας των ελλείψεων και στο κομμάτι της αναβάθμισης των υποδομών στο
0: εκεί
1: μέτωπο της γενικής
0: γίνει
1: εικόνας σε ένα πρώτο σχόλιο.
0: Εκεί έχουν γίνει πολλά. Πρώτα-πρώτα έχει έρθει καινούριος μαγνητικός τομογράφος. Έχει έρθει καινούριος αγγιογράφος. Έχει έρθει το PET, το οποίο και αυτό ήταν δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος, αλλά είναι το μοναδικό PET στην Κρήτη, το οποίο εξυπηρετεί εκτός τους ογκολογικούς αρρώστους και σχεδόν όλες τις ειδικότητες. Σε επίπεδο υποδομών χτίζεται 5ος όροφος ογκολογικής κλινικής, ο οποίος θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι τέλος του Ιουνίου 36. Είναι σε πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι η επέκταση και η βελτίωση και η ανακαίνιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών.
1: Που το καλοκαίρι θα είναι λογικά έτοιμο.
0: 36, διότι και αυτό είναι στο ΑΡΑΡΕΦ. Προγραμματίζομαι την επέκτηση της μονάδας τεχνητού νεφρού με καινούργιες κλίνες, την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής, όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα. Υπάρχουν.
1: Πάμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνεται ο αριθμός των ασθενών που εξυπηρετείται σε ετήσια βάση και αν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή η αίσθηση κυριαρχεί, ότι είναι ο βασικός πυλώνας εξυπηρέτησης και διαχείρισης δύσκολων περιστατικών στην Νότια Ελλάδα.
0: Ακούστε, ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο οφείλει και πρέπει να αντιμετωπίζει τα δύσκολα περιστατικά. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, ίσως να το κουβεντιάσουμε αργότερα, γιατί είναι ο ρόλος του αυτός και όχι να κάνει πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όπως δυστυχώς πολλές μέρες συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί περισσότεροι σπέβδουν στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα προσθέσω εγώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στοιχεία. Στοιχεία του 25 δεν έχω ακόμη. Έχω τα στοιχεία όμως του 24. Νοσηλεύσαμε 85.526 ασθενείς. Είμαστε οι δεύτεροι στην Ελλάδα και το πρώτο κρατικό νοσοκομείο. Γιατί το λέω αυτό, διότι το πρώτο νοσοκομείο σε αριθμό νοσηλιών ασθενών είναι το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν είναι αμυγός κρατικό νοσοκομείο. Οι μέρες νοσηλείας ήταν 217.947. Και αυτά για τους 761 κλίνες. Στα τακτικά εξωτερικά ιατρία είδαμε 152.162 ασθενείς. Είμαστε τέταρτοι στην Ελλάδα. Παρόλο που υπάρχουν νοσοκομεία όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που έχουν πολύ περισσότερο κόσμο, εμείς ήμασταν τέταρτοι στην Ελλάδα. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ήρθαν 88.755 ασθενείς. Τα απογευματινά ιατρία 33.565. Αυτά είναι ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι επισκέφτησαν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
1: αυτή τη μεγάλη
0: το 24.
1: Γενικά. Είναι μια έξτρα πίεση στις προσπάθειες που καταβάλλεται καθημερινά αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός που δέχεστε.
0: Σαφώς και είναι μεγάλη πίεση, ειδικά όταν έχει γενική εφημερία το νοσοκομείο. Δεχόμαστε μέσω όρο 500 ασθενείς, εκ των οποίων ένα 10% μόνο χρήζει νοσηλείας. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Μόνο 10% χρήζει νοσηλείας. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση φταίει μόνο ο πολίτης, ο ασθενής, ή φταίει και η πολιτεία που δεν έτσι δημιουργεί τις δομές προκειμένου να σπεύσει άμεσα εκεί ο ασθενής.
0: Δομές υπάρχουν.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας ή κουλτούρας.
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή υπάρχουν κέντρα υγείας. Στο Ηράκλειο υπάρχουν 2-3 τόμοι. Σπάνια να δεις κόσμο στο τόμι. Είναι θέμα, σου λέει, έχω κάτι, πάω στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν είναι η διαπάσαν νόσων. Είναι εξειδικευμένο, ειδικά ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να ασχολείται με το ψιλουπίδημα. Διότι έτσι ο ασθενής, ο οποίος έχει ανάγκη τριτοβάθμια περίθαλψη, θα ταλαιπωρηθεί.

0: Αναφερθήκαμε στον πρόλογό μας και ιδίως στις ελλείψεις. Γενικά υπάρχει μια σύγχυση στο μέτωπο των ελλείψεων και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Εγώ εντοπίζω ένα διαφορετικό αφήγημα από την πλευρά των διοικήσεων, πανελλαδικά δεν αναφέρομαι σε εσάς και του Υπουργείου, και ένα διαφορετικό αφήγημα από τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τι ισχύει, η αλήθεια βρίσκεται, όπως λένε συνήθως, κάπου στη μέση?
1: Ακούστε, εγώ όπως σας είπα είμαι γιατρός. Έζησα από το 90 μέχρι το 18, ήμουν διευθυντής, τα τελευταία 15 χρόνια ήμουν διευθυντής χειρουργικής κλινικής. Και ξέρω από μέσα το τι γίνεται, τουλάχιστον στο Παγνί. Γιατροί υπάρχουν. Πιθανότατα το σύστημα εφημεριών να είναι τέτοιο που να χρειάζεται μια κλινική παραπάνω γιατρούς. Αλλά ο αριθμός των γιατρών που είναι, όπως είπα πριν, στις περισσότερες ειδικότητες και κλινικές, είναι αρκετός. Μας λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι διαχρονικό, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί και το Υπουργείο, προσπαθούμε και εμείς να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πολλοί είναι οι λόγοι που ακούγονται γιατί οι νοσηλευτές δεν θέλουν να έρθουν στα νοσοκομεία κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Υπάρχουν και παραιτήσεις νοσηλευτών τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Συμβασιουχών?
1: Και μονίμων.
0: Και
1: γιατί
0: μονίμων.
1: Αν βρει κάποιος νοσηλευτής μια δουλειά καλύτερη με την έννοια του ωραίου εργασίας κλπ. Σηκώνεται και φεύγει. Και μόνιμοι υπάλληλοι έχουν αναχωρήσει για να πάνε σε μια άλλη δουλειά που έχουν καλύτερο ωράριο και πιθανότητα καλύτερες αποδοχές.
0: Διαβάζουμε δημοσιογραφικά και επεξεργαζόμαστε στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από ανακοινώσεις και δελτία τύπου του Σωματείου Εργαζομένων, σύμφωνα με τα οποία οι κενές μόνιμες θέσεις, τα έχω σημειώσει εδώ μπροστά μου, είναι 750 εργαζόμενοι σύμφωνα με το οργανόγραμμα του 2012. Υπάρχει μια δόση υπερβολής σε αυτά τα στοιχεία?
1: Εγώ σας είπα για τους νοσηλευτές ότι το 19 ήταν 721, το 22 879, το 24 829 και φέτο 809. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από την νοσηλευτική υπηρεσία. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι 58 υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω λοχίας ή λόγω ανατροφής τέκνης κλπ, οι οποίοι αφαιρούνται βέβαια από τους ήδη τον αριθμό που σας είπα, και υπάρχουν και 6 πάλι οι οποίοι είναι σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, από τους 800 που σας είπα, λείπουν καμιά εξενταριά, είναι γύρω στους 740 οι νοσηλευτές.
0: Αυτές οι ελλείψεις που εντοπίζονται και προς τη μήνυ σας το αναφέρετε, ότι έχουμε πρόβλημα στους νοσηλευτές, αυτές οι ελλείψεις δημιουργούν θέμα βιωσιμότητα σε κλινικές του νοσοκομείου?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κλινικές που ακροβατούν έτσι σε ένα τεντωμένο σκηνή που βρίσκονται στο κόκκινο?
1: Υπάρχουν ορισμένες κλινικές, αυτές είναι οι εξαιρέσεις,
0: ναι,
1: που ορισμένες μέρες πιθανότατα να έχουν ορισμένη πίεση οι εργαζόμενοι εκεί. Αλλά γενικώς δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν τρομερά προβλήματα, άλυτα προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σίγουρα δεν υπάρχει μαγικό ραβδίο όπου από τη μία μέρα στην άλλη θα λυθούν όλα τα προβλήματα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας και πολύ περισσότερο σε μία δομή όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και αυτό που καταγράφω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ και έχει έτσι ένα γενικότερο, βρίσκεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αντικειμενικότητας, είναι ότι η επιθετία σας έχει αναβαθμιστεί το ΠΑΓΝΕ. Καταγράφουμε φαινόμενα πανελλαδικά, όπως είναι ο όρος ράντζο. Είναι μια παθογένεια του ελληνικού δημόσιου συστήματος υγείας και ίσως συμπαρασύρει και το ΠΑΓΝΕ.
1: Όχι. Το ΠΑΓΝΕ, τα χρόνια που ήμουν διευθυντής της κλινικής, δεν υπήρξε ποτέ ράντζο στη χειρουργική κλινική. Με το που ανέλαβα τη διοίκηση του νοσοκομείου, τα ράντζα απαγορεύονται. Δεν το απαγορεύω εγώ, υπάρχει νόμος, ο οποίος λέει ότι δεν επιτρέπονται ράντζα. Και όπου υπάρχουν, υπάρχει μια κλινική

0: παραδείγματος χάρη, η οποία μπορεί να έχει μεγάλο φόρτο ασθενών και να υπάρχει δίπλα
1: κλινική. Όπως για παράδειγμα η ψυχιατρική κλινική.
0: Ψυχιατρική είναι λίγο διαφορετική, αλλά λέω την παθολογική κλινική που έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Άρρωστο σεράντο δεν θα υπάρχει. Αν υπάρχει στη δίπλα κλινική, σε μια χειρουργική κλινική, κενό κρεβάτι, ο ασθενής θα νοσηλεύεται εκεί υπό την επίβλεψη των γιατρών της παθολογικής κλινικής. Και έτσι στο νοσοκομείο ράντζα δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν και δεν θα υπάρξουν.
1: Ξεκάθαρη η απάντησή σας. Η αναμονή στα επίγοντα έχει βελτιωθεί. Να ένα θέμα, να μια απάντηση που θέλουμε να δώσουμε σε εκείνους που λένε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα και λένε πού να μπλέξω τώρα στα επίγοντα του χύψη νοσοκομείου. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
0: Όποιος έχει πρόβλημα, αντιμετωπίζεται γρήγορα. Το επίγον περιστατικό αντιμετωπίζεται γρήγορα. Αυτός που θα ταλαιπωρηθεί πιθανότατα είναι αυτός ο οποίος έχει ένα χρόνιο πρόβλημα και επειδή έχει μια ενόχληση αποφασίζει να πάει στο νοσοκομείο σε μέρα εφημερίας. Υπάρχει διαλογή και από εκεί ο γιατρός που είναι στη διαλογή λέει αυτός προηγείται, ο άλλος μπορεί να περιμένει λέει, και μπορεί να μείνει αρκετές ώρες. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίοδο στο νοσοκομείο, είμαστε λίγο σε αναστάτωση, με την έννοια ότι ανακαινίζεται το τμήμα επιγόντων περιστατικών και προσωρινά βρισκόμαστε σε ένα άλλο χώρο που δεν είναι ο ιδανικός.
1: Αλλά παρόλα αυτά. Για όσους δεν γνωρίζουν, πρέπει να είναι και στο Κηλικείο, στο Ισόγειο.
0: Στο Ισόγειο είναι
1: εκεί
0: και
1: στο χώρο.
0: Στο υπόγειο, μάλλον. Στο εκεί υπόγειο. Που είναι το Κηλικείο, ναι. Είναι εκεί που είναι ο χώρος.
1: Είναι μια προσωρινή λύση.
0: Είναι μια προσωρινή λύση. Προς το παρόν ξεκινήσαμε από τον Οκτώβρη να στεγαζόμαστε σε αυτό το χώρο. Εντάξει, λίγο πολύ δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Σύντομα, ίσως και αύριο, να ξεκινήσει και σε εμάς το βραχιολάκι, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πόσες ώρες περιμένει κάποιος, ας πούμε. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι το επίγον περιστατικό αντιμετωπίζεται τάχιστα.
1: Εμένα με προβληματίζει σε έντονο βαθμό αυτό το οποίο σχολιάσαμε πριν από λίγο, ότι αρκετοί σπέβδουν στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει έτσι σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους και σοβαρός λόγος. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός που ίσως δεν έχει εκπονηθεί ακόμα προκειμένου να μπει ένα φρένο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ακούστε, αυτό που...
1: Πέρα από την κουλτούρα και την νοοτροπία που δεν υπάρχει.
0: Ναι. Αυτό που λέω εγώ, όσες φορές ερωτηθώ, είναι το εξής. Δεν πάμε στο νοσοκομείο από μόνοι μας. Έχουμε τον οικογενειακό γιατρό, έχουμε το κέντρο υγείας. Πάμε πρώτα από εκεί. Μπορεί το πρόβλημά μας να αντιμετωπιστεί στο κέντρο υγείας ή στον οικογενειακό μας γιατρό. Και αν αυτός κρίνει ότι το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζουμε χρήζει περαιτέρω διερεύνηση και χρήζει νοσοκομείο, θα μας δώσει και ένα σημείο που χρειάζεται να πάρει
1: το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον στην Ευρώπη, που έζησα κάμποσα χρόνια, έτσι γινόταν. Δεν θυμάμαι εγώ στο νοσοκομείο που δούλευα να έρθει κανείς από μόνος του. Εκτός τα επίγοντα. Δηλαδή ένα τροχαίο, κάποιος ο οποίος έπεσε στον δρόμο και χτύπησε στο κεφάλι, θα τον φέρουν. Αλλά ασθενής ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, έχει τη χολή του, έχει μια κύλη κλπ. Θα πάει πρώτα στον οικογενειακό γιατρό, αυτός θα τον εξετάσει, θα του δώσει ένα σημείο, να του πει πήγαινε στο χειρουργό να σε δει. Και έτσι γινότανε.
1: Μας είπατε πριν από λίγο ότι διαχειριστήκατε και παρετήσεις τα προηγούμενα χρόνια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Περισσότερο νοσηλευτικού και ιατρικού.
1: Πώς νιώθει ένας διοικητής σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα όταν δέχεται παρετήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση της μετανάστευσης επιστημόνων στο εξωτερικό? Ξέρετε, δεν είναι μόνο στοιχείο της οικονομικής κρίσης, τα λέγαμε τότε, ότι φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Ακόμα και στις μέρες μας τους κάνουμε γιατρούς, επενδύουμε σε αυτούς και αναχωρούν έξω.
0: Αυτό που νομίζω ότι είναι το βασικότερο είναι το οικονομικό. Ο λόγος που ένας επιστήμονας φεύγει στο εξωτερικό είναι το οικονομικό του. Παρόλο που τελευταία νομίζω ότι τουλάχιστον γιατροί με τα μέτρα που πάρθηκαν από το Υπουργείο ώστε να μπορούν να έχουν απογευματινά χειρουργία ή χειρούργοι, απογευματινά ιατρία κάνουν τώρα και πολλά χρόνια όσοι θέλουν, Υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο οικονομικό, ούτως ώστε να μην σηκώνεται κανείς να φεύγει, να πηγαίνει στο εξωτερικό. Οι νοσηλευτές, πράγματι, οι μισθοί τους, από ό,τι λέγεται, δεν είναι αυτοί.
1: Θα μπορούσαν να είναι σε μια καλύτερη βάση.
0: Αυτό και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και θα κοιτάξουν να δούνε πώς μπορούν να βελτιώσουν τους μισθούς. Και ήδη σε ορισμένα νησιά, ας πούμε, ακούω και λέγεται ότι υπάρχουν ορισμένα πριν επιπλέον, ώστε να προσελκύσουν και γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Απευθυνόμενος σε έναν νέο γιατρό, σε μια νέα γιατρό, που αμφιταλαντεύεται αν θα πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα ή να φύγει στο εξωτερικό. Ο κύριος Χαλκιαδάκης, ο διοικητής του Παγνή.
0: Ακούστε, το εξωτερικό δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί οι οικονομικές απολαβές να είναι καλύτερες, αλλά η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη και δεν είναι έτσι όπως είναι εδώ. Οπότε, νομίζω ότι κάθε γιατρός που πάει στο εξωτερικό για να κάτσει ένα-δυο χρόνια, να κάνει μια εξειδίκευση και να γυρίσει πίσω, νομίζω ότι αυτό είναι κέρδος του. Διότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα, ειδικά σε χειρουργικές ειδικότητες, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές, τις οποίες ακόμη δεν έχουμε σε ευρεία φάση βάλει στον δικό μας χώρο. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, το ρομπότ. Η ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα υπάρχει τώρα και αρκετά χρόνια. Εμείς εδώ δεν έχουμε ακόμη. Προσπαθώ να βρω τα χρήματα ούτως ώστε να αγοράσουμε ένα ρομπότ. Γιατί, διότι έχω γιατρούς οι οποίοι είναι γνώστες της ρομποτικής χειρουργικής και ευελπιστώ ότι μέχρι το 26 θα βρεθούν και τα χρήματα να αποκτήσουμε και το ρομπότ. Είναι ίσως το μόνο που μας λείπει για να πούμε ότι είμαστε top.
1: Μιλήσατε για χρήματα και μου δίνετε μία πάσα να πάμε λίγο στον ετήσιο προϋπολογισμό για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αν τα χρήματα αρκούν προκειμένου να υλοποιήσετε τον σχεδιασμό που έχετε στο μυαλό σας.
0: Ακούστε, ποτέ δεν αρκούν τα χρήματα, αλλά είναι καλύτερα από πέρυσι. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε και φέτο. Το δημόσιο λογιστικό είναι λίγο περίεργο, οπότε εμείς από ό,τι φαίνεται ήμασταν σε ένα καλό δρόμο. Προσπαθούμε να είμαστε ορθολογιστές, γίνονται σπατάλες, γίνονται πολλά έργα στο νοσοκομείο, όπως δεν ξέρω αν σας ανέφερα, αν σας τα ανέφερα όλα, αλλά νομίζω ότι θα έλεγα το περίσσιο φως δεν βλάπτει.
1: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε έτσι εκπονήσει και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, τι περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Είναι λοιπόν, το τμήμα επικόντων περιστατικών αυτό το οποίο θα παραδοθεί πρώτο.
0: Ο πέμπτος όροφος, εκεί που θα
1: εγκατασταθεί
0: η ογκολογική κλινική και το τμήμα επικόντων περιστατικών, είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα θεωρητικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 30 Ιουνίου πρέπει να έχουν παραδοθεί, εκτός αν δοθεί παράταση. Προς το παρόν, η 30 Ιουνίου είναι
1: η καταληκτική ημερομηνία.
0: Αυτό που έχουμε κάνει, είναι έχουμε αναβαθμίσει το οφθαλμολογικό χειρουργείο, όπως επίσης και δύο χειρουργεία της γυναικολογικής μευτικής κλινικής.
1: Όταν λέτε αναβάθμιση?
0: Κάναμε ανακαίνιση. Έγινε καινούρια κατά κάποιον τρόπο. Αυτή την περίοδο και πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα έχει παραδοθεί η μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και το γαλακτοκομείο. Έγινε και εκεί μια ριζική ανακαίνιση της μονάδας νεογνών που χρειαζόταν. Στο πλάνο είναι, όπως προείπα, η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού με ακόμη 25 καινούρια μηχανήματα. Ήδη αλλάξαμε τα παλιά, έχουμε βάλει καινούρια μηχανήματα στη μονάδα τεχνητού νεφρού, 20 καινούρια μηχανήματα. Η επέκταση αυτή γίνεται με τη δωρεά χατζάκι κάνω μια παρένθεση, Δωρεά Χατζάκη ήταν για την ογκολογική κλινική. Τα χρήματα δεν έφταναν για να γίνει ο όροφος που η διαθέτουσα είχε προβλέψει. Μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης η ογκολογική κλινική και τα λεφτά τα οποία περίσσεψαν θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του, που προεβλέπεται στην διαθήκη της τανώσης. Και υπάρχει και με στα τεύχη Δημοπράτης πρέπει να είναι τώρα η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής με ένα προϋπολογισμό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο το οποίο μας έδωσε η 7η ΥΠΕ, τους ώστε να επεκταθεί η ψυχιατρική. Και αυτό απαντά στο ερώτημά σας για την υπερπληθώρα ασθενών στην ψυχιατρική κλινική, που εκεί είναι ένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Χαλκιαδάκη και τη συνέχεια της συζήτησής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Χαλκιαδάκης. Κύριε Χαλκιαδάκη, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μας αναφέρατε όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και κατ' επέκταση έχουμε και μία αναβάθμιση των υπηρεσιών. Το οποίο δεν αμφισβητείται. Έχω κάποια ερωτήματα αναφορικά με τα κρεβάτια της μονάδος εντατικής θεραπείας. Στον πρόλογο σας μας είπατε είναι 27 στο σύνολο. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα 20. Σωστά. Οπότε 7 είναι εκτός.
1: Εκτός. Δεν υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό ακόμη, ώστε να λειτουργήσουν. Ευελπιστώ ότι τώρα με την πρόσληψη νοσηλευτών και επικουρικού προσωπικού αλλά και μόνιμου, θα μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε και τα 7 κρεβάτια.
0: Υπάρχει μία συνέχεια στην κουλτούρα και στη σκέψη που δημιούργησαν οι υγειονομικοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Περάσαμε δύσκολα. Το ΠΑΓΝΗ διαχειρίστηκε άψογα την υγειονομική κρίση και το φαινόμενο της πανδημίας. Γίναμε σοφότεροι ή απλά γίναμε σοφότεροι για λίγους μήνες και πλέον έχει ατονίσει αυτή η σκέψη και αυτή η εγρήγορση?
1: Όχι. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό μάθημα η πανδημία για όλους μας. Πήραμε μαθήματα. Το νοσοκομείο θα έλεγα ότι, αν μπορεί να πει κανείς, βγήκε κερδισμένο. Με την έννοια ότι, όπως είπα πριν, η μονάδα έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κατά την περίοδο της πανδημίας. Το ΠΕΤ ήρθε και αυτό περίπου αυτή την περίοδο.
0: Το ΠΕΤ θα μπορούσε να λειτουργεί και απογεύματα?
1: Το ΠΕΤ έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά το ραδιοφάρμακο. Το ραδιοφάρμακο έρχεται από την Αθήνα με ειδική πτήση. Το κόστος είναι τεράστιο. Οπότε δεν μπορεί, για να λειτουργήσει το απόγευμα πρέπει να έρθει

0: άλλη πτήση. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Θα το δούμε.
1: Είναι στις προτεραιότητες σας, κύριε διηγητά?
0: Σαφώς. Είναι το... Έχουμε έρθει σε επαφή με την Aegean, ούτως ώστε να πάρει τη σχετική άδεια το ραδιοφάρμακο να έρχεται μέσω εμπορικής πτήσης. Διότι τώρα έρχεται ειδικά αναβλωμένο αεροπλάνο, το οποίο στοιχίζει 4.000 ευρώ για να μας φέρει το φάρμακο.
1: Και η συχνότητα της συγκεκριμένης πτήσης?
0: Κάθε μέρα.
1: Καθημερινά.
0: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: 4.000 ευρώ την ημέρα, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος, το οποίο ο ΕΟΠΗ δεν το αποζημιώνει όλο. Το νοσοκομείο το χρόνο πρέπει να δίνει για το ΠΕΤ γύρω στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Ο ΕΟΠΗ, μας είπατε, δεν το αποζημιώνει όλο.
0: Ναι, διότι σου λέει, το φάρμακο κάνει τόσο. Τα μεταφορικά δεν τον ενδιαφέρουν. Παρόλο που ελέγχεται ότι σε κάποια φάση θα αποζημιώνεται και το μεταφορικό, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία απολύτως λογική, θα πω εγώ, γενικά. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε, οπότε πολλά έτσι γραφειοκρατικά.
0: Εάν γίνει, και πιστεύω ότι μέσα Μαρτίου θα έχουμε την απάντηση από την Aegean, εάν έρχεται το ραδιοφάρμακο με την κανονική πτήση, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν.
1: Οπότε μια τυπική άδεια που πρέπει να δοθεί προκειμένου το ραδιοφάρμακο να μπαίνει, να μεταφέρεται μέσα από μια εμπορική πτήση.
0: Δεν ξέρω αν είναι τυπική άδεια ή αν οι εταιρείες δεν τους ενδιέφερε, δεν το θέλανε. Αλλά μετά από διάφορες συζητήσεις που έκανε η διευθύντρια του ΠΕΤ, η κυρία Κουκουράκη, και εγώ ο ίδιος, αλλά και το Υπουργείο κλπ. Και ο Υπουργός ο ίδιος είχε ασχοληθεί με το θέμα, ευελπιστώ ότι θα λυθεί το θέμα και θα μπορεί το ραδιοφάρμακο να έρθει μια.
1: Μακάρι να έχουμε το επόμενο διάστημα θετικές εξελίξεις και μια έτσι.
0: Τότε
1: θετική...
0: θα μπορούμε κι εμείς να αλλάξουμε την οτροπία μας.
1: Και να πούμε και περισσότερο.
0: Να πούμε και περισσότερο. Ακριβώς.
1: Άψογα. Αναφορικά τώρα με ζητήματα καθημερινότητας, με αναλώσιμα, με ζητήματα έτσι μικροϋποδομών, υπάρχουν θέματα τα
0: δεν
1: οποία
0: έχουμε,
1: θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε?
0: Ιδιαίτερο, όχι. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι δημιουργήσαμε την μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί γύρω στους 400 ασθενείς το μήνα. Και είναι οι ασθενείς οι οποίοι έρχονται στο νοσοκομείο να κάνουν χημειοθεραπεία, να κάνουν μια ειδική θεραπεία κλπ. Και αυτό είναι μια μεγάλη εξυπηρέτηση και μια μεγάλη ανακούφιση και για τον ασθενή, αλλά και για το νοσοκομείο. Διότι ήταν στο χώρο που σήμερα είναι το ΤΕΠ, το προσωρινό ΤΕΠ, εκεί ήταν η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, είχε εύκολη πρόσβαση ο ασθενής στην κλινική αυτή και γενικά όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Οπότε ήταν κάτι καινούριο το οποίο χρειαζόταν για το νοσοκομείο, εκτός τη μονάδα χημειοθεραπείας, που εκεί είναι διαφορετικό. Στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι ασθενείς ρευματολογικοί, αιματολογικοί, γαστροεντερολογικοί κλπ. Που πριν ήταν αναγκασμένοι να μπαίνουν στο νοσοκομείο, να πηγαίνουν στις κλινικές, γινόταν ταλαιπωρία μεγάλη. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
1: Σενάριο σε περίπτωση που αύριο θα κληθούμε να διαχειριστούμε ακόμα μία πανδημία. Το ΠΑΓΝΗ είναι έτοιμο day one, πρώτη μέρα, να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση?
0: Το ΠΑΓΝΗ ήταν έτοιμο και πριν να έρθει η πανδημία του κορονοϊού. Διότι θυμάμαι, ήταν οι αρχές που είχαν αναλάβει τη διοίκηση και είχε είχε γίνει γνωστό ότι κάτι συμβαίνει στην Κίνα. Τότε διευθυντής παθολογικής κλινικής ήταν ο καθηγητής ο κύριος Γκίγκας, ήρθε στο γραφείο μου και μου λέει, ξέρεις κάτι, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ, πρέπει να οργανωθούμε. Εντάξει, λέω, να ξεκινήσω. Και όταν έγινε το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, το Μάρτιο του 20, αν θυμάμαι καλά, εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι. Είχαμε τα πρωτόκολλα, τα είχαμε όλα έτοιμα. Και εμείς δώσαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια. Θέλω να πω αυτό ότι έχουμε μια μονάδα λοιμόξεων η οποία δουλεύει εξαιρετικά. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γκίκας, Τώρα είναι διευθυντής ο διάδοχός του, ο κύριος Κοφτερίδης, και γίνεται εξαιρετική δουλειά όσον αφορά τις λοιμώξεις. Και βέβαια, πανδημίες ανήκουν στις λοιμώξεις, κατά κύριο λόγο.
1: Μάλιστα. Ένας διοικητής ενός δημόσιου νοσοκομείου είναι ανεξάρτητος από το Υπουργείο Υγείας, λειτουργεί ανεξάρτητα, μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα.
0: Υποχρεούται να ακολουθήσει τους κανόνες που βάλει το Υπουργείο Υγείας.
1: Υποδείξεις δέχεται?
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Η σχέση σας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο
0: Γεωργιάδη? Εξαιρετικές. Και όχι μόνο με τον Υπουργό, και με τον Υφυπουργό και με την Γενική Γραμματέα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, ίσα ίσα. Όλοι μας ήμασταν το ίδιο αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι να προσπάθησε κανείς να μου πει κάνε τούτο, κάνε εκείνο ή κάνε το άλλο.
1: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο, έτσι, με το βλέμμα ενός απλού πολίτη, πώς σας φαίνονται αυτές οι εικόνες στο μέτωπο των επισκέψεων του Υπουργού σε νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, αυτοί οι προπυλακισμοί και οι λεκτικές επιθέσεις που δέχεται ένας εκπρόσωπος ενός Υπουργείου Υγείας από εκπροσώπους εργαζομένων. Και αν αυτή η εντός εισαγωγικών αντιπαράθεση που υπάρχει θα μπορούσε να λυθεί με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Απαράδεκτες είναι οι συμπεριφορές. Το ότι ένας υπουργός θέλει να πάει σε ένα νοσοκομείο είναι δικαίωμά του και υποχρέωσή του. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να τον εμποδίσει. Μπορείς να πεις τις διαφορετικές σου απόψεις κλπ. Όμορφα και ωραία. Ούτε με φωνές, ούτε με προπυλακισμούς, ούτε με τίποτα. Ούτε να εμποδίσεις έναν άνθρωπο να μπει που πάει να κάνει μια δουλειά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μόνο εδώ μπορεί να συμβούν τέτοια πράγματα. Μπορεί στη Γαλλία, ας πούμε, που είσαι εγώ, μπορεί να κάνει επίσκεψη ο Υπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να υπάρχουν δυσαρεστημένοι πολίτες, θα κάθονται στην άκρη και να φωνάζουν. Κανείς δεν τους απαγόρευσε αυτό. Αλλά να εμποδίσεις έναν άνθρωπο να πάει σε ένα προγραμματισμένο, μια προγραμματισμένη τελετή, ας πούμε.
1: Εγγενείων.
0: Αυτό είναι, ξέρω εγώ, δεν θέλω να το χαρακτήσω, το λιγότερο απαράδεκτο.
1: Να αναφερθούμε σε δύο ζητήματα κάπως ξέχωρα από την ατζέντα που έχουν πιάσει μέχρι και σήμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει επάρκεια αίματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
0: Ναι. Υπάρκεια αίματος, έχουμε μια καλή αιμοδοσία η οποία κινείται τόσο στην Κρήτη όσο και στη Σαντορίνη. Έχει πάει 2-3 φορές στη Σαντορίνη. Εκεί υπάρχει ένας σύλλογος αιμοδοτών και προσφέρει πολύ αίμα και είναι και πολύ δραστήριο. Στην Ελλάδα γενικώς δεν έχουμε την ποσότητα του αίματος που χρειαζόμαστε και από ό,τι ακούω γίνεται και εισαγωγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο με στενοχωρεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες όμως στην Κρήτη
0: παντού,
1: που ναι. Δημιουργούν σχεδόν σε εβδομαδία βάση αιμοδοσίας.
0: Σωστό. Υπάρχουν πολλοί. Δεν φτάνει όμως πάντα. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που λέμε για τα χειρουργεία, ότι αν εγώ ένας πρέπει να χειρουργηθεί και χρειάζεται 5 μονάδες.
1: Η οικογένεια πρέπει να βοηθήσει ακριβώς. Και να συνδράμει.
0: Αυτός είναι ένας τρόπος, ώστε να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο εξοικονόμηση, ούτως ώστε αν μας τύχει ένα τροχαίο που χρειάζεται πολλές μονάδες αίμα, να υπάρχει το σχετικό απόθεμα. Διότι αν δίνουμε το αίμα στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν θυμάμαι εγώ όσα χρόνια ήμουν εκεί, να μου πει ο εργαστηριακός, πες στην οικογένεια του ασθενούς να έρθει να δώσει αίμα. Αυτό δεν γίνεται. Εδώ είναι ρουτίνα. Διότι έτσι εξοικονομούμε κατά κάποιο τρόπο αίμα, το οποίο θα μας χρειαστεί για ένα επίγον περιστατικό που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, πρέπει να υπάρχει ένα στόκ αίματος.
1: Υπάρχει άλλο θέμα. Υπάρχει σχέδιο εκένωση του νοσοκομείου σε μια δύσκολη στιγμή?
0: Σαφέστατα. Και όχι μόνο. Γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Άσκηση.
0: Άσκηση. Με την συνεργασία της πυροσβεστικής. Εμείς έχουμε κάνει και 2 φορές το χρόνο.
1: Αντισεισμική θωράκιση στο κτίριο υπάρχει, είστε ικανοποιημένος, είστε σίγουρος?
0: Αυτό ελέγχεται. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, αλλά είναι και οι προδιαγραφές του κτιρίου είναι τέτοιες, διότι είναι σχετικά, είναι 40 χρονών κτίριο, ας πούμε, οπότε έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες προφυλάξεις. αλλά και από ό,τι λένε οι τεχνικοί που κάνουν συστηματικά τον έλεγχο, ότι είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Η πιο δύσκολη στιγμή της θητείας του Γιώργου Χαλκιαδάκη μέχρι και σήμερα ποια ήταν?
0: Τι να σας πω. Πολλές είναι οι δύσκολες στιγμές.
1: Κάπου που να νιώσατε κάπως έτσι αδικημένος ή να πιεστήκατε. Ξέρετε, άνθρωποι είμαστε.
0: Καθημερινά νιώθω με την έννοια ότι πρέπει να λυθούν πολλά προβλήματα, οπότε δεν μ' αρέσει να αφήνω και εκκρεμότητες. Οπότε, αλλά κάτι το ιδιαίτερο, να πω ότι μου έχει μείνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και όχι μόνο τώρα που είμαι διοικητής, αλλά και στην καριέρα μου. Δύσκολα πολλά, αλλά κάτι εξαιρετικό που να μου έχει μείνει και να το θυμάμαι, ας πούμε, δεν μπορώ να σας πω.
1: Έχει κάνει λάθη ο Γιώργος Χαλκιαδάκης?
0: Ουδείς αλάνθαστος.
1: Τα έχετε αποδεχτεί?
0: Σαφώς. Έχω ένα καλό, όταν κάνω ένα λάθος, λέω εντάξει, αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Και όταν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, ζητώ και συγγνώμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε έτσι τον χρονικό ορίζοντα της παρουσίας σας στη διοίκηση του Παγνή τα επόμενα χρόνια?
0: Θεωρητικά, το συμβόλαιό μου είναι μέχρι το 29. Υγεία να έχουμε. Και από εκεί και ύστερα μπορεί να υπάρχουν και απρόβλεπτα πράγματα που κανείς δεν μπορεί να τα φανταστεί. Αλλά εάν νιώθω όπως νιώθω τώρα, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη μέχρι το 29.
1: Κλείνοντας, να εστιάσουμε λίγο και στις εξελίξεις του τομέα της χειρουργικής, της επιστήμης σας. Έχει μπει και η περίφημη τεχνητή νοημοσύνη πλέον στην καθημερινότητά μας και θέλω να σας ρωτήσω αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι όντως βοηθός στα χέρια των επιστημόνων, των γιατρών στην προκειμένη περίπτωση και αν συνηθίζω να κάνω το εξής ερώτημα. Εάν σε κάποια χρόνια ο γιατρός μετατραπεί σε έναν διαχειριστή ή χειριστή ρομπότ?
0: Όχι. Ο χειριστή ρομπότ, ναι. Και ήδη υπάρχουν. Υπάρχουν επεμβάσεις.
1: Αποκλειστικά και μόνο.
0: Το ρομπότ χωρίς γιατρό δεν μπορεί να δουλέψει. Το ρομπότ, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι καινούργια. Το 2000... Πότε έγιναν, έπεσαν οι πύργοι στη Νέα Υόρκη? Το 2001.
1: Το 2001.
0: Λοιπόν, την παραμονή της πτώσης των πύργων έγινε η πρώτη διατλαντική επέμβαση, ρομποτική επέμβαση. Ο γιατρός ήταν στη Νέα Υόρκη και οι ασθενείς ήταν στο Στρασβούργο. Ήταν ο καθηγητής της χειρουργικής του Στρασβούργου που ήταν στη Νέα Υόρκη και έκανε την πρώτη λαπαροσκοπική χολογιστεκτομή, πρώτη ρομποτική λαπαροσκοπική χολογιστεκτομή. Απλούστατα, αυτό δεν έγινε ευρέως γνωστό, επειδή ήρθαν οι πτώσεις των πύργων την επομένη. Αυτό ήταν τότε, πριν 25 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μέχρι σήμερα η ρομποτική χειρουργική έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το κόστος του ρομπότ και εκεί είναι τώρα που...
1: Και είναι αυτό που θέλετε να φέρετε και στο Παγνέ.
0: Ακριβώς. Διευκολύνει το χειρουργό το ρομπότ, διότι κάνει κινήσεις που το ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να κάνει. Χρειάζεται μια εκπαίδευση, μια εξειδίκευση, ώστε όταν πατάει τα κουμπάκια να ξέρει πού πατάει και μην πατήσει κάποιο και κόψει κάτι που δεν έπρεπε να κόψει, αλλά είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι είναι το ανθρώπινο χέρι. Οπότε αυτό σαφώς θα βοηθήσει τη χειρουργική.
1: Οπότε σύμμαχος η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI, αλλά με μέτρο, με ένα φρένο, το οποίο θα μπορέσει να το βάλει ο άνθρωπος. Εδώ είναι το ερώτημα.
0: Θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τον γιατρό, τόσο το χειρουργό με το ρομπότ την ώρα των επεμβάσεων, όσο και τους παθολόγους στη διάγνωση. Διότι θα έχει τα δεδομένα και θα σου αποκλείει πολλές αρρώστιες. Δηλαδή με τα δεδομένα που έχεις, σαφώς θα εξετάζεις τον άρρωστο και θα βάνεις και τα κλινικά σου ευρήματα και τότε το η τεχνητή νοημοσύνη θα σου αποκλείει

0: παθήσεις και θα σου λέει με αυτά που μου έδωσες και με αυτά που βρήκες στην κλινική σου εξέταση,
1: εκεί.
0: Κατευθύνεσαι εδώ και εκεί και παραπέρα. Που αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια στον γιατρό. Το να καταργηθεί ο γιατρός δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ. Ότι θα βελτιωθεί η δουλειά του, αυτό νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι αυτό το σύμπτωμα που θα πρέπει να οδηγήσει έναν συνάνθρωπό μας στο χειρουργό?
0: Ο πόνος στην κοιλιά. Και ειδικά η ευνίδια εμφάνιση πόνου, το δεν πρέπει να καθυστερεί. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο τον δει ένα χειρουργός. Γιατί υπάρχει ένα ρητό που λέει η κοιλιά είναι ο τάφος του χειρουργού. Είναι τόσο δύσκολη η διάγνωση και τόσο πολλές οι παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακό πόνο που θα πρέπει να μην αψηφά τον πόνο ο ασθενής, να πηγαίνει να τον βλέπει ένας γιατρός. Τα υπόλοιπα, όπως επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοεί κανείς ένα πόνο στον ώμο, στον αριστερό ώμο ή ένα πόνο στο χέρι, που αυτό μπορεί να έχει σχέση με την καρδιά του. Είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα αμελούμε, διότι έχουν χαθεί άνθρωποι εξαιτίας του ότι λένε δεν είναι τίποτα, θα περάσει, εγώ δεν πάω στον γιατρό. Υπάρχουν ακόμη αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Κι εγώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε

0: μας, τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε ο Όφη επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δείχνοντας ψυχή, ανέτρεψε το εις βάρος του 1-0 και νίκησε την πρωταθλήτρια Ελλάδος με 5-4 στα πέναλτι. Σχεδόν 500 μετανάστες έφτασαν στα νότια παράλια του νησιού μέσα σε ένα 48ωρο. Για ασφυκτικές συνθήκες κάνουν λόγο λιμενικοί και τοπικές αρχές. Παροχές, φόροι και ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης. Μετά το 15 Αύγουστο, οι τελικές αποφάσεις του Μαξίμου για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σκληρή κριτική Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Σποτ επανεκκίνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε επιφυλακή η τροχιά εν ώψη της εξόδου των εκδρομέων. Μπλόκα σε κομβικά σημεία στον ΒΟΑΚ, το επαρχιακό δίκτυο και μέσα στις πόλεις. Στο στόχαστρο υπερβολική ταχύτητα, προσπεράσεις και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.

0: Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε, κυρίες και κύριοι, Όφη, επικρατώντας της πρωταθλητρίας ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, πανηγυρίζοντας τον δεύτερο τίτλο του μέσα σε λίγους μήνες και κάνοντας ξανά την Κρήτη υπερήφανη για τα επιτεύγματά του. Η νέα χρονιά για τον Όφη, που περιλαμβάνει σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, άρχισε με τον καλύτερο τρόπο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, πανευτυχής μετά το παιχνίδι, στις δηλώσεις του χαρακτηρίσε απίστευτο αυτό που συνέβη, τονίζοντας πως είναι εξαιρετικά υπερήφανος για την ομάδα.
1: Εδώ. Ο Ανδρούτσος λέει κάλμα, ήρεμα. Αλλά ποιος θα είναι ήρεμος? Το σήμα του Όφη, σχηματισμένο από τα drones. Άντε να τους καλμάρεις τώρα, Θανάση Ανδρούτσο.
2: Μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του Όφη. Το Παγκρίτιο Στάδιο ντύθηκε στα ασπρόμαυρα και γνώρισε μοναδικές στιγμές συγκίνησης όταν η κούπα του Super Cup σηκώθηκε ψηλά στον ουρανό του Ηρακλείου για τον υπερπροταθλητή Ελλάδας. Μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια και τη μεγάλη μάχη των πέναλτι, ο Όφη λύγησε την ΑΕΚ και έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του.
1: Και το κάνει με υποδικό τρόπο. Την ώρα που ο Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει ψηλά. Ο Κώτης, Χρυσοκώτης, τραβάει μακριά τον Τζόρτζογλου, που λέει αυτή είναι η στιγμή των παικτών. Και όντως είναι η στιγμή των παικτών. Όφη κατακτά το πρώτο Superbet Super Cup της ιστορίας του. Μέσα σε κομφετή ασπρόμαυρα, μέσα σε μεγαλικά, τον ουρανό εδώ στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο. Όφη γιορτάζει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία μέσα σε λίγους μήνες.
2: Οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο. Τα χαμόγελα και οι αγκαλιές περίσσεψαν και το τρόπαιο υψώθηκε μέσα σε αποθέωση. Μια νύχτα γεμάτη περηφάνεια, μια κούπα που ανήκει στην Κρήτη.
3: Ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη.
4: Πώς νιώθετε?
3: Είναι unbelievable το feeling που έχω. Και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα, για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος και για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσουν το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελλα τώρα σε 3 μήνες.
5: Εντάξει, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος. Καταρχήν για τα παιδιά, για τον προπονητή, για όλη την ομάδα, για την προσπάθεια που κάναμε. Νομίζω ότι μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Τα παιδιά δείξανε μεγάλα ψυχικά αποθέματα, δείξανε χαρακτήρα, προσωπικότητα και νομίζω ότι στο τέλος δίκαια καταφέραμε και πήραμε αυτό τον τίτλο.
6: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίχτες και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού και ενώ το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε.
2: Τα πανηγύρια δεν σταμάτησαν στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς στο κέντρο της πόλης οι φίλοι της ομάδας έδωσαν για ακόμη μια φορά δυναμικό παρόν, όπου πανηγύρισαν με την ψυχή τους τον τίτλο.
3: Πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα.
6: Ξεκάθαρα ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι, δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, για ένα παιχνίδι που είναι κρίνινα τίτλο και νομίζω ότι, να πω άλλη μια φορά, ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.
0: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να σχολιάσουμε τα βασικά από το χθεσινό παιχνίδι, από τη χθεσινή νέα πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Τότε νομίζω ότι ζει το Ηράκλειο εξαιτίας του Όφη τις καλύτερες στιγμές ποδοσφαιρικές που έχει ζήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό το τελευταίο, ας πούμε, τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο είναι από τα καλύτερα στην ιστορία του Όφη, ίσως το καλύτερο, γιατί πήρε δύο τίτλους συνεχόμενους και έχει βάλει τις βάσεις ώστε αυτή η φουρνιά του Όφη, αυτή η ομάδα του Όφη, με τον Χρήστο Κόντι προπονητή, να αρχίσει να συγκρίνεται με την χρυσή εποχή της περίοδου Γκέραρντ, έτσι, την χρυσή περίοδο του Ευγένιου Γκέραρντ. Δεν θέλω να γίνω ιερόσιτος και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις δεν θέλει να τέτοιες συγκρίσεις, γιατί γράφει σήμερα, τώρα την ιστορία του, η ιστορία του είναι εν εξελίξη. Mm-hmm. Όμως αυτά που έχει πετύχει από την ώρα που ήρθε στον Όφη είναι ιστορικά και είναι κυρίως πέρα ως πέρα δίκαια. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, mm-hmm. ότι ο Όφη δεν έχει κλέψει εντός εισαγωγικών του τίτλου στον Όφη.
1: Δεν ήρθε από τύχη, δεν ήρθε να αποτύχει αυτές οι επιτυχίες. Αυτό θέλεις να πεις και πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι. Δεν εννοώ διαιτητές και τέτοια. Εννοώ καθαρά αγωνιστικά. Στάθηκε στα ίσια και απέναντι στον ΠΑΟΚ και απέναντι στην ΑΕΚ. Εγώ θα πω ότι με τον Χρήστο Κόντι προπονητή είχε σταθεί στα ίσια και απέναντι στον Ολυμπιακό στο περσινό Super Cup, πάλι στο Παγκρίτιο τον Γενάρη του 26, τότε έχασε στην παράταση, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν άκρος ανταγωνιστικός. Έχει σταθεί στα ίσια λοιπόν απέναντι σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Όπως είπε ο αρχηγός του, Θανάσης Ανδρούτσος, χθες βρέθηκε στο Super Cup όχι χαριστικά. Φαντάζομαι ο Θανάσης Ανδρούτσος εννοούσε το εξής. Πέρυσι και πέρυσι όχι έπαιξε Super Cup, αλλά δεν είχε πάρει το κύπελο. Έπαιξε Super Cup γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον double, άρα τον τελικό του Super Cup θα έπαιζε με τον φιναλίστ του κυπέλου. Φέτος όμως πήρε το κυπέλο, πήγε εκεί ως τροπεούχος και πήρε και το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το ευρωπαϊκό του ταξίδι, το οποίο θα έχει τουλάχιστον 6 παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει στις αναμετρήσεις, πιθανότητα με τη ΖΕΣΚΑ Σόφιας, σήμερα θα μάθει τον αντιπαλό του Όφη, αλλά η ΖΕΣΚΑ Σόφιας έχει κερδίσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας την Μακάμπι 3-0. Οπότε είναι πολύ μεγάλο φαβορί για να περάσει και να βρεθεί στον δρόμο του Όφη. Ό,τι και να γίνει όμως, αν δεν συνεχίσει στο Europa, που είχε όλα τα φόντα να συνεχίσει στο Europa, θα συνεχίσει στο Conference και θα παίξει και 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ζει μια ιστορική περίοδο, την οποία, γιατί τελικά αυτό είναι το πιο βασικό σώτια, στην οποία έφτασε, το είπα και πέρυσι με το τελικό του κυπέλου, με τον δικό του τρόπο. Ακολουθεί ένα μονοπάτι όπως στο ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν είναι συνηθισμένο, με έμφαση στις ακαδημίες.
1: Σωστά.
0: Με πολύ ποδοσφαιροσύνη, αν με επιτρέψεις. Παρετώντας, χθες Όφη ξεκίνησε με 9 Έλληνες παίχτες. Έτσι. Με πολύ ποδοσφαιροσύνη, με χαμηλούς τόνους, με προσήλωση επίσης στο fair play, όχι για τα μάτια του κόσμου, επί της ουσίας. Οι παράγοντες στο Όφη τηρούν το fair play, ακόμα και τον οπαδί τους θυμώνουν και τους θέλουν πιο άγριους κάποιες φορές και πιο επιθετικούς.
1: Και είναι αυτός ο Όφη τώρα, Κώστα, που έχει μεγαλώσει, που δίνει και αυξάνει και τις προσδοκίες και του κόσμου, των φίλων του, που έσπευσαν, θυμίζω, την προηγούμενη περίοδο να κάνουν ανάρπαστα και τα διαρκείας. Τη νέα γενιά, τα μικρά παιδιά, αυτό που λέγαμε μετά την κατάκτηση του κυπέλου, τα νέα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα και γνωρίζουν τον Όφη με τις διακρίσεις αυτές, με τις μεγάλες επιτυχίες, δημιουργεί προσδοκίες. Και αυτό είναι και ευθύνη, έτσι δεν είναι, να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία.
0: Όπως έλεγε και ο κοινός μας φίλος ο Μανώλης, ο γιος του Βαγγέλης έχει ζήσει 6-2 κούπες στους τελευταίους 6 μήνες. Άντε να του πεις, λέει, ότι δεν γίναμε Όφη για τους τίτλους.
1: Έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό. Πώς θα τα πεις στα μικρά παιδιά τώρα. Σωστό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ωραίο, ότι δημιουργεί νέους ομιλίτες, δημιουργεί βεβαίως και προσδοκίες. Έτσι. Η χρονιά ποδοσφαιρικά είναι δύσκολη, γιατί οι δύο αγώνες την εβδομάδα, ευρωπαϊκή υποχρέωση την Πέμπτη, πρωτάθλημα την Κυριακή, έχουν απαιτήσεις και Όφη δεν είναι μαθημένος σε αυτό. Νομίζω ότι η κλίδα ασφαλείας για να τα καταφέρει είναι ο Χρήστος Κόντις, που σε όλους δημιουργεί τη σιγουριά ότι ξέρει τι κάνει. Χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται συντερφόρ, για να γκρινιάξουμε και λίγο. Χρειάζεται να πάρει ένα συντερφόρ, το ψάχνει. Όμως είναι μια ομάδα που λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Πέρασε και δύσκολες στιγμές, το είπε ο Μιχάλης Μπούσης. Και εκείνος πέρασε δύσκολες στιγμές. Είναι σαν να συνέβη πριν από 2 αιώνες, αλλά πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, Όφη ήταν πάρα πολύ κακός και υπήρχε πανό στο Παγκρίτη όπου ζητούσε από τον Μπούση, εάν δεν μπορεί να τα παρατήσει και να φύγει.
1: Σωστά. Σωστά το υπενθυμίζεις, γιατί δείχνει αυτή τη φοβερή αλλαγή.

0: της ομάδας, της ψυχολογίας, της αγωνιστικής συμπεριφοράς και απόδοσης.
1: Πάντως έχει βάσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Όφη έχει βάσεις για να συνεχίσει σε καλό δρόμο. Και κάτι που μου άρεσε πολύ και το είπαν όλοι πριν το τελικό, το έδειξαν στο τελικό. Mm-hmm. Το έδειξαν τώρα και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, κυρίως στο

0: κόντρα στον Ολυμπιακό, που πράγματι ουσιαστικά μονάχα παρευρέθηκε ο κόσμος του, η ομάδα ήταν αμπούσα. Από εκεί και πέρα, όχι, έπαθε, έμαθε και με τον Χρήστο Κόντι οδηγό. Νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε και άλλες τέτοιες στιγμές στο άμεσο μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο Όφη, δείχνοντας ψυχή, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στο παιχνίδι του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ, όμως το 1-2 δεν έμεινε ως το τέλος του παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου οι ασπρόμαυροι, με ήρωα τον Χρήστο Γεώργο, κατέφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο.
2: Ο Όφη έγραψε ιστορία. Μετά το κύπελο κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup, νικώντας με 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτι, και ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2. Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με γκολ του Γιώβιτς στο 38, αλλά στη συνέχεια είδαν τους κριτικούς να φέρουν τούμπα το μάτς με άψογο πλασέ του Ανδρούτζου στο 69 και ανάποδη κεφαλιά του Κοστούλα στο 76. Ο Ζήνη λύτρωσε την ένωση στο 97 με κεφαλιά και έστειλε το μάτς στην παράταση.
3: Και τώρα Μάριν και περιμένει και παίρνει την μπάλα ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Αυτός είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Δώσ' του μισή ευκαιρία και θα την κάνει γκολ. Παίρνει μισή ευκαιρία στο τελικό και στην πρώτη εκτέλεσή του δείχνει πώς στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς να βρίσκει για πρώτη φορά δίκτυα στην εφετινή σεζόν. Πούγκουρας, Αθανασίου με την μία για τον Αϊτόρ, ο Αϊτόρ παίζει για τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος πλασάρει, καταπληκτικό γκολ, 1-1 στο 69, φοβερή συνεργασία από τους παίκτες του Όφη και ένα τέλειο πλασέ από τον Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη, για το 1-1, όπως τέλεια εκτέλεσε το πρώτο ημίχρονο ο Λούκα Γιώβιτς με τον ίδιο τέλειο τρόπο, αλλά διαφορετικού είδους εκτέλεση. Ετοιμάζει να το εκτελέσει. Μπαλά μέσα στη μεγάλη περιοχή και βαλιά προς τα πίσω. 2-1. Αυτός που πανηγυρίζει έξαλα είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Πιθανότατα δύο παίκτες του Όφη έχουν βρει την μπάλα. Ο Κοστούλας πιθανόν είναι ο δεύτερος. Στέλνει στο βάθος της εστίας του Μπαλαμότη και Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 2-1. Φέρνοντας τούμπα τον τελικό. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, κεντρικός αμυντικός, που δέχεται τα συγχαρητήρια όλων. Το 8 λεπτό και πάλι Μάγερ, η κεφαλιά και η μπάλα τα δίχτυα. 2-2 από το Ζήνη. Φοβερός τελικός, φοβερό φινάλε. Ο Ζήνη ισοφαρίζει στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Δείτε τον Ντομαγκό Ιβίτα. Έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει.
2: Εκεί ο Χρήστο Γιώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργα και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του.
3: Εκτελεί ο Γιώβιτς και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Εκτελεί ο Ισέκα. 1-1. Και αυτός ψηλά στο κέντρο της εστίας. Εκτελεί 2-1 για την ΑΕΚ, εύστοχος και ο Κράτης. Ο Χαλάκης εκτελεί 2-2. Χαμηλά, Σερτά, Μάνταλος, εκτελεί 3-3. Ο Χριστογιώργος βρίσκει τη σωστή πλευρά, πιθανότατα κάνει επαφή και με την μπάλα, αλλά όχι ικανή για να αποτρέψει τον γκολ. 3-2, συγγνώμη. Προηγείται η ΑΕΚ. Δίκμαν εκτελεί. 3-3. Βάργα εκτελεί. Ο Χριστογιώργος κάνει επέμβαση και με τη βοήθεια του δοκαριού αποτρέπει τον γκολ. Πρώτο χαμένο πέναλτι στη βραδιά είναι για την ΑΕΚ και τον Βάργα. Ο Χριστογιώργος διάλεξε και πάλι σωστά γωνία, έκανε επαφή με την μπάλα, ικανή να τη στείλει στο κάθετο δοκάρι και εκτός. Όλα νομότυπα. Ο Αθανασίου εκτελεί στα δίχτυα. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Στρακώσα προβάδισμα για τον Όφι με 4-3.

0: τελεί η μπάλα στα δίκτυα. 4-4. Και τώρα όλο το βάρος πάνω στον αρχηγό του Όφη. Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
1: Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς σταματημό συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο οι αφίξεις μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα αλλά και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με τους λιμενικούς να ζητούν άμεσα ενίσχυση, καθώς όπως αναφέρουν, η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί είναι μη διαχειρίσιμη.
2: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 200 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μετά από δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τον εντοπισμό πραγματοποίησε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικά σκάφη του λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νέας επιχείρησης, εντοπίστηκαν συνολικά 90 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Αργότερα καταγράφηκαν άλλα δύο περιστατικά στην περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου συνολικά διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι νέες αυτές αφίξεις, σύμφωνα με λιμενικούς, επιβεβαιώνουν πως η Κρήτη και η Γάβδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου.
3: Το τελευταίο 24ωρο, ότι η περιοχή εδώ πέρα, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, έχετε μία αυξημένη πίεση από μεταναστευτικές ροές. Λέω για των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν έρθει σχεδόν 237 εχθές. Συν 90 σήμερα, μέχρι στιγμής από το περιοχή των Καλών Λιμένων. Αναμένουμε να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Οι δυνάμεις του λιμενικού παραμένουν στο πεδίο, είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα.
2: Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνουν λιμενικοί, οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά μεταναστών στην Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Ελλάδα.
3: Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις κορονακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από την Λιβύη.
4: Είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει σε 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αυξήσεως 30% περίπου.
2: Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ένας 36χρονος υπήκοος Σουδάν και ένας 29χρονος υπήκοος Αιγύπτου, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές.
3: Αυτό που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες όπως είμαι μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα δεν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά, να μιλάμε για ένα πέλαγος.
1: Μιλώντας, κυρίες και κύριοι, για την ασφυκτική πίεση που δέχονται οι τοπικές αρχές, οι αυτοδιοικητικές αρχές, λόγω των συνεχιζόμενων αφίξεων μεταναστών, πάμε να συνδεθούμε και να κουβεντιάσουμε με τον Δήμαρχο Οφεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που είναι απόψε καλεσμένο στο κεντρικό δελτίο. Σας ευχαριστώ, κύριε Νικολιδάκη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε, γιατί πραγματικά για μας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Mm-hmm. Πείτε μου λίγο, κύριε Δήμαρχε, καταρχάς ισχύει, επιβεβαιώνεται, εννοώ το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν αλλάξει λίγο και τα δρομολόγια των διακινητών και πλέον έχουμε συνεχείς αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια και του Ηρακλείου. Μέχρι πρότινος δεν συνέβαινε τόσο έντονα αυτό. Τι συνεπάγεται αυτό ως προς την

0: ευθύνη ως προς το βάρος που πέφτει στις πλάτες των αυτοδιοικητικών αρχών.
1: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από, από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητική. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όπως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των καλών λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολύ κόσμος, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις το μπάνιο σου, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γεμάτο από κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί πέρα, στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
0: Έχει αντίκτυπο, εννοείται, κύριε Δήμαρχε, και στην Ακριβώς. τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα, αλλά και στους λουόμενους, τους επισκέπτες της περιοχής, Ακριβώς. που φαντάζομαι Ακριβώς. ότι το έχουν στο νου τους όταν πια ξεκινούν να έρθουν για μπάνιο στους καλούς λιμένες.
1: Τέλος πάντων, τελικά σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι, αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα, δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Και πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
0: Κύριε Νικολιδάκη, φαντάζομαι ότι τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας τις έχετε καταθέσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην πολιτεία. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή την οποία περιγράφετε. Τι μέλη γενέστε, είμαστε σχεδόν στο 15 Αύγουστο, οι αφήξεις είναι συνεχείς. Μέσα σε ένα 48 ώρο είχαμε κοντά 500 άτομα. Τι περιμένετε και το περιμένετε ή είμαστε πια στο και 5 ή και παραπάνω?
1: Ακούστε, ότι όλη αυτή η κατάσταση μας έχει πιάσει προαπρόπτου, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, άρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο και 5. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης. Έχουμε συζητήσει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα τα οποία επιβάλλονται να γίνουν για να μπορέσει να διευκολυνθεί η κατάσταση και η όχληση προς τη συγκεκριμένη παραλία να είναι μικρότερη και οι άνθρωποι που έρχονται, καλά ή κακά, είπαμε, είναι μετανάστες, καλά ή κακά φτάνουν. Εγώ θα επιθυμούσα, όπως θα επιθυμούσαμε και όλοι μας, να μην συμβαίνει, να μην έρχονται, αλλά να είναι έστω από τη στιγμή που έρχονται να είναι σε κάποιες συνθήκες πολύ πιο ανθρώπινες και όχι όπως είναι οι σημερινές συνθήκες στον χώρο που έρχονται.
0: Κλείνω ρωτώντας το εξής, κύριε Δήμαρχε, οικονομικά συνδράμει τους Δήμους η πολιτεία ή και εκεί έχουμε κενό και είμαστε στο μείον?
1: Να σας πω κάτι. Όσο αφορά επιπλέον προσωπικό και πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, αυτά χρήματα γι' αυτό δεν έχουμε πάρει. Η συνεννόηση είναι με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, ότι ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε προχωρείτε να το κάνετε και στέλνετε μας τα τιμολόγια, θα κοιτάξουμε εμείς από τα έκτακτα να μπορέσουμε να σας χρηματοδοτούμε τα έξοδα τα οποία κάνετε επιπλέον. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πραγματικά ένας μικρός δήμος όπως είμαστε εμείς δεν έχει περιθώρια να αντέξει οικονομικά και ένα τέτοιο βάρος.
0: Έτσι είναι. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον

0: ότι το τηλέφωνο του Υπουργείου είναι ανοιχτό πάνω σε αυτό, για μας είναι ενθαρρυντικό τουλάχιστον.
1: Έστω και αυτό όντως είναι ενθαρρυντικό. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, κύριε Σεκύρη, όπως επιβεβαιώνουν οι αφίξεις τουριστών που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο, αλλά και οι πληρότητες των ξενοδοχείων που αγγίζουν το 100%. Οι τουριστικοί δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη να δηλώνει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα πως ενώ οι υποχρεώσεις των δήμων είναι αυξημένες λόγω της τουριστικής κίνησης, δεν υπάρχει η ανάλογη στήριξη από την πολιτεία.
2: Μπορεί οι πληρότητες σε ξενοδοχεία αλλά και καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να είναι κοντά στο 100%, μπορεί τα ταμεία επιχειρήσεων αλλά και του κράτους κατ' επέκταση να γεμίζουν, αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τους δήμους, που έχουν την ευθύνη καθαριότητας, ναυαγοσωστικής κάλυψης και προσβασιμότητας των παραλιών. Το τέλος ανθεκτικότητας, ένας φόρος που πληρώνει ο επισκέπτης αναδιανυκτέρευση, καταλήγει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Δήμαρχος Πλατανιά εδώ και χρόνια έχει καταθέσει μια πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε το 40% αυτών των εσόδων να αποτελεί κάθε χρόνο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπου οι Δήμοι θα μπορούν να εντάσσουν έργα που είναι απαραίτητα για τις περιοχές τους.
3: Αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που μπορούν να κάνουμε τη διάβρωση των αυτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε, και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον.
2: Η πρόταση αυτή του κυρίου Μαλανδράκη έχει γίνει αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο των δημάρχων, όμως η κυβέρνηση δεν την έχει υιοθετήσει, αν και της έχει κατατεθεί επισήμως από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
3: Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση, δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, ούτε με τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε, δεν μπορεί να γυρίζει ανταποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος τοπικής οικονομίας αποτελεί την εθνική μας οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη κάποιων, ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.
2: Ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα αποτελεί για τους Δήμους η διαχείριση των παραλιών από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Οι Δήμοι δεν έχουν καμία ενημέρωση για τον αριθμό των παραλιών που μισθώνει η κτηματική υπηρεσία στα διοικητικά του όρια, ούτε για το ύψος των μισθωμάτων που εισπράττει. Μέχρι και πρόσφατα δε, η κτηματική υπηρεσία δεν είχε αποδώσει ούτε ευρώ στους Δήμους και τα χρήματα που απέδωσε δεν γνωρίζει κανείς σε τι αντιστοιχούν.
3: Και μας δίνουν λέει το 60% που λέει ο νόμος και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σέντ. Και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Πλατανιά ήταν ο πρώτος που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σέντ, διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλος, όλα αυτά. Και ακούστε το καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόφληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιτελευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου. Χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
2: Αυτό πάντως που τονίζει ο Δήμαρχος Πλατανιά είναι πως θα πρέπει η κυβέρνηση να ακούει τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αποσκοπούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που μόνο κέρδη θα αποφέρουν στις τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση στην οικονομία της χώρας.
3: Έχει την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και στην τοπική μας, που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δεν ότι είναι από την Κρήτη, ξέρει τι σημαίνει τουριστικός δήμος, ο οποίος μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο της πραγματικότητας του μόνιμου πληθυσμού, και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα η δικαιοσύνη όταν έχει αναδυναμωτικό χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας, όπως είναι η πρότασή μας που έχει γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά, κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις, όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας.
1: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Τα θέματα που θέτει όχι μόνο ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο Γιάννης Μαλανδράκης, αλλά και η

0: άλλη αιρετή της Κρήτης αλλά και άλλων τουριστικών δήμων. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, πώς τα ακούς? Εγώ τα ακούω απολύτως λογικά αυτά που λέει ο Γιάννης Μαλανδράκης, όπως και άλλοι βέβαια συναδελφοί του, γιατί θυμίζω, το υπενθυμίζω δηλαδή, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι τις προτάσεις αυτές τις έχει καταθέσει στην ΚΕΔΕ και τις έχει αποδεχθεί η Κεντρική Ένωση Δήμων. Το Υπουργείο Οικονομικών πάλι συγγενηχθείως.
1: Από πού να αρχίσω ή να τελειώσω? Πρώτα απ' όλα, πριν πω για τις προτάσεις, ακούω και εγώ ακούω πάρα πολύ λογικά αυτά που λέει ο κ. Μαλανδράκης. Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια και στην ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση, επαγγελματικά εννοώ, λόγω του ρεπορτάζ και τη σχέση με το Δήμο Ηρακλείου, μου ακούγονται λογικά και όλα τα υπόλοιπα τα παράλογα που καταγγέλει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν με κλείσει το γεγονός ότι η κλιματική υπηρεσία από το 2024 φέτος εδέησε να δώσει κάποια χρήματα στους δήμους από τα μισθώματα των παραλίων, από τα μισθώματα των δημοτικών παραλίων, έτσι. Και ο Φωνής θα τους εξηγήσει τι είναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση πραγματικά απόλυτης ασέβειας, απόλυτης ασέβειας. Βάζει κάποια λεφτά δυο χρόνια μετά, χωρίς να τους εξηγεί πόσα λεφτά εισπράττει και αν αυτό είναι το 60%, αν έχουν λαμβάνει ή αν εξόφλησε. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις που δυστυχώς, ξαναλέω, δεν μου είναι πρωτόγνωρες, δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζω, δεν καταλαβαίνω, ή μάλλον δεν το καταλαβαίνω, αλλά ξέρω τι συμβαίνει. Ταυτόχρονα όμως είναι και καταστάσεις προσβλητικές για την αυτοδιοίκηση, μόνο αυτοδιοίκηση δεν είναι. Οι προτάσεις του κ. Μαλανδράκη είναι σοβαρές, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορεί ο Δήμος ούτε να απαιτεί, ούτε να παρακαλάει, ούτε να ψάχνει μονίμως κάποια έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρέπει να έχει σταθερά έσοδα, να ξέρει ποια είναι αυτά τα έσοδα. Έχει τους ΚΑΠ, ok. Πέρα από τους ΚΑΠ όμως δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχουν τίποτα άλλο οι Δήμοι. Και αυτά που κανονικά τα πρέπει να παίρνουν, δεν τους τα δίνουν.
0: Έτσι.
1: Δεν συζητάμε για αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί μετά συζητάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω γιατί ότι πολύ συχνά κάνουμε και κριτική στις δημοτικές αρχές, έτσι. Όσο οφείλουμε βέβαια, γιατί φέρουν μεγάλη ευθύνη. Καθαριότητα, προσβασιμότητα στις παραλίες, ναυαγοσωστικής κάλυψης εν προκειμένου. Ασκούμε κριτική και καλώς. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε δήμους, όπως ο Δήμος Πλατανιά, η τουριστική σεζόν διαρκεί πάνω από 6 μήνες, όπως μας έλεγε χθες, και αυτή η ευθύνη προφανώς πολλαπλασιάζεται σε μια στιγμή που η αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους και δεν έχει και προσωπικό.
1: Δεν έχει και προσωπικό. Και είναι πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Δεν είναι ένα θέμα τυπικό. Είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια αλήθεια που θα έλεγα ότι είναι κρυφή, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή η κυβέρνηση, κρυφό καμάρι. Όλες οι κυβερνήσεις θέλουν την αυτοδιοίκηση εξαρτημένη. Θέλουν τον δήμαρχο να πάρει τον τοπικό βουλευτή αγκαζέ για να πάει στο Υπουργείο και να παρακαλέσει κάποια χρήματα. Είναι μια σχέση εξάρτησης που βολεύει την κυβέρνηση και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θεραπεύτηκε καν πολλά από αυτά τα προβλήματα, ούτε με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, στον οποίο η ΚΕΔΕ επεσήμανε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ότι δεν έχει κάποια πρόβλεψη για την αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης. Όμως ο κώδικας ψηφίστηκε και παρουσιάστηκε και ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Γιατί και η σημερινή και γενικώς διαχρονικά οι κυβερνήσεις θέλουν την αυτοδιοίκηση εξαρτημένη.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Παροχές, φόροι και ακρίβεια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης που παρά την καλοκαιρινή ραστόνη συνεχίζεται αμύωτη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα, μετά και τις νέες συσκέψεις που θα κάνει με το Οικονομικό Επιτελείο. Με το βλέμμα στη Δέθινε και το ΠΑΣΟΚ, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καταλήγει στις προτάσεις της για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών, την ίδια ώρα που εξαπολύει καθημερινά βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
2: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος των μέτρων που θα ανακοινωθούν θα είναι η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών αλλά και η μείωση της ακρίβειας.
3: Μέτρα τα οποία είναι προς να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
4: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης, η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
5: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν.

0: Κυβέρνηση και Πασόκ εξαπολύουν αιχμές για τους σπόρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και τα στελέχη του κόμματος δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις.
1: Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να συγκρούεται είναι τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, τα συμφέροντα των συνταξιούχων που τους μείωσε δεκάδες φορές τις συντάξεις.
2: Πρέπει να έχεις και ένα αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Καταλαβαίνω τους όρους του ανταγωνισμού στην πολιτική ατζέντα, όμως στο τέλος της ημέρας όλοι θα κριθούμε, κύριε Ανδρίτσο, από το τι έχουμε να προσφέρουμε.
0: Πειρά εναντίον της κυβέρνησης για τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή, να μοιράσουν τα ψίχουλα. Λένε για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
4: Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
0: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το νέο του τηλεοπτικό σπότ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
5: Επίποδος βρίσκεται η τροχιά εν ώψη της εξόδου για τον 15 Αύγουστο με κλιμάκια να βρίσκονται σε κομβικά σημεία του ΒΟΑΚ, του επαρχιακού δικτύου, αλλά και σε βασικές οδικές αρτηρίες των πόλεων. Στο στόχαστρο βρίσκονται παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επηρία αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα και η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας.
4: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχίας θα βρίσκονται επιποδώς εν ώψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
6: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας. Να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
4: Τα μπλόκα της τροχίας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
6: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έμφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό αν ομιγαίνεται σε ένα τροχαίο ατύχημα.
4: Οι ελέγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομέων.
6: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, να μην έχουμε τροχαίες συγκρούσεις και να γυρίσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας, σώοι και αυλαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
5: Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων, την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου του 1944.
4: Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, βουλευτών του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων. Την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

0: τους αγώνες των κριτικών για την ελευθερία.
1: Τα Νόγια έχουν το μοναδικό, θλιβερό αλλά και τιμητικό προνόμιο όχι ενός αλλά τριών ολοκαυτωμάτων. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό των Ανογιανών, για να πάρουμε μαθήματα και για να προχωρήσουμε μπροστά με πίστη στην πατρίδα μας και στην ελευθερία, με ενότητα για να κάνουμε την Ελλάδα μας ακόμα καλύτερη.
2: Εδώ στα Νόγια τιμούμε όλους τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Ελάχιστος φόρος τιμής να υπενθυμίζουμε στις νεότερες γενιές αυτά που έζησαν οι προγονείς μας, για τις αξίες, για τα ήθη, για τον πολιτισμό, αλλά πάνω απ' όλα για τους αγώνες για την ελευθερία. Οφείλονται τιμές και να μην ξεχνούμε γιατί αγωνίστηκαν οι προγονείς μας. Και του χρόνου χρόνια πολλά.
3: 82 χρόνια μακριά από το ιστορικό γεγονός, έχουμε να δηλώσουμε το εξής, ότι η ιστορία δεν σταματάει όταν τελειώνουν τα γεγονότα. Συνεχίζεται όσο τα θυμόμαστε, τα μελετάμε και αγωνιζόμαστε. Μία ευχή φεύγει σήμερα από τα Νόγια: ποτέ πια πόλεμος, διαρκής ειρήνη και συνεχής ευημερία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
4: Όπως κάθε χρόνο τιμούμε ένα από τα τρία ολοκαυτώματα των Ανογίων, μία ένδειξη ότι αυτός ο τόπος είναι ηρωικός, καθώς έδωσε το αίμα του κυριολεκτικά για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τις πανανθρώπινες αξίες. Είναι ένας αγώνας διαρκής, ακόμα και τη σήμερα ημέρα, καθώς πραγματικά παραμονεύουν και κίνδυνοι και γενικότερα θα πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση, και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να περάσουμε και στις νέες γενιές, αλλά κυρίως να τιμήσουμε και όλους τους προγόνους μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου.
5: Μία από τις πιο σκοτεινές αλλά και ταυτόχρονα ηρωικές στιγμές της κριτικής ιστορίας, το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογίων. Τα Νόγια πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος για τους αγώνες που έκαναν για τη ελευθερία. Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό, το λαιλιάτισαν και το διέλυσαν στη Θέμελα. Όπως η σημερινή μέρα, όπου στις 13 Αυγούστου, με διαταγή του Φρίντριχ Μίλλερ, ισοπεδώθηκε το χωριό, ξεριζώθηκαν οικογένειες και εκτελέστηκαν άνθρωποι. Τα Νόγια για την προσφορά τους στους αγώνες έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ελληνική ιστορία. Είναι χρέωμάς μας να τιμούμε τις οικογένειες που ξεριζώθηκαν, τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν και όλους αυτούς που πολέμησαν για να φύγει από τον τόπο μας ο κατακτητής.
6: Μπορεί να κάψει ένα τόπο. Δεν μπορεί να κάψει όμως ένα τόπο που είχε αποφασίσει να θυμάται. Τα Νόγια κάηκαν πριν από 82 χρόνια από την ναζιστική δύναμη. Όμως ξαναχτίστηκαν, οι πλατείες γέμισαν με παιδιά, οι άνθρωποι ξαναγέλασαν. Τα Νόγια πλέον δεν είναι η ανάμνηση μιας καταστροφής, γιατί υπάρχουν πράγματα που τελικά δεν καίγονται.
0: Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία με τίτλο «Ανόγια, το αύριο που άνθησε πάνω στις τάχτες του χθες» από την οικονομολόγο Δέσποινα Σαλούστρου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν μουσικά αποσπάσματα από τραγούδια της Ειρήνης Αναγνωστάκη από τον μουσικό Γιώργη Βρέτζο.
7: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν την μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
0: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
8: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε

0: Σε δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
1: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, την οικονομική πίεση προς το Ιράν αντί για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται να επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι περιορισμένες και ότι η αμερικανική πλευρά επικεντρώνεται στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο έλεγχος πάντως των στενών του Ορμούς παραμένει το επίδικο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο και την Τεχεράνη να απαντά ότι παραμένουν κλειστά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς και ότι θα τα κρατήσουν. Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο στα στενά του Ορμούς, νομίζω ότι θα το κρατήσουμε, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους τείχος ατσαλιού και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, σημείωσε. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων μέσω της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν ωστόσο υποστηρίζει ότι ελέγχει ουσιαστικά μεγάλο τμήμα της θαλάσσιας οδού και σκοπεύει να επιβάλλει σύστημα διοδίων ως απάντηση στον πόλεμο των ΗΠΑ που κήρυξε ο Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Αμερικανικές και οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει σφοδρά τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και έχουν σκοτώσει ένα σημαντικό μέρος της ηγεσίας της χώρας στον σχεδιασμό.

0: Σχεδόν εξάμηνο πόλεμο που ξεκίνησε με στόχους μεταξύ άλλων να αναγκάσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και να επιβληθεί αλλαγή καθεστώτος. Το Ιράν έχει απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Υπερπρωταθλητής Ελλάδος είναι από εχθές το βράδυ off μετά την κατάκτηση του Super Cup. Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, λοιπόν,
2: νομίζω ότι είναι εξαιρετικός ο τίτλος ότι ο Όφη ξεπέρασε την ιστορία του μετά την νέα αυτή μεγάλη επιτυχία τη χθεσινό βραδινή.
3: Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι τον προηγούμενο Απρίλιο αυτό που μόνο είχε ο Όφης στο Παλμαρέ, ήταν το κύπελο του 1987. Τέσσερις μήνες μετά έχει προσθέσει δύο κούπες σε αυτό το Παλμαρέ, όπως είπαμε. Νομίζω πως ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του δεν θα περίμενε πριν από μερικούς μήνες ότι αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν με δύο τρόπαια η ομάδα του, να έχει πανηγυρίσει δύο τρόπαια Όφη μέσα σε αυτό το διάστημα. Είναι πραγματικά σε ό,τι θα λέγα ιστορικές στιγμές και ενδεχομένως επειδή είμαστε λίγες ώρες μετά, σχεδόν ένα 24ωρο μετά από αυτό το Super Cup, νομίζω ότι αργότερα θα γίνει κατανοητό και στον ίδιο τον φιλαθλό κόσμο τι έχει καταφέρει ο Όφη, τι κατάφερε χθες, τι κατάφερε τον Απρίλιο, τι έχει καταφέρει σε όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι μια όμορφη ιστορία γράφτηκε στο Ηράκλειο, και γιατί είναι σημαντικό ότι γράφτηκε στο Ηράκλειο αυτή η ιστορία. Όχι, δεν έχει κατακτήσει ποτέ κάποιο τρόπαιο στην ίδια του την πόλη μπροστά στο κοινό του. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ιστορία που γράφτηκε στο Ηράκλειο γράφτηκε από μία παρέα Ελλήνων.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ανοίγει η όρεξη βέβαια, παρά το γεγονός ότι, όπως είπες, έτσι, σε λίγο καιρό από σήμερα ίσως γίνει απολύτως κατανοητό και στον κόσμο του Όφη τι έχει καταφέρει η ομάδα αυτούς τους τέσσερις μήνες. Αλλά η όρεξη ανοίγει, το λέω εν όψη και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που ξεκινούν σιγά-σιγά. Πάντως, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές οι δυο μας και το διάστημα που πέρασε στην προηγούμενη εννοώ αγωνιστική σεζόν, ότι είναι μια ομάδα Όφη που αποτελεί παράδειγμα πια, νομίζω, προς όλες τις ομάδες.
3: Ακριβώς. Αποτελεί παράδειγμα, γιατί όπως σου είπα, ότι αυτή η ιστορία γράφτηκε από μια παρέα Ελλήνων. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που έχει δώσει ο Όφη σε αυτό το διάστημα. Χθες είχε 9 Έλληνες στην ενδεκάδα του Όφη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Super Cup. Και μάλιστα είχε 9 Ελληνόπουλα και δεν είχε κανένα πρόβλημα με τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να ήταν κάτω των 22 ετών. Mm-hmm. Την ώρα που είδαμε την ΑΕΚ να αλλάζει τερματοφύλακα, να βάζει έναν τερματοφύλακα που δεν είχε παίξει ποτέ με την πρώτη ομάδα, ο Όφη δεν είχε κανένα πρόβλημα, γιατί έχει επενδύσει στις ακαδημίες του. Mm-hmm. Και αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό παράδειγμα, τότε ποιο είναι? Έχει δώσει αξία στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Μπορούν τα Ελληνόπουλα, τα μικρά, να ονειρεύονται ότι μπορούν να αγωνιστούν σε μια ομάδα, και μπορεί να πει κανείς ότι έχει ανοίξει το δρόμο. Έτσι. Για το πώς πρέπει να σκέφτονται όλες οι ομάδες από εδώ και πέρα, ανεξάρτητα ποιο είναι το μέγεθός τους, ποια είναι η ιστορία τους και ποια είναι η φανέλα τους. Και φυσικά έχει ανοίξει το δρόμο και στις ομάδες της περιφέρειας, γιατί είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται χωρίς φόβο, να αγωνίζεται με δίψα και να αγωνίζεται ποδοσφαιρικά. Δεν έπαιξε ταμπούρι που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Έπαιξε το ποδόσφαιρο, το ίδιο είχε κάνει και με τον ΠΑΟΚ τον Απρίλιο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Και χθες έπαιξε ποδόσφαιρο, και αυτό λοιπόν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μπορεί μια ομάδα από την περιφέρεια να κοιτάξει στα μάτια κάποιον από τους Big Four και να τον νικήσει και να πάρει κούπα.
2: Έτσι ακριβώς. Και πόσο μεγαλώνει ο Όφη Δημοσθένη τώρα πια, εντός αλλά και εκτός γηπέδων?
3: Κατά την άποψή μου, τις μεγάλες ομάδες δεν τις κάνουν μόνο οι τίτλοι. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να χαρακτηρίσουν μια ομάδα μεγάλη. Αρχικά ο κόσμος. Mm-hmm. Είδαμε την παρουσία, τη βροντερή παρουσία του κόσμου στις εξέδρες χθες βράδυ. Όχι μόνο χθες βράδυ βέβαια, και σε όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ραντεβού. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά φιλάθλων. Ο ίδιος ο Μιχάλης Μπούσης τόνισε στις δηλώσεις του ότι πλέον τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν περήφανα στο σχολείο και να δηλώνουν ότι είναι Όφη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί ο κύριος Μπούσης μίλησε για κάτι ακόμη. Όπως σου είπα, η ομάδα έχει πολύ καλές ακαδημίες. Mm-hmm. Έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Και ποιο είναι λοιπόν το επόμενο βήμα? Είναι το γήπεδο, όπως είπε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Αυτά λοιπόν τα τρία, η ακαδημία, οι εγκαταστάσεις και το γήπεδο, καθιστούν μία ομάδα μεγάλη. Όφι έχει τα δύο από τα τρία. Σκοπεύει να κάνει και το τρίτο το γήπεδο και νομίζω ότι όλα αυτά που σου περιγράφω είναι πολύ πιο μεγάλα από ένα ή δύο τρόπες.
2: Έτσι ακριβώς. Και εξίσου μεγάλο είναι και το παράδειγμα που δίνει και η έμπνευση για το ΕΦΑ αγωνίζεστε, η ασπρομαύρη ομάδα.
3: Σαφέστατα, γιατί υπάρχουν πιο μεγάλα πράγματα από το ίδιο το ποδόσφαιρο σώθηκε στη ζωή. Και αυτό είναι ο σεβασμός, είναι το ΕΦΑ αγωνίζεστε και αυτό λοιπόν το εκπέμπει ο Όφη σε κάθε του παρουσία σε τελικούς. Είδαμε χθες τον Μάριο Ηλιόπουλο να στέκεται στην απονομή, να δίνει συγχαρητήρια στους αντιπάλους του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σαφέστατα ήταν πικραμένος για την ήττα της ΑΕΚ, για την ήττα της ομάδας του. Είδαμε πριν από λίγους μήνες στο Βόλο τους φίλους του Όφη με αυτούς του ΠΑΟΚ να είναι όλοι μαζί να περπατούν στο λιμάνι του Βόλου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έχουμε δει στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και στο ΆΚΑ και στο Παγκρίτιο, στο τελικό του Κυπέλλου και στο τελικό του Super Cup αντίστοιχα, να είναι δύο γιορτές με παραδοσιακούς χορούς πριν από την έναρξη των αγώνων. Θα έλεγα ότι όλοι θέλουν να αντιμετωπίζουν τον Όφη. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία με ασφάλεια μπορεί να φέρει χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι και δεν ξέρω, το ερώτημά μου είναι, υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή? Νομίζω καμία.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Μέσα σε πανηγυρικό λοιπόν κλίμα και γεμάτη υπερηφάνεια, οι παίκτες του Όφη, οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Super Cup, μίλησαν για το νέο τους επίτευγμα, με το μυαλό όλο να βρίσκεται ωστόσο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν.
4: Πέρσι, πιστεύω, καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο κύπελλο, το πήραμε. Οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
5: Ποιος το φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο? Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
6: Δύο λόγια για τον κόσμο.
5: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
7: Είναι τεράστιο, γιατί εντάξει, το πάθος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και το πόσο θέλησαμε να πάρουμε αυτό το κύπελλο είναι. Κάθε αγώνα που έχουμε είναι σαν ένα τελικό. Οπότε ήταν σαν ένα ακόμα match. Και σίγουρα εντάξει, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή και πιστεύω το δίκαια το πήραμε κιόλας.
8: Συμφωνώ με τον Μάνελ σε αυτά που είπε, αλλά Απρίλιο πίσω στο σκορ, κάνουμε ανατροπή, στο τέλος καταφέρουμε και επικρατούμε το τίτλο. Φέτος πάλι το ίδιο. Σοφαριστήκαμε στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε είναι ακόμα πιο γλυκό.
9: Ενώ περδίμω όλα κάλμα.
10: Ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
9: Να, nos dio resultado.
10: Το οποίο λέει ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπέου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
9: Se pudo cumplir por dos.
11: No, my mom is not here, is in Argentina.
10: Το που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για τον συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
12: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
10: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη του παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
12: Yo solo aporté mi granito de arena, ¿no?

0: Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
1: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus for everything I do in my career.
2: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
1: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση με πτώση 0,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,23 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 211,17 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά, στις 9 ακριβώς, η ειδική έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα, αφιερωμένη στο νέο μεγάλο θρίαμβο του Όφη, με τους Χρύσα Ζέρβου, Βασίλη Σκουντή και Γιάννη Χαμαλάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΦΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει στη σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Να το τρως.
1: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
2: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.
3: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: καλεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένη.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει

0: Μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
2: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξο, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
2: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτο έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
2: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
7: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν εμποροί του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
8: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
9: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο.

0: δρόμοι καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
2: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και να ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον εμπορικό

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι η έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα για τον Όφη, για το μεγάλο θρίαμβο του Όφη που κατάφερε χθες να πάρει το Super Cup, κατάφερε με ανατροπή να κερδίσει την... Όχι να κερδίσει, να πάει στα πέναλτι με την ΑΕΚ και εκεί να κερδίσει, να πάρει τον τίτλο, τον πολυπόθητο τίτλο. Μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει έναν ακόμα τίτλο και μάλιστα με τον κόσμο στο πλευρό του για ακόμα μία φορά. Ο Όφη λοιπόν κατάφερε να το κάνει αυτό, ενώ να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξανά λέγαμε για το κύπελο Ελλάδος. Ο κυπελούχος λοιπόν τώρα είναι υπερπροταθλητής. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν σήμερα θα με βοηθήσει στην παρουσίαση ο αρχισυντάκτης του Κρέτα 24, ο Γιάννης ο Χαμαλάκης. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ναι, θα συζητήσουμε στο πλαίσιο του απόϊχου σε αυτό το σπουδαίο μάτς και σε εξέλιξη και σε οντότητα, σε

0: Ρίτα. Από όποιες πλευρές νομίζω και να το πιάσει το παιχνίδι έχει πολύ ζουμί.
1: Πραγματικά και παρασκήνιο.
0: Σωστά και θα σχολιάσουμε αρκετά. Έχουμε έναν καταπληκτικό καλεσμένο.
1: Μπράβο, θα σου δώσω λοιπόν το λόγο να τον υποδεχτείς.
0: Ναι, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη που δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Γιώργος Κουτσουπιάς. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο Γιώργος, ο οποίος δεν συνηθίζει κιόλας να μιλάει συχνά, νομίζω ότι θέλουμε τη γνώμη του. Πέρα από την εμπειρία, την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει ο Γιώργος στο κομμάτι του Όφη, του ποδοσφαίρου φυσικά, έχει και ένας από τους δύο του γιους, είναι ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Όφη, έτσι. Ο Φώτης. Σωστά.
2: Αφού λοιπόν ξαναευχαριστήσω έτσι για την πρόσκληση, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνουμε τη συζήτηση, βγαίνει, ξέρεις, είναι ναι. Σε φιλικό επίπεδο, οπότε λοιπόν βγαίνει πιο ωραία η όλη ιστορία. Χρήσα επίσης, εμείς πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε
1: έτσι, διαζώσεις. Ναι. Αλλά πάλι θυμάμαι όταν είχε πάρει το κύπελο,
2: είχαμε
1: μιλήσει ξανά και είχε πάει πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία στιγμή για τον Όφη, για το νησί, για όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα. Ο Φώτης είναι ενεργό μέλος της ομάδος, το έχει ζήσει από μέσα, παρόλο που δεν μπορεί να συμμετέχει αγωνιστικά, γιατί ήταν πρόκειται από... Έχει επανέλθει με τον τραυματισμό, το οπότε λοιπόν είναι.
0: Εντάξει, είναι και ένας από τους νεαρούς. Είναι 20 χρονών ο Φώτης. Ναι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του για να μπει ακόμα πιο ενεργά σε μια ομάδα που πλέον έχει και άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή, δεν είναι ένας Όφης ο οποίος πλέον είναι πρωταγωνιστής. Δηλαδή, και δεν αρκείται απλά σε τελικούς, να πηγαίνει σε τελικούς, να πηγαίνει σε μη τελικούς. Είναι ένας Όφης ο οποίος ξέρεις ότι θα πηγαίνει στον τελικό. Και από ό,τι έχει αποδειχθεί στο τελευταίο τετράμινο τουλάχιστον, θα σηκώσει και δύο κούπες. Θέλω να μου κάνεις, Γιώργο, ένα σχόλιο. Χρήστα, μου επιτρέπεις. Να μου κάνει ο Γιώργος ένα σχόλιο πρώτο για το τι είδες χθες στο τελικό. Ποια είναι η εικόνα, πέρα από την ιστορικότητα της στιγμής, το πρώτο Super Cup του Όφη, έτσι, στην ιστορία του. Τι παιχνίδι είδες χθες αυτό το Όφη Άκη.
2: Αρχικά, αυτό το οποίο πρέπει να πω ότι είναι... Η ουσία του χθεσινού αποτελέσματος θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν τη βλέπουμε τώρα μόνο, είναι πάρα πολύ φρέσκο να το νιώσουμε όλο αυτό, να βιώσουμε όλο αυτό το οποίο θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι και μόνο στον τίτλο που βλέπει κανείς στην οθόνη υπερπρωταθλητής. Ναι. Αυτό νομίζω ότι αμέσως δείχνει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι ήταν μια χθεσινή νίκη και ένα χθεσινό αποτέλεσμα το τρόπαιο. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τον Όφη. Για μένα λοιπόν ο Όφη περνάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Όπως πολλές φορές τόνισε τελευταία και ο πρόεδρος και οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα, ότι πλέον οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και ο κόσμος πλέον έχει άλλες απαιτήσεις από την ομάδα και η ίδια η ομάδα πλέον έχει ανέβει επίπεδο. Σημαίνει λοιπόν όλο αυτό είναι θετικά πράγματα τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Με σωστή βέβαια διαχείριση, την οποία δεν νομίζω να μην γίνει. Από εκεί και πέρα, ένα χθεσινό παιχνίδι το οποίο, όπως και ο προηγούμενος. Τελικός, τον οποίο πάλι κατάφερε
0: στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό το οποίο δείχνει η ομάδα είναι ότι έχει υποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παρατάνε το παιχνίδι, δεν αφήνουν ένα αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, να τους πάρει από κάτω. Και ήταν και για μένα το χθεσινό αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική απόδειξη αυτού του γεγονότος, ότι παρόλο που στο ημίχρονο η ομάδα έχανε με 1-0, τα παιδιά βγήκαν με άλλη νοοτροπία, με καλύτερο έτσι. Καλύτερα αίσθημα του νικητή, το οποίο θέλουν να πάρουν το παιχνίδι και τελικά τα κατάφεραν.
1: Είχε να κάνει και η διαχείριση του Χρήστου Κόντι.
2: Έχει να κάνει γενικά η διαχείριση όλης της ομάδος και από τη στιγμή που ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το γενικό έτσι, κουμάντο, σίγουρα από εκεί ξεκινάει. Το να καταφέρει ένας προπονητής ή ένα προπονητικό team να βρει τη χημεία των ποδοσφαιριστών για το πώς αυτό θα τους ξεσηκώσει και θα τους βγάλει τα στοιχεία που πρέπει να τους βγάλει. Είναι σίγουρα ένα σύνολο. Οπότε λοιπόν αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το καταλάβει, να μην το δει, ότι ο προπονητής και το προπονητικό team όλο είναι η αιτία που κατάφερε τα παιδιά τα οποία ήταν και πέρυσι στην ομάδα να τους κάνει να νιώσουν σημαντικοί.
0: Ναι, και αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω, ότι αν κοιτάξουμε και τις εντεκάδες, Χρήσα και Γιώργο, το ποιοι έπαιξαν στο τελικό κυπέλλο, ποιοι αγωνίστηκαν χθες στο Παγκρίτιο, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές διαφορετικοί. Υπάρχει ο ίδιος coach, υπάρχει φυσικά ο ίδιος πρόεδρος, το ίδιο team, η προσθήκη του Καρυπίδη, αλλά σε αγωνιστικό επίπεδο τουλάχιστον δεν αλλάζει τα δεδομένα.
2: Δεν αλλάζει,
0: οπότε μιλάμε για την.

0: κομμάτι της οργάνωσης.
1: Σωστά. Μιλάμε για την ίδια ομάδα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, αυτή δείχνει ότι ο Όφη πήγε σε, έχει πάει σε 4 τελικούς το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει κατακτήσει 2 τρόπαια. Σε μια εποχή που η ομάδα 37 χρόνια δεν είχε κατακτήσει κανέναν. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος μεγαλώνει και δεν μεγαλώνει μόνο στα λόγια, ούτε μέσω συνθήματος. Δηλαδή, ένα σύλλογος μεγάλωσε.
0: Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίπεδο το οποίο έχει ανέβει ο Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να καταφέρει το κύπελο μετά από τόσα χρόνια να είναι ξανά πάλι στο Ηράκλειο, να είναι ξανά πάλι στην Κρήτη. Και το Super Cup που είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας που το κατακτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα επαρχιακή να καταφέρει αυτό που κατάφερε ο Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Και συγγνώμη να σας διακόψω, συγγνώμη για να παίρνω το λόγο. Ο Μιχάλης Ομπούσης, παλιότερα, όταν ξεκίνησε και όταν ήρθε στον Όφη, η αγαπημένη του φράση ήταν το trust the process. Και μάλιστα σε κάποιες χρονιές που η ομάδα δεν πήγαινε καλά, για αυτή ακριβώς τη φράση είχε λιδωρηθεί. Τα θυμόμαστε όλοι. Και τώρα όμως αυτή ακριβώς η φράση δείχνει πόσο δίκιο είχε, γιατί με το πέρασμα των χρόνων ντρέπηκε τους καρπούς των προσπαθειών.
0: Κοίταξε, αυτό ισχύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.
2: Σωστά.
0: Έτσι, ήταν σίγουρα η φιλοδοξία του ανθρώπου, του κ. Μπούση, που ήρθε στην Κρήτη να επενδύσει και να φτιάξει κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό και το πίστευε και το πιστεύει, γιατί το έλεγε συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο όμως τον δικαιώνει, όπως και το αποτέλεσμα δικαιώνει και τις επιλογές που έγιναν και κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν στη διάρκεια των χρόνων που βρίσκεται στην ομάδα Μπούσης. Όλο αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι αφενός με ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει, να χτίσει, όμως δεν πάβει να υπάρχουν και οι συγκυρίες οι οποίες να πετύχουν σε όλο αυτό. Και επίσης αυτό που πρέπει να του πούμε του ανθρώπου ότι δεν τα παράτησε όταν ήταν
2: στα
0: μια
2: δύσκολα,
0: δύσκολη περίοδο, η οποία ουσιαστικά υπήρχε μια μεγάλη καμπή. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, εκ του αποτελέσματος πάντα, πρέπει να πω ότι δικαιώνεται αυτός ο οποίος επιμένει να προσπαθεί να πετύχει αυτό το οποίο σαν στόχο. Και από την άλλη, πάρα πολλοί άνθρωποι λέμε και ειδικά στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, ότι okay, ο καθένας μας έχει βάλει ένα στόχο στη ζωή του, στο ό,τι επάγγελμα και να κάνει. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτό και να είσαι ικανοποιημένος ότι τα έχεις δώσει όλα. Και μετά από εκεί πέρα το αποτέλεσμα θα έρθει ή όχι είναι άλλο. Οπότε λοιπόν ο Μπούσης και όλη η κατάσταση τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα σίγουρα έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει όλο αυτό το οικοδόμημα τώρα που έχει χτιστεί να είναι αυτό που μας που ζούμε τώρα εμείς.
2: Πάρε το λόγο, Γιάννη. Εγώ
1: θα προσθέσω αυτό που λέτε πολύ σωστά, εύστοχα. Ότι το κάνουν και με το έκανε ο Όφη και με το δύσκολο τρόπο. Mm-hmm. Ο δύσκολος τρόπος είναι, χωρίς να πούμε τώρα σε αναλύσεις, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να το κάνουμε, ο δύσκολος τρόπος είναι 9 Έλληνες στην εντεκάδα. Δηλαδή, ο Όφη επένδυσε στο ελληνικό στοιχείο από την αρχή της εποχής του Μπούση, mm-hmm. Γιώργο και Χρύσα, και δικαιώθηκε ακόμα παραπάνω με αυτή του την επιλογή. Έτσι, δηλαδή, δεν πήγε σε σκέψεις και επιλογές με ξένους αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιριστές, με ξένους προπονητές, το βλέπουμε σε άλλες ελληνικές ομάδες, ναι. Τι συμβαίνει. Έτσι. Πήγε σε Έλληνα προπονητή, σε νεαρό προπονητή, φιλόδοξο προπονητή και νεαρούς παίχτες.
0: Ναι, αυτό βέβαια έχει να κάνει με αυτό που είπε Χρύσα πριν, ναι. Ότι από την αρχή είπε ότι υπάρχει γενικά ένα mm-hmm. πλάνο, σχεδιασμό
1: σε όλο αυτό.
0: Για να φτάσουμε όμως μετά από τα τόσα χρόνια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα, σημαίνει ότι περάσαμε διάφορα στάδια. Mm-hmm. Σωστά.
2: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, μέχρι να καταλήξουμε εδώ και να φτάσουμε να κάνουμε τις διακρίσεις που έχει πετύχει η ομάδα σε λίγο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι οι αλλαγές οι οποίες τελικά χρειάστηκε να γίνουν μέσα στη διάρκεια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν δείχνει το αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν το βασικότερο όλων είναι ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετέχουν πλέον με διαφορετική νοοτροπία και πιστεύουν πολύ περισσότερο ότι μια επαρχιακή ομάδα όπως είμαστε εμείς θέλει να βγάλει και συνέστημα, θέλει να βγάλει και πολλά περισσότερα στοιχεία από να είναι κανείς μόνο αγωνιστικά καλά. Ναι. Το οποίο όπως πολλές φορές έχει υποθεί, mm-hmm. ο Έλληνας, ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει Κρήτη, γνωρίζει τι σημαίνει Όφη, θα δώσει πολλά περισσότερα από ένα παιδί που θα έρθει από το εξωτερικό μέχρι να μπει στην οτροπία τι σημαίνει Όφη.
1: Τι κοινά έχει με τις ομάδες που έχει παίξει στο παρελθόν του Όφη? Θα μου πεις, εντάξει, δεν είχαν όλες την ίδια αφετηρία, ούτε ήταν όλες με το ίδιο χαρακτήρα. Αλλά βλέπεις σε αυτή την ομάδα του Όφη, στην ομάδα του Κόντι, κοινά με τις τότε ομάδες.
0: Τα κοινά στοιχεία τα οποία από εκεί που μπορώ εγώ να διακρίνω είναι αυτά.

0: Το ακριβώς το γεγονός ότι όταν ένα παιδί θα παίξει στο γηντή που λέει τώρα στο Παγκρίτιο, γνωρίζοντας το βάρος του Όφη, θα αποδώσει πολύ περισσότερο αυτό από το να μην ήταν. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί θα σας πω, ανέκαθεν, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλαμε να έρθουμε στον Όφη ή ήταν επιδίωξή μας να έρθουμε στον Όφη, ήταν αυτή η αίσθηση ότι αν κάποιος καταφέρει και παίξει στον Όφη, έχει να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα του.
1: Να πάει αλλού, να πάρει μεταγραφή, λες.
0: Με τα προηγούμενα χρόνια όμως που ο Όφη δεν ήταν αυτό το δυνατό στοιχείο για διάφορους λόγους, που δεν υπήρχε στην σκέψη του Έλληνα ποδοσφαιριστή να έρθει στον Όφη. Αυτό λοιπόν για κάποια χρόνια ήταν και η αιτία να μην μπορεί να έρθει κάποιος καλός ποδοσφαιριστής για να δώσει κάτι παραπάνω.
2: Να σας
0: διακόψω. Στα κοινά στοιχεία που λέμε, που απάντησε σε αυτό, το βασικό για μένα είναι αυτό. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή, η οποία σίγουρα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα έχουν αποδείξει περίτερνα ότι αξίζουν αυτό το οποίο κάνουν και τους δίνουμε συγχαρητήρια, γιατί το γήπεδο είναι καλύτερο καθρέφτη.
2: Να βάλουμε στην παρέα μας έναν αγαπητό σας φίλο και αγαπητό συνάδελφο για μας, τον Βασίλη το Σκουντή, είναι κοντά μας μέσω σύνδεσης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην ωραία παρέα.
2: Θα ήταν πολύ ωραία να ήσουν εδώ, Βασίλη, βέβαια, δίπλα.
3: Δεν πρόλαβα, γιατί άργησε το καράβι στην επιστροφή από λίγο ημέρες διακοπές, οπότε δεν πρόλαβα.
1: Στο επόμενο τρόπο.
3: Στο επόμενο κύπελο του Όφη.
1: Πριν τέσσερις μήνες, εδώ ήταν άλλος ο Βασίλης, έτσι.
2: Σωστά.
1: Εδώ κάναμε το βήμα του Σωτήρη το Μεταξά.
3: Έχετε πει ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να κρατήσω μία αποστροφή του λόγου ενός εκάστου και μια εκάστου. Δηλαδή, το trust the process, επειδή. Το Trust the Process είναι μια ατάκα που υπήρξε πάρα πολύ δημοφιλή στη Φιλαδέλφεια, ο 76ers το 2013. Βεβαίως αυτό απέβη ευλογία και κατάρα. Δεν ξέρω αν αυτό που ο Όφη το πέτυχε πολύ νωρίτερα, γιατί όπως είπε και η Χρύσα, είναι μια αποστροφή του λόγου, μια ατάκα του Μιχάλη Μπούση, να σέβεσαι δηλαδή τη διαδικασία και να πιστεύεις στη διαδικασία. Οι Celtics το έβαλαν το 2013, τώρα με την απόκτηση του LeBron James και του Jaylen Brown, για να βάλω και μια βασκετική πινελιά, ενδεχομένως θα το πετύχουν και με τον Embiid και με τον Tyrese Maxey που έχουν μείνει. Ο Όφη το πέτυχε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο που θα ήθελα να μείνω, ακούγοντας κατά σειρά και τους τρεις σας, είναι αυτό που ο Γιάννης προφανώς, δεν ξέρω κιόλας αν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, δεν μιλάμε για τα περασμένα χρόνια που οι ξένοι ήταν δύο σε κάθε ομάδα. Το να εμφανίζεται μια ομάδα με 8 Έλληνες και έναν Κύπριο, δηλαδή με 9 Έλληνες στη βασική ενδεκάδα της, για να παίξει έναν τελικό κυπέλου, είναι μνημειώδες επίτευγμα.
1: Και 12 στους 16 που αγωνίστηκαν συμβολικά, έτσι.
3: Και 12 στους 16, και αυτό αποδεικνύει αφενός. Αποδεικνύει 2-3 πράγματα. Θα μείνω στα βασικά. Πρώτον, ότι ο Όφη έχει εμπιστοσύνη, έχει δόγμα, το υποστηρίζει αυτό. Το ξέρουμε όλοι ότι έχει κάνει ένα πεδομάζωμα. Όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, και κυρίως από την Κρήτη, και αναδεικνύει και το κριτικό στοιχείο. Επειδή εγώ έχω και μια ιδιαιτερότητα λόγω πατρίδα στα δύο παιδιά από το Ρέθυμνο, τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη, που πήραν πολλές ευκαιρίες τα προηγούμενα χρόνια, και είναι και άλλα παιδιά νεαρότερα, και η Ελίτ Ακαδημία και όλο αυτό που το υποστηρίζει, όχι το υποστηρίζει πολύ τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν γίνεται συνθήκη, δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε άλλους να παίξουν, γίνεται γιατί θέλουμε να παίξουν αυτοί. Και το τρίτο είναι. Το άκουσα και συμφωνώ και επαυξάνω και υπερθεματίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνουν τα παιδιά. Ποιος το είπε, νομίζω το είπε ο Μιχάλης Μπούσης χθες, ότι ναι. Το λέγει ο Γιάννης.
1: Με τα σχολεία.
3: Μπράβο. Ναι. Το λέγει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης, όταν ο Άρης, εν συνεχεία ο Ολυμπιακός, ναι, και η ΑΕΚ νικούσαν στη Γερμανία. Θα πάνε, λέει, το πρωί τα Ελληνόπουλα στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στα γερμανάκια.
1: Ναι.
3: Το λέγε με τον γνωστό τρόπο το Ξανθός. Θέλω να μείνω σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Όφη δημιουργεί πια μια κουλτούρα. Αυτό το κουβεντιάζαμε, Γιάννη, θυμάσαι και πέρυσι, μετά το τελικό του κυπέλλου εναντίον του ΠΑΟΚ. Αλλά δημιουργεί μια κουλτούρα και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά για να γίνουν Όφη. Ούτως ή άλλως, ο Όφη έχει ένα είτε συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορεί να το θεωρήσει κάποιος, είτε ένα προνόμιο. Το προνόμιο είναι ότι στο Ηράκλειο. Και γενικότερα στην Κρήτη, αλλά ας μείνουμε στο Ηράκλειο, που είναι η έδρα, που είναι η βάση του Όφη. Δεν θα ακούσεις πολύ συχνά, και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εγώ το ζω τα τελευταία χρόνια που είμαι μόνιμος κάτοικος, γιατί δεν θα ακούσεις να είμαι Ολυμπιακός και Όφη, Παναθηναϊκός και Όφη, ναι. Άκη και Όφη. Είμαι Όφη. Mm-hmm. Αυτό

0: ισχύεται τώρα, παγιώνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο να διαπαιδαγωγούνται παιδιά και να αποκτούν την κουλτούρα του όφη, υποστηρίζοντας μια ομάδα που κάνει περήφανο ένα πολύ μεγάλο εύρος ανθρώπων. Και θα μείνω και σε αυτό που άκουσα και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι το παράλληλο όφελος, ότι ο όφη έχει καταστεί πραγματικά πολύ δημοφιλής προορισμός, ενώ κάποτε προφανώς τα πέτρινα χρόνια, τα χρόνια των χαμηλότερων κατηγοριών με τις περιπέτειες που πέρασε όφη και δεν έχουν πέρασει πολλά χρόνια για να τις έχουμε ξεχάσει. Πιθανότατα, όχι πιθανότατα, είναι βέβαιο ότι δεν ήθελαν πάρα πολύ, δεν ήταν η πιο έξυπνη επιλογή να θέλει κάποιος να παίξει τον όφη. Μπράβο. Τώρα ο όφη αυτό είναι πολύ δημοφιλής και πολύ ελκυστικός προορισμός. Αυτό φάνηκε. Φάνηκε με τη μεταγραφή του Φούντα. Φάνηκε με τη μεταγραφή και την επιστροφή στο Ηράκλειο του Μπουγαλάκη. Φάνηκε με το γεγονός ότι πλέον.
1: Ο
0: Αϊτόρ.
2: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει.
0: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει. Ενώ θα μπορούσε να έχει επιστρέψει, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες υπήρχαν να επιστρέψει τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο Νικολάου που επέστρεψε τώρα.
0: Θα βρούμε αρκετούς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλουν, να γουστάρουν οι παίκτες να έρθουν να παίξουν στον Όφη. Ασφαλώς το γεγονός ότι ο Όφη έχει παίξει κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που να το έχει καταφέρει, να έχει παίξει μέσα σε 3 ημερολογιακά χρόνια, να του έχουν συμβεί τόσα σπουδαία πράγματα, να έχει παίξει 4 τελικούς, εκ των οποίων νίκησε στους 2, να έχει πάρει 2 τρόπια από τη στιγμή που ο Όφη είχε πάρει 2 τρόπια σε όλη την ιστορία του στα 100 χρόνια. Είχε πάρει το Κύπρο το 87 και ένα Βαλκανικό κύπελο τότε επί Γκέραρτ. Είχε χάσει ένα τελικό κύπελο το 90 με τον Ολυμπιακό, είχε χάσει ένα Super Cup και τώρα του έρχονται μαζεμένοι τελικοί, μαζεμένοι οι τίτλοι, μαζεμένη η γενικότερη καταξίωση. Και επειδή ο Όφη έχει πια αρχίσει και δημιουργεί, και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Μετακινούμενος από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί και ένα δίκτυο συμπάθειας, το οποίο είναι προστιθέμενη αξία σε ό,τι έχει καταφέρει στην ιστορία του.
2: Επίσης, Βασίλη, να σε διακόψω λίγο σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι, η αναφορά που κάνεις, ότι μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει η ομάδα τα δύο παιχνίδια, τα σημαντικά, τους δύο τελικούς, να κάνει ανατροπή. Αυτό που πολύ σημαντικό είναι με τα παιδιά τα οποία είναι Ελληνόπουλα, που ξέρουν τι σημαίνει τελικός κυπέλλου Ελλάδος ή το χθεσινό παιχνίδι, με τη συμπαράσταση των ανθρώπων της ομάδος, του κόσμου της ομάδος, το ξεσήκωμα που έγινε από το νησί που πήγαν στο Βόλο. Αυτό λοιπόν που ήταν ένας γενικός ξεσηκωμός.
0: Συγγνώμη, διακόπτω, και όχι μόνο στο Βόλο που πήγαν.
2: Και το ΑΚΑ.
0: Που πήγαν στη Λιβαδιά.
2: Μπράβο. Στο ΑΚΑ, με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
2: Θέλω να πω ότι όλο αυτό όμως, ποια είναι η διαφορά, τι θέλω να πω, όλο αυτό όμως, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που ζουν όλο αυτό το πράγμα, που μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει για τους οπαδούς, για τους ανθρώπους ολόκληρης της Κρήτης, που το ξεσήκωμα που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν μπορεί πολύ εύκολα ένας Έλληνας να το νιώσει και να δώσει πολύ παραπάνω όθηση σε ένα παιχνίδι που δεν πηγαίνει καλά, όπως έγινε στο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Όπως εχθές, με ένα γεμάτο Παγκρίτιο, με κόσμο να φωνάζει, παρόλο που δεν πηγαίναμε καλά στο πρωτομήχρονο, να είναι εκεί κοντά. Όλο αυτό λοιπόν οι ξένοι που τα παιδιά δεν μπορούν να νιώσουν όλο αυτό το συνέστημα ή την ατμόσφαιρα ή τα συνθήματα και μόνο που λένε οι οργανωμένοι. Είναι ένα γεγονός το οποίο το φαίνεται στο παιχνίδι.
3: Συν της άλλης, έχει αποκτήσει, συγγνώμη, και αυτό το παλιό, το που λέγαμε το αγαπησιάρικο, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το χουχουλιάρικο, το οικογενειακό. Γελάει ο
1: Βασίλης. Και είναι και πολύ ωραίο παιδί.
3: Έχει
0: αποκτήσει.
3: Έχει αποκτήσει αυτό το κλίμα το οποίο αποδεικνύεται χρήσιμο.
1: Είναι πολύ
3: Γιώργο,
1: ωραίο.
3: Βασίλη.
1: Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ότι θα πάρω το παιδί μου να πάω στο γήπεδο, γιατί πλέον πάμε και σε τελικούς και δεν γίνεται και τίποτα.
0: Εγώ το θυμάμαι πέρυσι, μια από τις πολύ, πολύ σημαντικές στιγμές που έχω ζήσει. Ήταν πέρυσι, όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τώρα και προσπόρησε στον Όφη ήδη δύο τίτλους, δύο κούπες. Την προηγούμενη σεζόν, όταν πήγα στο Γεντή Κουλέγα να παρακολουθήσω τον επαναληπτικό ημιτελικό του κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολη. Δηλαδή, μπράβο, το να είσαι στην παραλία και να βλέπεις μπαμπάδες, παιδιά, παππούδες και να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν αγώνα. Δεν έχω, όχι μόνο να. Αλίμονο, όχι μόνο δεν έχω να αφαιρέσω τίποτα, τα υπερθεματίζω, δεν να προσθέσω και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω πόσο εκτιμάται. Εγώ μπορώ να το διαβάσω.

0: διαβεβαίωσω έχοντας και στατιστικά παραδείγματα των παρελθόν. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση, όχι μόνο δεν μειώνει την αξία της κατάκτησης του θεσινού τίτλου, το γεγονός ότι ο τελικός του Super Cup διεξήχθη στο Ηράκλειο, αντιθέτως αποτελεί προστιθέμενη αξία. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις πάρει μια κούπα στο σπίτι σου. Δηλαδή, οι επόμενες γενιές, τα παιδιά που ήταν χθες με τους μπαμπάδες τους, με τους θείους τους, με τους νονούς τους, δεν ξέρω με ποιους πήγαν, θα έχουν να λένε την περιβόητη ατάκα, ήμουν και εγώ εκεί. Δηλαδή, το Ευρωμπάσκετ του 1987, συνδέω πάλι, όχι αλότρια, θα καταλάβετε γιατί το κάνω. Δηλαδή, η εικόνα ήταν πολύ βιωματικό. Το έζησαν χιλιάδες Έλληνες. Δηλαδή, εάν ακούσεις, ας πούμε, πόσοι Έλληνες λένε μετά από 40.
1: Νομίζω ότι το ΣΕΦ χωρούσε 50.000 κόσμο. Μπράβο.
0: Δηλαδή, λέω ρε παιδί μου, εγώ ότι όλοι οι Έλληνες ήταν.
1: Τρία
0: γεγονότα σημαδιακά. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της 14 Ιουνίου του 1987, στη συναυλία του Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη και στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, αν ακούσει, ας πούμε, πόσοι έλεγαν, ήμουν κι εγώ εκεί. Το λέω, συγκρίνω αλλότερα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Είναι πολύ σημαντικό όμως το γεγονός ότι ήταν εκεί και είδαν από κοντά τον Ανδρούτσο να σηκώνει την κούπα.
1: Σε 20 χρόνια θα νομίζουμε ότι στο Βόλο πήγαν 40.000 κόσμου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Ναι, η διαστολή και η υπερβολή, αλλά εδώ είναι πραγματικά.
1: Και σκεφτείτε τις στιγμές που σε ένα τετράμινο να τα έχεις ζήσει και τις δύο. Να έχεις ζήσει και τις δύο. Να έχεις πάρει το παιδί σου να πάει στο Βόλο, Γιώργο.
0: Σωστό.
1: Και να ζήσεις και αυτή.
2: Να πω ότι ήμουν εκεί και στις δύο.
1: Όπως χρειάζεται.
2: Θα το πω. Βασικά ήμουν και στους τέσσερις, οπότε εντάξει. Καλά έχει πάει, καλά έχει πάει. Και επειδή θα πούμε και για την Ευρώπη αργότερα, θα έχουμε και από Ευρώπη ανταπόκριση.
0: Ναι,
2: οπότε
0: και αυτό
2: θα πάει καλά και αυτό.
0: Ότι μέσα σε 8 μέρες, όχι, θα έχει ζήσει πραγματικά μαγικές στιγμές. Δηλαδή, ο χθεσινός τελικός του Super Cup, το μάτς στις 20 του μηνός με τη Τζέσκα, η επιστροφή στην Ευρώπη, οι μεταγραφές, η παρουσία του κόσμου, όλα αυτά πραγματικά αναδεικνύουν ένα ορόσημο στην ιστορία του Όφη που δεν είναι και μικρή, είναι 101 χρόνια πια.
2: Και ένας κόσμος που πήρε και πάλι Άρισα, να πούμε, παιδιά.
1: Σωστά.
2: Αξίζει να το πούμε
1: πολύ
2: αυτό.
1: Σωστά.
2: Για ακόμα μία φορά, σε τελικό και σε παιχνίδια που.
1: Και με τόσο πολύ κόσμο, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο δηλαδή, να μην γίνει το παραμικρό όταν είσαι χιλιάδες.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχε μόνο κόσμο του Όφη, είχε και πάρα πολλούς αεξίδες και συναντήθηκαν και πέριξ του γηπέδου και μέσα στην πόλη. Πήγαν όλα
3: έχει
2: μια χαρά κατά.
3: Γενικά έχει και πλέον και οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, όπου και αν πήγαν, έχουν βγάλει ένα πολιτισμό. Ένα πολιτισμό που το θέλουν. Έχει αυτό επικροτηθεί από όλη την Ελλάδα,
0: σωστό,
3: από όλους τους ανθρώπους.
0: Συγγνώμη που διακοπτώ, λειτουργεί και αμφίδρομα, δηλαδή η στάση του κυρίου.
1: Μπολιάζεται αυτό, μπολιάζεται.
0: Μπράβο. Δηλαδή, σε αναγκάζει όλο αυτό που ζεις, το ανάψαμε φωτιά, η παρουσία του κόσμου, όλος αυτός ο ενθουσιασμός. Δηλαδή, ακόμη κι αν είσαι αντίπαλος, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τώρα στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε μάθει να επενούμε και τα αυτονόητα. Αλλά επειδή στην Ελλάδα επίσης έχουμε δει ακραίες καταστάσεις μυσαλλοδοξίας και εχθρικής ατμόσφαιρας, προφανώς χρήζει επένου η στάση του κυρίου Ηλιόπουλου που έμεινε εκεί, που χαιρέτησε τον Χρήστο τον Κόντι, που χαιρέτησε τον Μιχάλη τον Μπούση, που χαιρέτησε τον Ανδρούτσο και όλα αυτά. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εντάξει, okay,
2: τώρα τσακώνονται στα social media, κάτι που είναι ανέμακτο. Ας μπορούν να λένε ό,τι θέλουν στα social media, είναι όλα καλά. Το θέμα είναι να μην γίνονται στα γήπεδα. Τα παιδιά τώρα πηγαίνουν στο γήπεδο. Είδα τόσα πολλά παιδιά εχθές. Μικρούς φίλους του Όφη και της ΑΕΚ είδαμε. Μεγάλους κυρίους και κυρίες να είναι στο γήπεδο. Και χαίρομαι πάρα πολύ και σαν γυναίκα που είμαι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό, ότι είδα πολλές γυναίκες να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι ο αθλητισμός. Τα λέγαμε ξανά το Μάιο, αλλά είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε και τα ξαναλέμε.
0: Και επίσης, εγώ το έλεγα και χθες που κάναμε μια κουβέντα. Εντάξει, λίγα λεπτά ο Γιάννης το θυμάται στη Σότια. Στο δελτίο ειδήσεων, δηλαδή, και μένω σε αυτό που νομίζω ο Γιάννης το είπε, ο Γιώργος το είπε προηγουμένως, ότι είναι το δύσκολο μονοπάτι. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Δηλαδή, ο Όφη πέρυσι για να φτάσει στο τελικό του κυπέλλου χρειάστηκε να αποκλείσει την ΑΕΚ νικώντας την εκτός έδρας για να πάρει τον τίτλο του Super Cup θες και να αναδειχθεί όσο αδόκιμος κι αν είναι όρος υπερπροταθλητής. Αλλά είναι νικητής του Super Cup. Χρειάστηκε να νίκησε πάλι την ΑΕΚ την πρωταθλήτρια.
2: Βασίλη Κουντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: πολύ,
2: την
1: Βασίλη.
2: Παρουσία σου μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και μακάρι.
2: Ωραία, μισό λεπτό.
0: Μακάρι
2: το μετάνιωσα. Είμαι γυναίκα και μπορώ να αλλάζω γνώμες όποτε θέλω. Το κρατάμε το Βασίλη το Σκουντή. Ωραία.
3: Το λες στη δημόσια.
2: Λοιπόν,
1: ανατροπή.
2: Πείτε μου αν έχουμε τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Τέλεια.

0: Θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε εμείς από εδώ που είμαστε κοντά. Βασίλη, εσύ δεν είσαι πολύ κοντά. Βλέπουμε τον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, αν και είναι ώρα για γλέντι.
1: Συγχαρητήρια, Θανάση.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: MVP, αρχηγός, ο παίχτης, τι να πεις τώρα, είναι ο παίχτης του Super Cup, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εγώ του δίνω πάρα πολύ και την εκτέλεση πέναλτι, μην την υποτιμάμε. Δεν είναι μόνο αυτό το γκολ, αλλά cross που έβαλε.
0: Θέλει ένα.
1: Μένα μου θύμισε cross αυτό το πλασέ.
0: Κρύο αίμα.
1: Και η εκτέλεση πέναλτι, πες μου ποιο ήταν το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη εκτέλεση.
2: Εντάξει, νομίζω το γκολ θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν το κατάφερα μόνος μου. Όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να Όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
0: Θανάση, μπορεί να ακουστεί η ρητορική ερώτησή μου, αλλά αυτό το βράδυ, αυτή η εμφάνιση, αυτός ο τίτλος μένει στην καριέρα σου σαν κάτι ξεχωριστό?
2: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάω στον Βασίλη Σκουντή, που είμαι σίγουρος ότι θέλει να σου κάνει ερώτηση, και του Γιώργου του Κουτσουπιά, πόσο σημαντικό, κάναμε συζήτηση νωρίτερα για το δύσκολο δρόμο που έχει διαλέξει Όφη με τους Έλληνες παίχτες. Πόσο σημαντικό ήταν και το πόσο δύσκολο, αν θέλεις, συνάμα, ότι ο Όφη αγωνίστηκε χθες, ξεκίνησε την 11η με 9 Έλληνες, και το πόσο παράλληλα έχει σε αυτό βοηθήσει η παρουσία του Χρήστου Κόντι στον πάγκο της ομάδας.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Βασίλη.
3: Θανάση, ο Βασίλης Κουντής, με συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις καταφέρει και για το χθεσινό που προφανώς είναι.
2: Συγγνώμη, δεν ακούω καθόλου τον κύριο Σκουντή.
3: Λέω, ελπίζω να με ακούσετε. Λέω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για όσα έχεις καταφέρει στην καριέρα σου και για αυτά που πέτυχες χθες. Είναι πραγματικά μια εμβληματική στιγμή, είμαι βέβαιος, αυτό στην καριέρα σου. Εγώ ήθελα να μείνω σε εκείνο που το κουβεντιάζαμε και λίγο πριν, όταν. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
2: Χιλιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω καθόλου τον κύριο Σκουντή. Χιλιά, συγγνώμη, γιατί δεν μου έρχεται.
0: Θα μεταφέρω εγώ που φαντάζομαι ότι.
2: Αν μπορείτε να μου μεταφέρετε τι.
3: Ναι, ότι. Εκεί που ήταν να καταλήξω.
2: Ναι, αν μπορεί.
3: Ναι, δηλαδή, τι ήταν εκείνο που του κάνει κλικ, που τον κάνει να πηγαίνει με ευχάριστη διάθεση στην προπόνηση, όντα ένα παίκτη που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Ατρόμητο, έχει παίξει τη Γερμανία στην Όσλαμπη, είναι διεθνή. Τι του φτιάχνει τη μέρα στον Όφη αυτή τη στιγμή?
0: Ο Βασίλης Κουντής λοιπόν ρωτάει, είσαι ένας ποδοσφαιριστής που έχεις καριέρα, που έχεις αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες κτλ. Όπως είναι και ο Όφη βέβαια. Τι είναι αυτό που σου φτιάχνει τη μέρα, τι είναι αυτό λοιπόν που σε κάνει και πηγαίνεις στην προπόνηση του Όφη και

0: Έχεις έτσι πολύ όρεξη, να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι... θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά το σημαντικότερο είναι να βρίσκεις κίνητρο σε δύσκολες καταστάσεις που θέλει ψυχική δύναμη, θα το πω, οπότε αυτό είναι κάτι που μου δίνει κίνητρο συνέχεια.
3: Θανάση, καλησπέρα για από μένα, συγχαρητήρια, ο Κουτσουκιάς, ο Γιώργος είμαι. Σας αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω και να τονίσω είναι ότι για μένα παίζει σημαντικό ρόλο το ότι οι ποδοσφαιριστές με τη δική σου αξία, ποιότητα, χαρακτήρα και εμπειρίες οι οποίες έχεις από το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σίγουρα έχουν συμβάλει στο να έχει η ομάδα πλέον αυτή την εικόνα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Είστε για μένα παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό και η απήχηση των ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα και των φιλάθλων είναι τόσο έντονη και θα είναι γιατί αυτό το βγάζετε εσείς. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια για αυτό που έχετε καταφέρει.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, το εκτιμώ πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.
4: Να πω εγώ, δεν θέλω να τον κρατήσουμε και πάρα πολύ, Χρύσα,
0: ναι,
4: νομίζω έτσι.
0: Ναι, πρέπει να διασκεδάσουμε. Εντάξει, δεν βγαίνει ο Αργυρός ακόμα, έχουμε ώρα.
4: Αν ακούσουμε τα πρώτα τραγούδια, διακόπτουμε.
0: Όχι, όχι.
4: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή το Θανάση, ότι έχει πάρει δύο τρόπαια μέσα σε λίγους μήνες με τον Όφη. Είναι σε μια, νομίζω, την καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία, στα 29 του χρόνια. Τι να περιμένουμε ακόμα από τον Ανδρούτσο του Όφη, να το πω έτσι. Από τον αρχηγό του Όφη, από τον MVP το χθεσινό, έναν παίχτη ο οποίος έχει κάνει σπουδαία χρονιά. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
2: Προσωπικά, εγώ νιώθω καλά. Δεν θέλω να κοιτάω πάρα πολύ το μέλλον. Αυτό έρχεται από μόνο του. Mm-hmm. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι, οπότε σίγουρα θέλω να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ο Όφη μου έχει δώσει τη δυνατότητα να δείξω και να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι αξίζω. Mm-hmm. Προς το παρόν είμαι εδώ, νιώθω καλά εδώ και ό,τι έρθει στο μέλλον είναι θέλημα Θεού. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και θα δείξει.
0: Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε να πας να διασκεδάσεις. Και τώρα Ευρώπη λοιπόν. Έχουμε δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά. Ο Όφη φαίνεται να είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία για τα παιχνίδια αυτά μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν και το δικό σου το σχόλιο.
2: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως, αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
0: Όλοι μας ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάλι συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό MVP, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει τη διαφορά, Γιώργο.
3: Ναι, είναι από τον Όφη. Γι' αυτό το ανέφερα και στον ίδιο, γιατί σίγουρα είναι από τους ποδοσφαιριστές και με την αγωνιστική εμπειρία που έχει, αλλά και ο χαρακτήρας το οποίο έχει επίσης είναι πολύ σημαντικό και για τα αποδυτήρια, αλλά και για την εικόνα της ομάδας γενικότερα.
4: Και είναι σημαντικό ότι παίζει και σε μια θέση, ξέρεις, στον άξονα, half, δηλαδή όλο το πακέτο.
3: Είναι σημαντικό ότι είναι στην ομάδα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο σε ποια θέση παίζει στο γενικότερο, αλλά το ότι γενικά αυτή

0: Αυτοί οι χαρακτήρες βοηθάνε, ειδικά νέα παιδιά που είναι στην ομάδα και το οικοδόμημα γενικά του Όφη.
1: Εδώ βλέπουμε και πλάνα από την απονομή, Χρύσα.
2: Βλέπουμε πλάνα από την απονομή. Τώρα νομίζω είναι ώρα να αποδεσμεύσω και το Βασίλη το σκουντί, γιατί το είπαμε για λίγο και θα βγάλουμε όλη την εκπομπή μαζί.
3: Δεν πειράζει, μπορεί να κάτσουμε όλη νύχτα. Μην το.
2: Εννοείται.
3: Μην αγχώνεσαι γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα κανονισμένα να δούμε κάποια βίντεο κτλ. Πέρασε η ώρα για να δούμε το βίντεο της απονομής. Εγώ προτείνω, Γιάννη, να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις των παικτών.
1: Των παικτών, ωραία.
2: Έχουμε λοιπόν μοιράσει τα βίντεο.
1: Και είναι και αρκετοί.
2: Ακριβώς.
1: Έχουμε μιλήσει αρκετοί μετά τη χθεσινή νίκη.
2: Οπότε έχουμε δηλώσεις. Mm-hmm. Μπορούμε να αφήσω χρόνο στα παιδιά, βέβαια, να ετοιμαστούν, γιατί τους άλλαξα τώρα. Α, πανέτοιμοι, παιδιά, μπράβο.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, τα παιδιά είναι έτοιμα. Βίντεο λοιπόν από δηλώσεις θα δούμε και επιστρέφουμε εδώ για σχόλια.
1: Εντάξει.
4: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο κύπελλο, το πήραμε. Οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
5: Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο. Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας. Και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
2: Δύο λόγια για τον κόσμο.
5: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
6: Είναι τεράστιο, γιατί εντάξει, το πάθος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και το πόσο θέλησαμε να πάρουμε αυτό το κύπελλο είναι. Κάθε αγώνα που έχουμε είναι σαν ένα τελικός. Οπότε ήταν σαν ένα ακόμα match. Και σίγουρα εντάξει, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή και πιστεύω το δίκαια το πήραμε κιόλας.
7: Συμφωνώ με τον Μανουέλ σε αυτά που είπε, αλλά Απρίλιο πίσω στο σκορ κάνουμε ανατροπή, στο τέλος καταφέρουμε και επικρατούμε το τίτλο, φέτος πάλι το ίδιο. Σοφαριστήκαμε στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε είναι ακόμα πιο γλυκό.
5: Κρίμα που φάγαμε γκολ έτσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θεωρώ όμως ότι είχαμε έτσι την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ακόμη και σε εκείνη τη φάση που μπήκε το γκολ. Θεωρώ ότι ήμασταν σε πολύ καλή φάση. Δεν το βάλαμε κάτω. Νομίζω φάνηκε. Μπράβο στα παιδιά, πραγματικά, και τα παιδιά που εκτέλεσαν και τον Νίκο που μας βοήθησε για να πάρουμε το κύπελλο.
4: Δεν θα δείξουμε στον κόσμο ή στις άλλες ομάδες αν αξίζουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε να είμαστε εμείς καλά, να βοηθάμε την ομάδα, να κερδίζουμε. Η ομάδα έχουμε ξεκινήσει και κερδίζουμε τίτλους με την αξία μας και δεν έχουμε αποδείξουμε κάτι. Εμείς αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε και πρέπει να καταφέρουμε να ξαναπετύχουμε και άλλα πράγματα. Όπως τώρα έρχεται με το καλό η Ευρώπη, να έρχεται η ομάδα να μπαίνει σε ένα μοτίβο ότι ξέρεις τι, δεν θα περνάς εύκολα. Και ότι είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Δεν κοιτάμε αν είναι εξαρτήτως. Ναι, άμα πω μεγάλη ή μικρή, κάποιοι θα πούνε γιατί λέω μεγάλες και κάποιοι γιατί μικρή. Κοιτάμε την ομάδα μας και είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε.
1: Αυτά λοιπόν. Ακούσαμε κάποιους αρκετούς ποδοσφαιριστές του Όφη πανευτυχείς.
2: Ήταν ένας που έμοιαζε πάρα πολύ με τον κύριο που είναι εδώ,
1: Το γνώρισες, το Φώτη.
0: Είναι ο Φώτης.
2: Σαν να ήταν παιδί του, αλλά μιλάμε τώρα για τρομερή ομοιότητα, έτσι.
1: Ήταν λίγο χαρούμενος παραπάνω ο Φώτης.
0: Είναι απίστευτο το πόσο ευχαριστημένος και όχι ευτυχισμένος μόνο. Τρεις ευτυχισμένος είναι από την κατάκτηση και του θεσινού τροπαίου. Παρόλο που δεν μπορούσε να συμμετέχει ενεργά, αυτό το παιδί αγαπά τόσο πολύ τον Όφη, την ομάδα, που πεθαίνει, αλλά στην κυριολεξία πεθαίνει. Και γι' αυτό το είδατε και στην κάμερα πώς το δείχνει. Αλλά ναι.
2: Μα πώς μπορεί να νιώθει ένας πατέρας όταν έχει αγωνιστεί για αυτή την ομάδα, έχει ματώσει τη φανέλα, έχει γράψει την ιστορία που έχει γράψει και βλέπει τώρα το παιδί του να κατακτά τίτλους με την ίδια ομάδα.
0: Είναι μοναδικό συνέστημα, αλήθεια είναι, Χρύσα, και βλέποντάς το στα μάτια των παιδιών, ειδικά το Φώτη που είναι στην ομάδα, δηλαδή ο Ηλίας, για να καταλάβετε τώρα, που είναι στην Ιταλία, παρακολούθησε το παιχνίδι. Είχαν προπόνηση και περίμενε πώς θα τελειώσει η προπόνηση για να πάρει το παιχνίδι. Ο Φώτης το ζούσε όλες τις μέρες τόσο πολύ έντονα, παρόλο που λέω ότι τώρα λόγω που είναι σε φάση που επανέρχεται από τον τραυματισμό του, δεν είναι στην ομάδα μέσα. Αλλά είναι για μένα πολύ σπουδαίο από την άποψη ότι τα παιδιά έχουν αυτό το συναίσθημα το οποίο δεν το

0: δεν τους το περάσαμε εμείς, το νιώσαν, το βιώσαν και το βγάζουν αυτό από μόνα τους. Μόνο χαρά, μόνο ευτυχία. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι. Και μόνο που βλέπω τον Φώτη τόσο χαρούμενο, για μένα όλη μου ζωή αυτό το πράγμα. Όπως κάθε γονέα να βλέπω το παιδί χαρούμενο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αν θες απαντάς. 23 Αυγούστου βλέπω εδώ στα χαρτιά μου. Έχω χαρτιά λασκουντής εδώ, έτσι.
2: Έχει έρθει εδώ, ενημερωμένο.
0: Έχει μάθει, το έχει δώσει στοιχεία.
1: Λοιπόν, αλίμονο. 23 Αυγούστου, Φροζινόνε Γιουβέντους. Θα είναι ο Ηλίας με Φροζινόνε ή θα είναι σε καμιά άλλη ομάδα.
2: Θέλει να βγάλει είδηση ο Γιάννη.
0: Θα σου πω. Ναι. Εγώ είμαι.
1: Από ό,τι σου λένε. Από
0: θα
1: σου λένε,
0: πω, είναι μέρα παραμέρα να δω πού θα κλείσω εισιτήριο, πού θα πάω.
1: Α, σε ποια
0: ακόμα
1: πόλη.
0: Ακόμα δεν έχω κλείσει. Άμα θα πάω Φροζινόν ή κάπου αλλού. Είναι σε περίοδο που συζητάει.
1: Υπάρχει πάντως μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται πολύ για την απόκτηση του Ηλία, την Ιταλία. Νομίζω ότι υπάρχουν παραπάνω από μια ομάδα, έτσι.
0: Ναι, για υπάρχουν ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Ηλίας έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα.
1: Έκανε φοβερή χρονιά με Φροζινόν στη Σέρι B, ανέβηκε στη Σέρι A. Καταπληκτική χρονιά. Ένα παιδί που έχει βρεθεί από τα 16 του.
0: Είναι από 16 στην Ιταλία. Ναι, ναι.
1: Στην Ιταλία. Μια απίθανη Βασίλη.
3: Αλλά δεν έχετε χρόνο τώρα να πει. Να πει ο Γιώργος για το μοναστηριακό τραπέζι.
1: Αυτές τώρα είναι εκπομπές που θα πρέπει να γίνουν τελείως ξεχωριστές.
2: Εσείς τώρα γελάτε, εγώ δεν ξέρω. Είμαι η μόνη που δεν ξέρει την αυτό.
1: Μια ειδική εκπομπή για την οικογένεια Κουζουπιά. Νομίζω ότι το αξίζει.
3: Να πω κάτι, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Γιώργο και με τον Ηλία και με τον μικρό, τον Φώτη. Εντάξει, το έχουμε και βεβαιάσει πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι έχουμε μια κοινωνική, πολύ φιλική σχέση. Να πω ένα μπράβο στον Γιώργο του Κουζουπιά και να θρέψει τα παιδιά του. Θα μου πεις like father, like sons. Έχει αναθέσει τα παιδιά του πολύ σωστά, όχι μόνο ως πατέρας, ως προπονητής στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Και επειδή έχει τύχει στο box out να φιλοξενήσουμε και τον Γιώργο και τον
1: Ηλία.
3: Μπράβο, και προσεχώς και τον μικρό. Η οριμότητα που αναδίδει, θα μιλήσω για τον Ηλία, η οριμότητα που αναδίδει και η μεγάλη απόφαση που πήρε η οικογένεια και τον στήριξε και στήριξε τα δύο παιδιά όταν αποφάσισαν να ξενιτευτούν και να δοκιμάσουν σε μια ξένη χώρα και πολύ ψηλά κιόλας ποδοσφαιρική χώρα τις δυνάμεις τους είναι...
1: Και με πανδημία μέσα, να θυμίσω.
3: Και με πανδημία και με όλα τα προβλήματα. Και, οπότε αυτό ήθελα να το πω, γι' αυτό πετάχτηκα κιόλας.
0: Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω τον Γιώργο. Ο Γιώργος, ο οποίος αγάπησε επίσης πάρα πολύ την Κρήτη, μόνο ότι είναι από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Αλλά έχει όφη αυτό. Αυτό το κουκουλιάρικο που πες Γιάννη, ναι. Το αγαπησιάρικο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και το μεταδίδει και το μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως κάποια από τα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια να μείνουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους, όπως έμεινε ο Γιώργος, όπως έμεινε ο Νιόπλιας και πλήστοι όσοι και έκαναν το Ηράκλειο δεύτερη πατρίδα τους και την αγάπησαν και τους αγάπησε και η πόλη. Επίσης, να βάλω και λίγο πλάκα έτσι, γυρίζοντας εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για το πολύ ενισχυμένο ελληνικό στοιχείο. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ πιο βολικό και για εμάς δημοσιογράφους δεν χρειάζεται ούτε μεταφραστές ούτε υπότιτλοι. Βγαίνουν και μπλένονται Ελληνόπουλο.
2: Πες το ψέμα. Τελικά τι είναι το μοναστηριακό τραπέζι.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά.
2: Αλλά δεν θα μου πείτε, σήμερα δεν θα μάθω.
0: το μοναστηριακό που λέει ο Βασίλης θα είναι μια διαδικασία που έχουμε πει με τον Βασίλη, θα την ακολουθήσουμε με μια γευστική δοκιμή διάρκειας.
2: Θα έρθουμε και εγώ και ο Στέλιος στις
0: Ρετάκες. Το μόνο θέμα με τις εκπομπές είναι ότι βάζετε χρονικό περιθώριο. Εκεί θα είναι δίχως όριο.
2: Σήμερα δεν έχουμε.
1: Σήμερα βάλουμε χρονικό περιθώριο, αλλά δεν το βλέπουμε να το τηρούμε.
0: Γιατί με σκουντή δεν μπορείς ποτέ να βάλεις όρια να πεις η κουβέντα. Δεν έχει όρια.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
3: Κάνει μια φορά στον Όφη και εγώ είμαι βέβαιος κιόλας ότι είναι η απαρχή, δεν είναι το τέλος. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Τόμας Έλιοτ, ο μέντορας του Σεφέρη, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουν. Δηλαδή, το τέλος των επινοικίων, νομίζω ότι είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει Όφη να γράφει έτσι με πηχαίους τίτλους και με bold γράμματα που λέμε, μια ιστορία που φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία και είναι και αληθινή. Δεν είναι κάτι ψεύτικο, κάτι φτιαχτό και κάτι προσωρινό.
2: Πολύ σωστά.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
3: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, υποχαιρετήσαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Μένουμε εδώ στο στούντιο Γιάννης Χαμαλάκης, Γιώργος Κουτσουπιάς. Πολύ ωραία παρέα έχουμε κάνει εδώ. Να ετοιμάσουν τα παιδιά.

0: Παιδιά μέσα να πάρουμε και το φώτιτο ζαφυράκι, να μπούμε και τα υπόλοιπα που θέλουμε από την αναμέτρηση για να σχολιάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος πραγματικά η κίνηση που έκανε ήταν πολύ όμορφη.
1: Πώς το είδες αυτό, αλήθεια?
2: Σίγουρα πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ ευχάριστο και με πάρα πολύ...

0: Αυτό που γενικά που δείχνει ο κύριος Ηλιόπουλος mm-hmm. είναι ότι αυτό το οποίο σαν άνθρωπος είναι το βγάζει. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, αν θα πει την άποψή του ότι δεν συμφωνεί με κάτι θα το πει. Αν συμφωνεί πάλι θα το πει. Mm-hmm. Η αυθόρμητη ενέργεια που έκανε χθες, γιατί είδατε ότι πήγε στην πλάτη, χτύπησε στην πλάτη να γυρίσει ο Κόντης, να
1: θα του πει συγχαρητήρια.
0: Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό που έκανε.
2: Mm-hmm.
0: Δεν είναι κάτι που ήταν θέατρο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στη ζωή μας γενικότερα θέλουμε ανθρώπους ειλικρινείς και καθαρούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Βοηθάει σίγουρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο έκανε χθες ο κ. Ηλιόπουλος. Και έχει να κάνει, θεωρώ, και με την όλη ατμόσφαιρα που υπήρχε στο στάδιο χθες, γιατί αν υπήρχαν έκτροπα και υπήρχαν λίγο διαφορετικές καταστάσεις, ενδεχομένως να μην ήταν τόσο πολύ.
2: Σωστά.
0: Οπότε λοιπόν όλη η κατάσταση μπορείς, που ξεκίνησε ωραία, χορευτικά, με καλή διάθεση, τα πάντα όλα, η κατάληξη ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος που δημόσια πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια για αυτό που έκανε.
2: Πράγματι, ήταν πολύ όμορφο αυτό. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Φώτη τον Ζαφυράκη, δημοσιογράφος από το monobala.gr. Ήρθες στο Ηράκλειο, Φώτη, αποστολή. Ήταν η πρώτη αποστολή αυτή.
1: Γεια σου, Φώτη, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Φώτη, αποστολή χθες στο Ηράκλειο. Τρομερή εμπειρία. Τολμώ να πω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν εξαιρετική.
2: Πώς είδες το παιχνίδι, παρακολουθείς και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πώς σου φάνηκε, βλέπαμε, έφευγαν οι παίκτες, τους γνωρίζεις, τους χαιρετούσες. Ήταν έκδηλη η απογοήτευσή τους, έτσι.
3: Ναι, ήταν αρκετά απογοητευμένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τότε που η ΑΕΚ ήταν στην Ολλανδία, ο Νίκολιτς είχε δηλώσει το πόσο σημαντικό θα ήταν για το σύλλογο να ξεκινήσει με το δεξί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ήταν και ένας τίτλος που η ΑΕΚ είχε να τον κατακτήσει 30 ολόκληρα χρόνια από το 1996. Δεδομένα λοιπόν υπάρχει η απογοήτευση για το στραβό ξεκίνημα, αλλά μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη το μυαλό των παικτών της ομάδας και γενικότερα του οργανισμού βρίσκεται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας.
2: Πάντως, εντάξει, ήταν κάτι που από ό,τι φάνηκε δεν το περίμεναν, να θα το πω.
1: Εντάξει, ο πρωταθλητής, ξέρεις, ο πρωταθλητής έχει και ήταν
2: φεύγοντας στη μεικτή ζώνη, εκεί ήσουνα και εκεί ήμουνα, δεν έκανε δηλώσεις κανένας. Ήταν όλοι με κατεβασμένα κεφάλια. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό όταν έχεις να παίξεις σημαντικά παιχνίδια Ευρώπης στη συνέχεια.
3: Ναι, σαφώς καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Μια σημείωση, στην Ελλάδα η ΑΕΚ είχε να χάσει από το Γενάρη, σε εκείνο το παιχνίδι κυπέλου απέναντι στον Όφιο που την απέκλεισε ο κυπέλου.
1: Ιανουάριο. Νομίζω Ιανουάριο.
2: Δεκέμβρης ήταν.
1: Δεκέμβρης.
3: Αρχές του χρόνου, ναι, εκείνο το διάστημα. Και ξαναχάνει στην Ελλάδα πάλι από τον Όφι στον τελικό του Super Cup. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει ο κακός της δαίμονας. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό σερί την περσινή χρονιά, αίτητη στο πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις. Τελευταία της ήταν από τον Όφι το Γενάρη. Ο Νίκολιτς, γι' αυτό ακριβώς νομίζω η απογοήτευση ήταν ακόμα περισσότερη, καθώς στο ποιόν του χαρακτήρα του είναι το να θέλει να παίρνει, θα ήθελε να πάρει βασικά την ρεβάνς από το Χρήστο Κόντι, δεν τα κατάφερε ούτε χθες. Η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι κιόλας όπου φαινόταν από την αρχή πως δεν πήγαινε πολύ καλά για τους παίκτες της ΑΕΚ, νομίζω ήταν αρκετά άνευρη. Είχαν μπει λίγο χαλαροί σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές του Όφη που παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ έβγαλαν στένος και κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι.
2: Φώτη, συνομίλησες και με τους ποδοσφαιριστές, με τον Νους που είναι Αργεντίνος, είσαι και εσύ ο μισός, και με τον Αϊτόρ που μιλά την ίδια γλώσσα. Έχουμε το βίντεο. Να πάμε να το δούμε και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
4: Ενώ περνούμε όλα κάλμα.
5: Λέει ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
4: Nos dio resultado.
5: Το οποίο λέει ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπαίου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
4: Se pudo cumplir por dos. No, my mom is not here.

0: Αργεντίνα.
1: Για τον κόσμο τότε. Που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενο που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
2: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
1: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη του παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
2: Yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
1: Αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού όπου τόνισε στο τέλος.
3: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus.
4: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
3: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
5: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν. Φώτη, να σου δώσω το λόγο. Εσύ είχες και συνομιλίες μαζί τους, έτσι πώς ήταν το κλίμα. Χαρούμενοι βέβαια, λογικό είναι.
6: Εντάξει, σαφώς. Πολύ χαρούμενοι. Τολμώ να σου πω ότι και επειδή και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο το να μεταφράζω τις ερωτήσεις, ήμουν και εγώ ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ιδίως στην πρώτη μου αποστολή. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό. Όφη κατ' εμέ, πανάξια κατάφερε και πήρε το Super Cup, πολύ πιο θερμός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με παραπάνω ένταση στα μαρκαρίσματά του, με καλύτερες τοποθετήσεις στις ατομικές μονομαχίες και ήταν δεδομένο μετά τη λήξη του αγώνα ότι τα παιδιά, όπως αυτό που για μένα έχει βασικά κυριότερη σημασία, είναι ότι δύο ξένοι ποδοσφαιριστές, ο Νους από την Αργεντινή, πόσο δεμένος και πόσο ενθουσιασμένος φαίνεται με τις δύο σερί επιτυχίες του Όφη. Ο Αϊτόρ που ήρθε τώρα στην ομάδα έκανε μια δήλωση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, το να λέει ότι φανταστείτε για μας πόσο παραπάνω κίνητρο είχε όταν γνωρίζουμε πως ο Όφη δεν έχει το συγκεκριμένο τρόπο στην ιστορία του και κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να το κατακτήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ένα πολύ θετικό κλίμα από αυτό που είδα και κατάλαβα και διακρίνω γενικά ότι η σεζόν για τον Όφη θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και με καλύτερες προδιαγραφές σε σύγκριση με πέρσι.
5: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την κίνηση Ηλιόπουλου να χειροκροτήσει κάτι που νωρίτερα και εμείς εδώ το σχολιάζαμε.
7: Πανηγύρισε μαζί τους, δεν χειροκρότησε μόνο. Δηλαδή, οριακά ναι. Πανηγύρισε μαζί με τους παίχτες του Όφη.
5: Εξαιρετικό, θα δούμε και τα πλάνα, ναι. Θέλω το σχόλιο σου γι' αυτό.
6: Κοιτάξτε, από την στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε την διοίκηση της ΑΕΚ, έχει γίνει μια σημαντική στροφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Διαρκώς σε όλες του τις τοποθετήσεις κάνει λόγο για το εφαγωνίζεστε, την καθαρότητα που πρέπει να διακρίνει το ποδόσφαιρο. Νομίζω η κίνησή του αυτή εντάσσεται σε όλο το κλίμα που θέλει να προβάλλει ο οργανισμός της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο και κατ' εμέ θα ήθελα να την βλέπω και σε επόμενες τέτοιες συνεργάσεις και από άλλους. Ναι, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έμειναν μέχρι το τέλος και είδαν την απονομή των παικτών του Όφη. Εξαιρετική διοργάνωση σε γενικές γραμμές. Σας άκουσα και προηγουμένως που λέγατε. Πάρα πολύ όμορφο κλίμα και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε ήταν νομίζω ιδανικός.
5: Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Καλό βράδυ.
7: Άρα, να σας πω τώρα που είμαστε και πιο κοντά

0: στο κλείσιμο. Άρα ο Όφη παίρνει και με μητέρα νους και χωρίς μητέρα νους.
1: Και χωρίς μητέρα νους, ήταν στην Αργεντινή, μπορεί να το βλέπει live streaming.
0: Το virality τότε με τα κάγκελα, με το σοβολό.
2: Ήρθε, έδειξε τον δρόμο, τι πρέπει να κάνει.
0: Σωστά.
2: Οπότε λοιπόν από εκεί και πέρα ο νους ήξερε.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ήταν νοερά, θα ήταν μαζί του. Και σε αυτό το χθεσινό πίτευμα. Οπότε λοιπόν σίγουρα η σκέψη του νους ήταν και η μητέρα του μαζί.
0: Λέγαμε για τους Έλληνες που έχει πολλούς ο Όφη, πολλά παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο με το Σχέλι, αλλά και οι ξένοι φαίνονται, τουλάχιστον αυτή της πρώτης γραμμής, ένας και ένας. Δηλαδή, η περίπτωση νους δηλαδή είναι μια τέτοια, έτσι, έχει βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, κάποιες φορές τα νεύρα του δεν τα συγκρατεί όσο πρέπει, αλλά νομίζω ότι η κλάση του είναι δεδομένη, Γιώργο, έτσι.
2: Έχει να κάνει κυρίως με το ταπεραμέντο και
0: το τη
2: χώρα και ο κάθε. Δηλαδή δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα καλούπι. Ναι. Ο καθένας είναι διαφορετικός.
1: Βέβαια έχει ψηλοφτιάξει τώρα, έτσι. Έχει φτιάξει. Γιατί τα πρώτα πράγματα είναι καλύτερα.
2: Ναι. Μην ξεχνάμε γενικότερα, παιδιά, ότι μιλάμε για προσαρμογή. Το να προσαρμοστεί κάποιος άνθρωπος όταν έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και με άλλες συνθήκες.
1: Και ευτυχώς που δεν ήρθε και μόνος του. Έχει έρθει με την κοπέλα, το έχει εννοώ και ένα δικό του άνθρωπο πέρα από την ομάδα που τον στηρίζει. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, οπότε λοιπόν ότι έχει καταφέρει και έχει δείξει την ποιότητά του, παρόλο που ήρθε, είναι δεν είναι καλά, είναι δεν είναι εντάξει, γιατί λέγανε στην αρχή ότι είναι τραυματίας, τον φέρανε και τι κάνανε. Τελικά απέδειξε το παιδί ότι και οι ικανότητες έχει και ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος, ο οποίος δεν έχει προβλήματα με τον συμπαίκτη του, αλλά αυτό είναι το ταπεραμέντο. Το θέμα είναι όμως ότι πώς μπορεί κάποιον να τον, σαν ένα άλογο το οποίο πρέπει να το βάλει στο χαλινάρι. Έτσι, έτσι κάποιος είναι και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε λοιπόν, στο όλο στην εικόνα, σίγουρα θέλουμε ποδοσφαιριστές με έντονη προσωπικότητα.
0: Και να έχουν και μια τρέλα ποδοσφαιρική, αλλά απλά να μην ξεφεύγει τόσο πολύ.
2: Εντάξει, για να ξεφεύγει, υπάρχει κάποιος να το έχει το χαλινάρι.
1: Η
2: το
1: αλήθεια
2: βάλει,
1: είναι ότι πέρσι κάθε εβδομάδα σχολιάζαμε τις κάρτες του νους. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Για να το δούμε.
1: Έτσι πιστεύω. Πάμε, Γιάννη, να μιλήσουμε για την Ευρώπη.
0: Για την Ευρώπη, ναι.
1: Τι έγινε στο παιχνίδι, καταρχάς.
0: Ναι, και δεν έχει τελειώσει. Αναφερόμαστε τώρα στο παιχνίδι της Μακάμπη με τη ΤΣΣΚΑ, έτσι, της Σόφιας. Έχει κερδίσει 0-3 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση είναι στο ημίχρονο, είναι 0-1 η Μακάμπη. Έχει ακόμα ένα 45 λεπτό δηλαδή. Έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο, μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή. Και τελικά οι φίλαθλοι του Όφη να μην ταξιδέψουν στη Βουλγαρία, αλλά να ταξιδέψουν στην Τυφλίδα, για παράδειγμα, στη Γεωργία, εκεί που
1: είναι πιο ωραία, να σου πω ότι προτιμώ.
0: Έδρα η Μακάμπη. Νομίζω ότι τελικά η Σόφια θα είναι ο προορισμός. Η ΤΣΣΚΑ θα προκριθεί. Σε περίπου 45 λεπτά θα το γνωρίζουμε αυτό. Να πω ότι για όσους το γνωρίζουν ότι το Παγκρίτος στις 20 είναι το πρώτο παιχνίδι. Σωστά.
1: 20 και 27
0: και
1: είναι
0: 27
1: το...
0: είναι η ρεβάνς. Πρόκειται, Γιώργο, για δύο ιστορικές, έτσι, ξεκάθαρα, αναμετρήσεις. Μετά από χρόνια, δύο μεγάλα ραντεβού. Μπορεί το όνομα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας να μην λέει και, ξέρεις, πολλά σε αρκετούς, αλλά εντάξει, είναι μια ιστορική ομάδα.
1: Είναι γνωστή ομάδα.
0: Πολλούς τίτλους. Ναι, είναι
1: δηλαδή,
0: να
1: η Μέγκετ παίζει ο Ολυμπιακός, δεν είναι τόσο γνωστό ζωή.
0: Ναι, το λέω χρήσιμο μου, γιατί ξέρεις.
2: Και μόνο που συμμετέχει η ομάδα στην Ευρώπη, παιδιά, και μόνο που θα παίξει η Ευρώπη, και μόνο που οι άνθρωποι τώρα της ομάδας που είχαν τόσα χρόνια να δουν μια σειρά αγώνων, δεν θα είναι μόνο τα δύο παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει στα δύο παιχνίδια, έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι. Το τονίζω γιατί υπήρχαν και δυσκολότερες κληρώσεις. Η ΤΣΣΚΑ μπορεί να ήταν όντως μια πιο. Η ΤΣΣΚΑ ή η Μακάμπη, έτσι. Το ζευγάρι, τέλος πάντων, η ομάδα που θα προέρχεται από το ζευγάρι να ήταν πιο βατή με βάση ονόματος. Αλλά είναι δύο ομάδες που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στο Europa League.
2: Ό,τι και να γίνει, όποια ομάδα και να είναι, με όποια αντίπαλο και να παίξει ο Όφη, έχει πλέον μόνο όφελος, έχει να κερδίσει. Και σαν ομάδα και οι ποδοσφαιριστές με τις εμπειρίες που θα πάρουν και με τα παιχνίδια που θα δώσουν και ο κόσμος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε κάποια παιχνίδια.
1: Να και μπράβο στον Όφη, να πούμε και αυτό, ότι δίνει και τη δυνατότητα στον κόσμο να ταξιδέψει και να τον στηρίξει. Θέλω να πούμε, Γιάννη, και ότι το Κρέτα 24 και τηλεόραση Κρέτα θα είναι στο εκτός έδρας για να μεταφέρει όπως μπορεί όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί, πριν το παιχνίδι, στο τσάρτερ, στους δρόμους, όλα όσα με δηλώσεις θα έχουμε μετά, όλα όσα θα συμβαίνουν θα τα μεταφέρουμε μέσα από τα social media και το Κρέτα24.gr και τα social media και της τηλεόρασης Κρέτα, το Facebook κτλ. Όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εικόνα στον κόσμο που δεν θα ταξιδέψει και θα έχει τη δίψα να δει τι γίνεται εκεί.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν συμβαίνει και κάθε χρόνο, ξεκάθαρα.

0: Ένας Αύγουστος ο οποίος είναι καυτός, ξεκίνησε από χθες, Γιώργο Χρύσα, για τον Όφη με τον καλύτερο, με τον τρόπο που πραγματικά φαντάζονταν όλοι, με ένα τρόπο δηλαδή. Υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, υπάρχουν βέβαια και οι μεταγραφές. Δηλαδή, νομίζω ότι μπράβο. Ο κόσμος, επειδή οι μεταγραφές είναι κάτι που τους αρέσει, ξέρεις, είναι και το εννιάρι.
1: Είδα, έχεις γράψει κάτι, ε. Κάτι στο κράτο 24.
2: Νομίζω. Εγώ λοιπόν θα έλεγα κάτι άλλο μέχρι τώρα. Γιατί πάντα μας αρέσει να, να πάμε στο επόμενο βήμα, στο επόμενο καλοκαίρι. Πάντα, ναι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δώσουμε λίγο έτσι βάση είναι, κοιτάξτε τώρα πώς, τι συζητάμε τώρα μέσα σε τρεις μήνες. Ωραία, τι συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο, τι σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος, δείτε πώς όλο το νησί έχει ξεσηκωθεί, όλο το νησί συζητάει για ταξίδια, για Ευρώπη, έχει πλέον αφήσει κάποια προβλήματα της καθημερινότητας, αυτό που λέγαμε
0: βέβαια,
2: στο προηγούμενο τελικό. Έχει ανάγκη.
1: Να σας διακόψω, είδα και ένα σχόλιο από ένα κύριο, δεν θυμάμαι πού το είδα όμως, ότι στέλνω όλη μου θετική ενέργεια, εγώ θα σας βλέπω το νοσοκομείο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, ο κόσμος δίνουν σε ανθρώπους, σε νεαρά παιδιά που βάζουν την φανέλα του Όφη και πάνε στο γήπεδο, που πάνε στο σχολείο που λέει ο κ. Μπούσης.
2: Θέλω να πω ότι πόσο σπουδαίο είναι, παιδιά, όταν η ομάδα, μιλάμε για τον Όφη που είναι η ομάδα μας, πόσο σπουδαίο είναι το ποδόσφαιρο, μια ομάδα ποδοσφαιρική, πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μιας κοινωνίας. Ναι, και την καθημερινότητα.
1: Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή τώρα. Ναι, πραγματικά, ναι, ναι. Πραγματικά μπορούμε να το αναλύουμε όλο το βράδυ. Να ήταν και ο Σκουντής μαζί, δεν θα τελειώναμε ποτέ, ειλικρινά.
0: Πάντως, να σας πω για να το κλείσουμε τις μεταγραφές. Ναι. Νομίζω, η αίσθησή μου είναι πέρα από το 9 που δεδομένα θα πάρει Όφη, όντως έχει καθυστερήσει. Ψάχνουν μια πολύ καλή περίπτωση. Παλεύουν πολύ καλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θα περιοριστεί, δεν θα μείνει μάλλον μόνο εκεί. Δηλαδή θα πάρει και 9, θα πάρει και κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Θα πάρει δύο μεταγραφές. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι και οι επιτυχίες, Γιώργο, ανοίγουν και την όρεξη στους ανθρώπους του Όφη. Έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά, έχουν ένα πρωτάθλημα. Υπάρχει κύπελο που έρχεται μια μεγάλη σεζόν. Και έχω την αίσθηση ότι...
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί αριθμό παιχτών για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Σίγουρα θέλει βάθος, σίγουρα θέλει και το βάθος που υπάρχει να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί πράγματι μιλάμε και για μεγάλο αριθμό αγώνων, αλλά τώρα πια...
2: Νομίζω ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Γνωρίζουν οι άνθρωποι που πλέον έχουν τη διαδικασία ακολουθήσει σωστά.
1: Αυτό έχουν αποδείξει άλλωστε.
2: Οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και βάθος, όπως λέει, σωστά έχεις, θα υπάρχει και εναλλακτικές θα υπάρχουν. Γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι πολλά και χρειάζονται παίχτες.
0: Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές.
1: Πάρα πολύ ωραία κύλησε η εκπομπή μαζί σας.
2: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Γιατί δεν είναι και δύσκολες συνθήκες εισαγωγικά. Εννοώ 15 Αύγουστο. Δεν είναι και εύκολο να έρχεται κάποιος στο τέτοιες ημέρες, παραμονές τέλος πάντων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση.
1: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας.
2: Και οι τηλεθεατές μας να το χαρήκανε.
1: Μακάρι να είμαστε εδώ πέρα να συζητάμε έτσι ωραία γεγονότα. Και ωραία πράγματα
0: και
1: για τις ομάδες της πόλης, βέβαια. Γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, όπως είπε, πριν από ένα χρόνο, βγαίναμε στην εκπομπή και Γιάννη και συζητούσαμε με κατεβασμένα τα μούτρα ότι κάτι δεν πάει καλά κτλ. Και τώρα βγαίνουμε και λέμε σε τρεις μήνες τι ωραία περνάμε.
2: Και σε ποια χώρα θα πάμε και ποια θα είναι η ομάδα στα συμμετέχουμε.
1: Ποιος θα το φανταζόταν. Λοιπόν, είναι ώρα να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.
0: Εμείς.
1: Γιάννη, τιμή μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στον αέρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τελείωσε αυτή η έκτακτη εκπομπή για τον Όφη, για το επίτευγμα του Όφη. Έτσι προσπαθήσαμε να έχουμε και κόσμο από τον Όφη. Είδατε τον Ανδρούτσο, είχαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Δεν ξέρω αν θα ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού, όπως έλεγα κάθε φορά στο κλείσιμο της εκπομπής. Ευελπιστώ ότι θα συμβεί όμως, γιατί μπορεί ο Όφη να πάει και πολύ καλά στην Ευρώπη και να χρειαστεί ξανά μια έκτακτη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε και εσείς να το ευχαριστηθήκατε και καλό σας βράδυ.

0: Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά

0: 65 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
0: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα.
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary healthcare και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,

0: και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με έναν άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσατε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρετε τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του

0: προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον, θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορεί να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις την πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία, αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική,
0: συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

0: πρέπει, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο. Και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι. αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district. Το λέγαμε περιοχή ευθύνης. Και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους. Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας. ούτε επιλεγμένα πρόσωπα

0: μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση, αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμα του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα και αυτό είναι μια αναφορά. Ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση Βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα.

0: ταυτότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να την χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική

0: K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι

0: στους σε άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
1: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
0: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη,
1: θα πω εγώ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσωπικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε.

0: βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να, να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας. Πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια το ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Άρα μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα.

0: Το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και την νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη, με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάζει.

0: πάει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει γίδες, μυρίζει το χώμα.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλκυράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε ο Όφη επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στο Παγκρίτιο στάδιο. Δείχνοντας ψυχή, ανέτρεψε το εις βάρος του 1-0 και νίκησε την πρωταθλήτρια Ελλάδος με 5-4 στα πέναλτι. Σχεδόν 500 μετανάστες έφτασαν στα νότια παράλια του νησιού μέσα σε ένα 48ωρο. Για ασφυκτικές συνθήκες κάνουν λόγο λιμενικοί και τοπικές αρχές. Παροχές, φόροι και ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης. Μετά το 15 Αύγουστο, οι τελικές αποφάσεις του Μαξίμου για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σκληρή κριτική Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Σποτ επανεκκίνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε επιφυλακή η τροχιά εν ώψη της εξόδου των εκδρομέων. Μπλόκα σε κομβικά σημεία στον ΒΟΑΚ, το επαρχιακό δίκτυο και μέσα στις πόλεις. Στο στόχαστρο υπερβολική ταχύτητα, προσπεράσεις και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε, κυρίες και κύριοι, Όφη επικρατώντας της πρωταθλητρία ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι στο Παγκρίτιο στάδιο, πανηγυρίζοντας τον δεύτερο τίτλο του μέσα σε λίγους μήνες και κάνοντας ξανά την Κρήτη υπερήφανη για τα επιτεύγματά του. Η νέα χρονιά για τον Όφη, που περιλαμβάνει σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, άρχισε με τον καλύτερο τρόπο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, πανευτυχής μετά το παιχνίδι, στις δηλώσεις του χαρακτηρίσε απίστευτο αυτό που συνέβη, τονίζοντας πως είναι εξαιρετικά υπερήφανος για την ομάδα.
2: Εδώ. Ο Ανδρούτσος λέει κάλμα, ήρεμα. Αλλά ποιος θα είναι ήρεμος? Το σήμα του Όφη, σχηματισμένο από τα drones. Άντε να τους καλμάρεις τώρα, Θανάση Ανδρούτσο.
3: Μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του Όφη. Το Παγκρίτιο στάδιο ντύθηκε στα ασπρόμαυρα και γνώρισε μοναδικές στιγμές συγκίνησης όταν η κούπα του Super Cup σηκώθηκε ψηλά στον ουρανό του Ηρακλείου για τον υπερπρωταθλητή Ελλάδας. Μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια και τη μεγάλη μάχη των πέναλτι, ο Όφη λύγησε την ΑΕΚ και έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του.
2: Και το κάνει με υποτικό τρόπο. Την ώρα που ο Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει ψηλά. Ο Κώτης, Χρυσοκώτης, τραβάει μακριά τον Τζόρτζογλου, που λέει αυτή είναι η στιγμή των παικτών. Και όντως είναι η στιγμή των παικτών. Όφη κατακτά το πρώτο Superbet Super Cup της ιστορίας του. Μέσα σε κομφετή ασπρόμαυρα, μέσα σε μεγαλικά

0: τον ουρανό εδώ στο Παγκλήτιο, στο Ηράκλειο. Όφη γιορτάζει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία μέσα σε λίγους μήνες.
1: Οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο. Τα χαμόγελα και οι αγκαλιές περίσσεψαν και το τρόπαιο υψώθηκε μέσα σε αποθέωση. Μια νύχτα γεμάτη περηφάνεια, μια κούπα που ανήκει στην Κρήτη.
2: Ήτανε κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για μας όλους εδώ πέρα στον Όφη.
3: Πώς νιώθετε?
2: Είναι unbelievable το feeling που έχω και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα, για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος και για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσουν το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελλα τώρα σε 3 μήνες.
4: Εντάξει, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος. Καταρχήν για τα παιδιά, για τον προπονητή, για όλη την ομάδα, για την προσπάθεια που κάναμε. Νομίζω ότι μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Τα παιδιά δείξανε μεγάλα ψυχικά αποθέματα, δείξανε χαρακτήρα, προσωπικότητα. Και νομίζω ότι στο τέλος δίκαια καταφέραμε και πήραμε αυτό το τίτλο.
5: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού, και ενώ το ότι μπορεί να συμβούνε πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε.
1: Τα πανηγύρια δεν σταμάτησαν στο Παγκρήτιο στάδιο, καθώς στο κέντρο της πόλης οι φίλοι της ομάδας έδωσαν για ακόμη μια φορά δυναμικό παρόν, όπου πανηγύρισαν με την ψυχή τους τον τίτλο.
2: Πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα.
5: Ξεκάθαρα ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι. Δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ. Κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Για ένα παιχνίδι που είναι κρίνα τίτλο. Και νομίζω ότι, να πω άλλη μια φορά, ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.
6: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να σχολιάσουμε τα βασικά από το χθεσινό παιχνίδι, από τη χθεσινή νέα πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Καλησπέρα. Σότια, νομίζω ότι ζει το Ηράκλειο εξαιτίας του Όφη τις καλύτερες στιγμές ποδοσφαιρικές που έχει ζήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό το τελευταίο, ας πούμε, τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο είναι από τα καλύτερα στην ιστορία του Όφη, ίσως το καλύτερο, γιατί πήρε δύο τίτλους συνεχόμενους, και έχει βάλει τις βάσεις ώστε αυτή η φουρνιά του Όφη, αυτή η ομάδα του Όφη, με τον Χρήστο Κόντι προπονητή, να αρχίσει να συγκρίνεται με την χρυσή εποχή της περίοδου Γκέραρντ, έτσι, την χρυσή περίοδο του Ευγένιου Γκέραρντ. Δεν θέλω να γίνω ιερόσιτος, και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις δεν θέλει να τέτοιες συγκρίσεις, γιατί γράφει σήμερα, τώρα, την ιστορία του. Η ιστορία του είναι εν εξέλιξη. Όμως αυτά που έχει πετύχει από την ώρα που ήρθε στον Όφη είναι ιστορικά και είναι κυρίως πέρα ως πέρα δίκαια. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, ότι ο Όφη δεν έχει κλέψει εντός εισαγωγικών του τίτλου στον Όφη.
6: Δεν ήρθαν αποτύχει αυτές οι επιτυχίες. Αυτό θέλεις να πεις και πολύ σωστά.
7: Ναι. Δεν εννοώ διαιτητές και τέτοια. Εννοώ καθαρά αγωνιστικά. Στάθηκε στα ίσια και απέναντι στον ΠΑΟΚ και απέναντι στην ΑΕΚ. Εγώ θα πω ότι με τον Χρήστο Κόντι προπονητή είχε σταθεί στα ίσια και απέναντι στον Ολυμπιακό στο περσινό Super Cup, πάλι στο Παγκρίτιο, τον Γενάρη του 26. Τότε έχασε στην παράταση, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν άκρος ανταγωνιστικός. Έχει σταθεί στα ίσια λοιπόν απέναντι σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Όπως είπε ο αρχηγός του, Θανάσης Ανδρούτσος,

0: χθες βρέθηκε στο Super Cup όχι χαριστικά. Φαντάζομαι ο Θανάσης Ανδρούτσος εννοούσε το εξής. Πέρυσι και πέρυσι όχι έπαιξε Super Cup, αλλά δεν είχε πάρει το κύπελο. Έπαιξε Super Cup γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον double, άρα τον τελικό του Super Cup θα έπαιζε με τον φιναλίστ του κυπέλου. Φέτος όμως πήρε το κύπελο, πήγε εκεί ως τροπαιούχος και πήρε και το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το ευρωπαϊκό του ταξίδι, το οποίο θα έχει τουλάχιστον 6 παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει στις αναμετρήσεις, πιθανότητα με τη ΖΣΚΑ Σόφιας, σήμερα θα μάθει τον αντιπαλό του Όφη, αλλά η ΖΣΚΑ Σόφιας έχει κερδίσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας την Μακάμπη 3-0, οπότε είναι πολύ μεγάλο φαβορί για να περάσει και να βρεθεί στον δρόμο του Όφη. Ό,τι και να γίνει όμως, αν δεν συνεχίσει στο Europa, που είχε όλα τα φόντα να συνεχίσει στο Europa, θα συνεχίσει στο Conference και θα παίξει και 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ζει μια ιστορική περίοδο, την οποία, γιατί τελικά αυτό είναι το πιο βασικό Σότια, στην οποία έφτασε, το είπα και πέρυσι με τον τελικό του κυπέλου, με τον δικό του τρόπο. Ακολουθεί ένα μονοπάτι όπως το ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν είναι συνηθισμένο, με έμφαση στις ακαδημίες. Σωστά. Με πολύ ποδοσφαιροσύνη, αν με επιτρέψεις. Παρεπτόντως, χθες Όφη ξεκίνησε με 9 Έλληνες παίχτες, έτσι. Με πολύ ποδοσφαιροσύνη, με χαμηλούς τόνους, με προσήλωση επίσης στο fair play, όχι για τα μάτια του κόσμου, επί της ουσίας. Οι παράγοντες στο Όφη τηρούν το fair play, ακόμα και τον οπαδί τους θυμώνουν και τους θέλουν πιο άγριους κάποιες φορές και πιο επιθετικούς.
1: Και είναι αυτός ο Όφη τώρα, Κώστα, που έχει μεγαλώσει, που δίνει και αυξάνει και τις προσδοκίες και του κόσμου, των φίλων του, που έσπευσαν, θυμίζω, την προηγούμενη περίοδο να κάνουν ανάπαστα και τα διαρκείας. Τη νέα γενιά, τα μικρά παιδιά, αυτό που λέγαμε μετά την κατάκτηση του κυπέλου, τα νέα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα και γνωρίζουν τον Όφη με τις διακρίσεις αυτές, με τις μεγάλες επιτυχίες, δημιουργεί προσδοκίες. Και αυτό είναι και ευθύνη, έτσι δεν είναι, να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία.
0: Όπως έλεγε και ο κοινός μας φίλος ο Μανώλης, ο γιος του Βαγγέλης έχει ζήσει 6-2 κούπες στους τελευταίους 6 μήνες. Άντε να του πεις, λέει, ότι δεν γίναμε Όφη για τους τίτλους.
1: Έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό. Πώς θα τα πεις στα μικρά παιδιά τώρα. Σωστό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ωραίο, ότι δημιουργεί νέους ομιλίτες, δημιουργεί βεβαίως και προσδοκίες. Η χρονιά ποδοσφαιρικά είναι δύσκολη, γιατί οι δύο αγώνες την εβδομάδα, ευρωπαϊκή υποχρέωση την Πέμπτη, πρωτάθλημα την Κυριακή, έχουν απαιτήσεις και Όφη δεν είναι μαθημένος σε αυτό. Νομίζω ότι η κλίδα ασφαλείας για να τα καταφέρει είναι ο Χρήστος Κόντης, που σε όλους δημιουργεί τη σιγουριά ότι ξέρει τι κάνει. Χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται συντερφόρ, για να γερνιάξουμε και λίγο. Χρειάζεται να πάρει ένα συντερφόρ, το ψάχνει. Όμως είναι μια ομάδα που λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Πέρασε και δύσκολες στιγμές, το είπε ο Μιχάλης Μπούσης. Και εκείνος πέρασε δύσκολες στιγμές. Είναι σαν να συνέβη πριν από 2 αιώνες, αλλά πριν από λιγότερο από ένα χρόνο. Ο Όφη ήταν πάρα πολύ κακός και υπήρχε πανό στο Παγκρίτη, όπως ζητούσε από τον Μπούση, εάν δεν μπορεί να τα παρατήσει και να φύγει.
1: Σωστά το υπενθυμίζεις, γιατί δείχνει αυτή τη φοβερή αλλαγή της ομάδας, της ψυχολογίας, της αγωνιστικής συμπεριφοράς και απόδοσης.
0: Πάντως έχει βάσεις. Νομίζω ότι ο Όφη έχει βάσεις για να συνεχίσει σε καλό δρόμο. Και κάτι που μου αρέσει πολύ και το είπαν όλοι πριν τον τελικό, το έδειξαν στο τελικό, το έδειξαν τώρα και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, κυρίως στο Βόλο, ότι πια Όφη δεν αρκείται στη συμμετοχή. Δεν πηγαίνει εκεί για τη γιορτή, για το χειροκρότημα, για να παρευρεθεί όπως έκανε στον πρώτο τελικό, κόντρα στον Ολυμπιακό, που πράγματι ουσιαστικά μονάχα παρευρέθηκε ο κόσμος του, η ομάδα ήταν απούσα. Από εκεί και πέρα Όφη έμαθε και με τον Χρήστο Κόντι οδηγό, νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε και άλλες τέτοιες στιγμές στο άμεσο μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο Όφη, δείχνοντας ψυχή, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στο παιχνίδι του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ. Όμως το 1-2 δεν έμεινε ως το τέλος του παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου οι ασπρόμαυροι, με ήρωα τον Χρήστο Γιώργο, κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο.
2: Ο Όφη έγραψε ιστορία. Μετά το κύπελο κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup, νικώντας με 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτι, και ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2. Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με γκολ του Γιώβιτς στο 38, αλλά στη συνέχεια είδαν τους κριτικούς να φέρουν τούμπα το μάτς με άψογο πλασέ του Ανδρούτσου στο 69 και ανάποδη κεφαλιά του Κοστούλα στο 76. Ο Ζήνη λύτρωσε την ένωση στο 97 με κεφαλιά και έστειλε το μάτς στην παράταση.
3: Και τώρα Μάριν και περιμένει και παίρνει την μπάλα ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Αυτός είναι ο Λούκα Γιώβιτς. δώσ' του μισή ευκαιρία και θα την κάνει γκολ. Παίρνει μισή ευκαιρία.

0: στο τελικό και στην πρώτη εκτέλεσή του δείχνει πώς θέλει στην μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς να βρίσκει για πρώτη φορά δίκτυα στην επετινή σεζόν. Πούγκουρας, Αθανασίου με την μία για τον Αϊτόρ, ο Αϊτόρ παίζει για τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος πλασάρει, καταπληκτικό γκολ, 1-1 στο 69, φοβερή συνεργασία από τους παίκτες του Όφη και ένα τέλειο πλασέ από τον Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη, για το 1-1. Όπως τέλεια εκτέλεσε το πρώτο ημίχρονο ο Λούκα Γιώβιτς με τον ίδιο τέλειο τρόπο, αλλά διαφορετικού είδους εκτέλεση. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Μπαλά μέσα στη μεγάλη περιοχή και παλιά προς τα πίσω. 2-1. Αυτός που πανηγυρίζει έξαλα είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Πιθανότατα δύο παίκτες του Όφη έχουν βρει την μπάλα. Ο Κοστούλας πιθανόν είναι ο δεύτερος. Στέλνει στο βάθος της εστίας του Μπαλαμότη και Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 2-1. Φέρνοντας τούμπα τον τελικό. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο κεντρικός αμυντικός που δέχεται τα συγχαρητήρια όλων. Το 8 λεπτό και πάλι Μάγερ, η κεφαλιά και η μπάλα τα δίχτυα. 2-2 από το Ζήνη. Φοβερός τελικός, φοβερό φινάλε. Ο Ζήνη ισοφαρίζει στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Δείτε τον Ντομαγκό Ιβίτα. Έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει.
1: Εκεί ο Χριστόγεωργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργα και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του.
0: Εκτελεί ο Γιώβιτς και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Εκτελεί ο Ισέκα. 1-1. Και αυτός ψηλά στο κέντρο της εστίας. Εκτελεί. 2-1 για την ΑΕΚ. Εύστοχος και ο Κράτης. Ο Χαλάκης εκτελεί. 2-2. Χαμηλά. Σερτά. Μάνταλος. Εκτελεί. 3-3. Ο Χριστογιώργος βρίσκει τη σωστή πλευρά. Πιθανότατα κάνει επαφή και με την μπάλα, αλλά όχι ικανή για να αποτρέψει τον γκολ. 3-2, συγγνώμη. Προηγείται η ΑΕΚ. Δίκμαν εκτελεί. 3-3. Βάργα εκτελεί. Ο Χριστογιώργος κάνει επέμβαση και με τη βοήθεια του δοκαριού αποτρέπει τον γκολ. Πρώτο χαμένο πέναλτι στη βραδιά είναι για την ΑΕΚ και τον Βάργα. Ο Χριστογιώργος διάλεξε και πάλι σωστά γωνία. Έκανε επαφή με την μπάλα. Η καλή να τη στείλει στο κάθετο δοκάρι και εκτός. Όλα νομότυπα. Ο Αθανασίου εκτελεί στα δίχτυα. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Στρακώσα. Προβάδισμα για τον Όφη με 4-3. Ο Ζήλη εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-4. Και τώρα όλο το βάρος πάνω στον αρχηγό του Όφη. Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
2: Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς σταματημό συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο οι αφίξεις μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα αλλά και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με τους λιμενικούς να ζητούν άμεσα ενίσχυση, καθώς όπως αναφέρουν, η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί είναι μη διαχειρίσιμη.
3: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 200 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μετά από 2 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή.

0: περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τον εντοπισμό πραγματοποίησε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νέας επιχείρησης, εντοπίστηκαν συνολικά 90 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Αργότερα καταγράφηκαν άλλα δύο περιστατικά στην περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου συνολικά διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι νέες αυτές αφίξεις, σύμφωνα με λιμενικούς, επιβεβαιώνουν πως η Κρήτη και η Γάβδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου.
1: Το τελευταίο 24ωρο, ότι η περιοχή εδώ πέρα, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, έχετε μια αυξημένη πίεση από μεταναστευτικές ροές. Λέω για των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν έρθει σχεδόν 247 εχθές. Συν 90 σήμερα, μέχρι στιγμής στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Αναμένουμε να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Οι δυνάμεις του λιμενικού παραμένουν στο πεδίο, είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα.
0: Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνουν λιμενικοί, οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά μεταναστών στην Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Ελλάδα.
1: Σύμφωνα με τις δηλώσεις των μεταναστών ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις κορονακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
2: Είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αύξησης 30% περίπου.
0: Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ένας 36χρονος υπήκοος Σουδάν και ένας 29χρονος υπήκοος Αιγύπτου, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές.
1: Αυτό που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικό σώμα της Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες όπως και με μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα αν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά, μέσα μιλάμε για ένα πέλαγος.
3: Μιλώντας, κυρίες και κύριοι, για την ασφυκτική πίεση που δέχονται οι τοπικές αρχές, οι αυτοδιοικητικές αρχές, λόγω των συνεχιζόμενων αφίξεων μεταναστών, πάμε να συνδεθούμε και να κουβεντιάσουμε με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που είναι απόψε καλεσμένο στο κεντρικό δελτίο. Σας ευχαριστώ, κύριε Νικολιδάκη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε, γιατί πραγματικά για μας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Mm-hmm. Πείτε μου λίγο, κύριε Δήμαρχε, καταρχάς ισχύει, επιβεβαιώνεται εννοώ το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν αλλάξει λίγο και τα δρομολόγια των διακινητών και πλέον έχουμε συνεχείς αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια και του Ηρακλείου. Μέχρι πρότινος δεν συνέβαινε τόσο έντονα αυτό. Τι συνεπάγεται αυτό ως προς την ευθύνη, ως προς το βάρος που πέφτει στις πλάτες των αυτοδιοικητικών αρχών?
4: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από, από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητική. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Mm-hmm. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των Καλών Λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις το μπάνιο σου, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γεμάτο από κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί πέρα. στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια

0: τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
1: Έχει αντίκτυπο, εννοείται, κύριε Δήμαρχε, και στην τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα, αλλά και στους λουόμενους, τους επισκέπτες της περιοχής, που φαντάζομαι ότι το έχουν στο νου τους όταν πια ξεκινούν να έρθουν για μπάνιο στους καλούς λιμένες.
0: Τέλος πάντων, τελικά σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι, αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Και πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
1: Κύριε Νικολιδάκη, φαντάζομαι ότι τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας τις έχετε καταθέσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο στην πολιτεία. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή την οποία περιγράφετε. Τι μέλη γενέστε, είμαστε σχεδόν στο 15 Αύγουστο, οι αφήξεις είναι συνεχείς, να μέσα σε ένα 48ωρο είχαμε κοντά 500 άτομα. Τι περιμένετε και το περιμένετε ή είμαστε πια στο και 5 ή και παραπάνω?
0: Ακούστε, ότι όλη αυτή η κατάσταση μας έχει πιάσει προαπρόπτου, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, άρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο και 5. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης. Έχουμε συζητήσει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα τα οποία επιβάλλονται να γίνουν για να μπορέσει να διευκολυνθεί η κατάσταση και η όχληση προς τη συγκεκριμένη παραλία να είναι μικρότερη και οι άνθρωποι που έρχονται, καλά ή κακά, είπαμε, είναι μετανάστες, καλά ή κακά, φτάνουν. Εγώ θα επιθυμούσα, όπως θα επιθυμούσαμε και όλοι μας, να μην συμβαίνει, να μην έρχονται, αλλά να είναι έστω από τη στιγμή που έρχονται να είναι σε κάποιες συνθήκες πολύ πιο ανθρώπινες και όχι όπως είναι οι σημερινές συνθήκες στον χώρο που έρχονται.
1: Κλείνω ρωτώντας το εξής, κύριε Δήμαρχε, οικονομικά συνδράμει τους Δήμους η πολιτεία ή και εκεί έχουμε κενό και είμαστε στο μείον?
0: Να σας πω κάτι. Όσο αφορά επιπλέον προσωπικό και πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, αυτά χρήματα γι' αυτό δεν έχουμε πάρει. Η συνεννόηση είναι με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, ότι ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε προχωρείτε να το κάνετε και στέλνετε μας τα τιμολόγια, θα κοιτάξουμε εμείς από τα έκτακτα να μπορέσουμε να σας χρηματοδοτούμε τα έξοδα τα οποία κάνετε επιπλέον. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πραγματικά ένας μικρός δήμος όπως είμαστε εμείς δεν έχει περιθώρια να αντέξει οικονομικά και ένα τέτοιο βάρος.
1: Έτσι είναι. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον ότι το τηλέφωνο του Υπουργείου είναι ανοιχτό πάνω σε αυτό, για μας είναι ενθαρρυντικό τουλάχιστον.
1: Έστω και αυτό όντως είναι ενθαρρυντικό. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, κύριε Σεκύρη, όπως επιβεβαιώνουν οι αφήξεις τουριστών που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο, αλλά και οι πληρότητες των ξενοδοχείων που αγγίζουν το 100%. Οι τουριστικοί δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη να δηλώνει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα πως ενώ οι υποχρεώσεις των Δήμων είναι αυξημένες λόγω της τουριστικής κίνησης, δεν υπάρχει η ανάλογη στήριξη από την πολιτεία.
2: Μπορεί οι πληρότητες σε ξενοδοχεία αλλά και καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να είναι κοντά στο 100%, μπορεί τα ταμεία επιχειρήσεων αλλά και του κράτους κατ' επέκταση να γεμίζουν, αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τους Δήμους, που έχουν την ευθύνη καθαριότητας, ναυαγοσωστικής κάλυψης και προσβασιμότητας των παραλιών. Το τέλος ανθεκτικότητας, ένας φόρος που πληρώνει ο επισκέπτης αναδιανυκτέρευση, καταλήγει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Δήμαρχος Πλατανιά εδώ και χρόνια

0: έχει καταθέσει μια πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε το 40% αυτών των εσόδων να αποτελεί κάθε χρόνο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπου οι Δήμοι θα μπορούν να εντάσσουν έργα που είναι απαραίτητα για τις περιοχές τους.
1: Αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των ακτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε, και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον.
0: Η πρόταση αυτή του κυρίου Μαλανδράκη έχει γίνει αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο των δημάρχων. Όμως η κυβέρνηση δεν την έχει υιοθετήσει, αν και της έχει κατατεθεί επισήμως από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
1: Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση, δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, ούτε με τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε, δεν μπορεί να γυρίζει ανταποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος τοπικής οικονομίας θα αποτελεί την εθνική μας οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη, κάποιον ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.
0: Ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα αποτελεί για τους Δήμους η διαχείριση των παραλίων από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Οι Δήμοι δεν έχουν καμία ενημέρωση για τον αριθμό των παραλίων που μισθώνει η κτηματική υπηρεσία στα διοικητικά τους όρια, ούτε για το ύψος των μισθωμάτων που εισπράττει. Μέχρι και πρόσφατα δε, η κτηματική υπηρεσία δεν είχε αποδώσει ούτε ευρώ στους Δήμους και τα χρήματα που απέδωσε δεν γνωρίζει κανείς σε τι αντιστοιχούν.
1: Και μας δίνουν λέει το 60% που λέει ο νόμος και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες, δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σέντ. Και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Πλατανιάτων από που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σέντ. Διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλιος, όλα αυτά. Και απίστευτο καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόπληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιδητηρευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου. Χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
0: Αυτό πάντως που τονίζει ο Δήμαρχος Πλατανιά είναι πως θα πρέπει η κυβέρνηση να ακούει τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης γιατί αποσκοπούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που μόνο κέρδη θα αποφέρουν στις τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση στην οικονομία της χώρας.
1: Έχει την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και στην τοπική μας που ξέρει πόσο και πράγματα, δεν ότι είναι από την Κρήτη, ξέρει τι σημαίνει τουριστικός δήμος ο οποίος μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο της πραγματικότητας του μόνιμου πληθυσμού και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα η δικαιοσύνη όταν έχει αναδυναμωτικό χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας, όπως είναι η πρότασή μας που έχει γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις, όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας.
2: Επιστρέφω κυρίες και κύριοι στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Τα θέματα που θέτει όχι μόνο ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο Γιάννης Μαλανδράκης, αλλά και άλλοι αιρετοί της Κρήτης, αλλά και άλλων τουριστικών δήμων. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, πώς τα ακούς? Εγώ τα ακούω απολύτως λογικά αυτά που λέει ο Γιάννης Μαλανδράκης, όπως και άλλοι βέβαια συναδελφοί του, γιατί θυμίζω, το υπενθυμίζω δηλαδή, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι τις προτάσεις αυτές τις έχει καταθέσει στην ΚΕΔΕ και τις έχει αποδεχθεί η Κεντρική Ένωση Δήμων. Το Υπουργείο Οικονομικών ναι. Πάλι συγγίνει χθίως.
3: Από πού να αρχίσω ή να τελειώσω. Πρώτα απ' όλα, πριν πω για τις προτάσεις, ακούω και εγώ ακούω πάρα πολύ λογικά αυτά που λέει ο κ. Λανατράκης. Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια και στην ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση, επαγγελματικά εννοώ, λόγω του ρεπορτάζ και της σχέσης με τον Δήμο Ηρακλείου, μου ακούγονται λογικά και όλα τα υπόλοιπα τα παράλογα που καταγγέλει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι η κλιματική υπηρεσία από το 24 φέτος εδέησε να δώσει κάποια χρήματα στους Δήμους από τα μισθώματα των παραλίων, από τα μισθώματα των δημοτικών παραλίων, έτσι. Και χωρίς να τους εξηγήσει τι είναι. Δηλαδή, Είναι, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση πραγματικά απόλυτης ασέβειας. Απόλυτης ασέβειας. Βάζει κάποια λεφτά 2,5 χρόνια μετά, χωρίς να τους εξηγεί πόσα λεφτά εισπράττει.

και αν αυτό είναι το 60%, αν έχουν λαμβάνει ή αν εξόφλησε, μιλάμε τώρα για καταστάσεις που δυστυχώς, ξαναλέω, δεν μου είναι πρωτόγνωρες, δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζω, δεν καταλαβαίνω, ή μάλλον δεν το καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι συμβαίνει. Ταυτόχρονα όμως είναι και καταστάσεις προσβλητικές για την αυτοδιοίκηση, μόνο αυτοδιοίκηση δεν είναι.

0: όλα τώρα και είναι σοβαρές, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορεί ο Δήμος ούτε να επαιτεί, ούτε να παρακαλάει, ούτε να ψάχνει μονίμως κάποια έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι. Πρέπει να έχει σταθερά έσοδα, να ξέρει ποια είναι αυτά τα έσοδα. Να ξέρει ποια είναι αυτά τα έσοδα. Έχει τους ΚΑΠ, οκ. Okay. Πέρα από τους ΚΑΠ όμως δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχουν τίποτα άλλο οι Δήμοι. Και αυτά που κανονικά τα πρέπει να παίρνουν, δεν τους τα δίνουν.
1: Έτσι.
0: Δεν συζητάμε για αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί μετά συζητάμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω γιατί ότι πολύ συχνά κάνουμε και κριτική στις δημοτικές αρχές. Όσο οφείλουμε βέβαια, γιατί φέρουν μεγάλη ευθύνη. Καθαριότητα, προσβασιμότητα στις παραλίες, ναυαγοσωστικής κάλυψης εν προκειμένου. Ασκούμε κριτική και καλώς. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε Δήμους, όπως ο Δήμος Πλατανιά, η τουριστική σεζόν διαρκεί πάνω από 6 μήνες, όπως μας έλεγε χθες, και αυτή η ευθύνη προφανώς πολλαπλασιάζεται σε μια στιγμή που η αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους και δεν έχει και προσωπικό.
0: Δεν έχει και προσωπικό. Και είναι πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Δεν είναι ένα θέμα τυπικό. Είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια αλήθεια που θα έλεγα ότι είναι κρυφή, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή η κυβέρνηση, κρυφό καμάρι. Όλες οι κυβερνήσεις θέλουν την αυτοδιοίκηση εξαρτημένη. Θέλουν τον δήμαρχο να πάρει τον τοπικό βουλευτή αγκαζέ για να πάει στο Υπουργείο και να παρακαλέσει κάποια χρήματα. Είναι μια σχέση εξάρτησης που βολεύει την κυβέρνηση και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θεραπεύτηκε καν πολλά από αυτά τα προβλήματα, ούτε με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, στον οποίο η ΚΕΔΕ επεσήμανε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ότι δεν έχει κάποια πρόβλεψη για την αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης. Όμως ο κώδικας ψηφίστηκε και παρουσιάστηκε και ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Γιατί και η σημερινή και γενικώς διαχρονικά οι κυβερνήσεις θέλουν την αυτοδιοίκηση εξαρτημένη.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Παροχές, φόροι και ακρίβεια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης που παρά την καλοκαιρινή ραστόνη συνεχίζεται αμύωτη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα, μετά και τις νέες συσκέψεις που θα κάνει με το Οικονομικό Επιτελείο. Με το βλέμμα στην Δέθινε και το ΠΑΣΟΚ, με την οξυμετική αντιπολίτευση να καταλήγει στις προτάσεις της για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών, την ίδια ώρα που εξαπολύει καθημερινά βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
2: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βασικό στόχος των μέτρων που θα ανακοινωθούν θα είναι η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών αλλά και η μείωση της ακρίβειας.
3: Μέτρα τα οποία είναι προς να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
4: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης, η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
5: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν.
2: Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν εχμές για τους πόρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και τα στελέχη του κόμματος δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις.
6: Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να συγκρούεται είναι τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, τα συμφέροντα των συνταξιούχων που τους μείωσε δεκάδες φορές τη συντάξη.
7: Πρέπει να έχεις και ένα αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Καταλαβαίνω τους όρους του ανταγωνισμού στην πολιτική ατζέντα, όμως στο τέλος της ημέρας όλοι θα κριθούμε, κύριε Ανδρίτσο, από το τι έχουμε να προσφέρουμε στους πολίτες.
2: Πειρά εναντίον της κυβέρνησης για τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή, να μοιράσουν τα ψίχουλα. Λένε για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
9: Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
2: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το νέο του τηλεοπτικό σπότ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Επίποδος βρίσκεται η τροχιά εν ώψη της εξόδου για τον 15 Αύγουστο με κλιμάκια να βρίσκονται σε κομβικά σημεία του ΒΟΑΚ, του επαρχιακού δικτύου, αλλά και σε βασικές οδικές αρτηρίες των πόλεων. Στο στόχαστρο βρίσκονται παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα και η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση του κράνους και τη ζώνη ασφαλείας.
9: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχείας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχείας θα βρίσκονται επιποδός εν ώψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς αναμένεται αυξημένη

0: κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
1: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
0: Τα μπλόκα της τροχείας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχείας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχεία ατυχήματα.
1: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχείο δυστύχημα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό αν ομιγαίνει το συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα.
0: Οι ελέγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομέων.
1: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, να μην έχουμε τροχαίες συγκρούσεις και να γυρίσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας, σώοι και αυλαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
2: Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων, την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου του 1944.
0: Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, βουλευτών του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων. Την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού υμνού.

0: Οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, είχαν σκοπό να υπενθυμίσουν τους αγώνες των κριτικών για την ελευθερία.
1: Τα Νόγια έχουν το μοναδικό, θλιβερό αλλά και τιμητικό προνόμιο όχι ενός αλλά τριών ολοκαυτωμάτων. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό των Ανογιανών, για να πάρουμε μαθήματα και για να προχωρήσουμε μπροστά με πίστη στην πατρίδα μας και στην ελευθερία, με ενότητα, για να κάνουμε την Ελλάδα μας ακόμα καλύτερη.
2: Εδώ στα Νόγια τιμούμε όλους τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Ελάχιστος φόρος τιμής να υπενθυμίζομαι στις νεότερες γενιές αυτά που έζησαν οι προγονείς μας, για τις αξίες, για τα ήθη, για τον πολιτισμό, αλλά πάνω απ' όλα για τους αγώνες για την ελευθερία. Οφείλονται τιμές και να μην ξεχνούμε γιατί αγωνίστηκαν οι προγονείς μας. Και του χρόνου χρόνια πολλά.
3: 82 χρόνια μακριά από το ιστορικό γεγονός, έχουμε να δηλώσουμε το εξής, ότι η ιστορία δεν σταματάει όταν τελειώνουν τα γεγονότα. Συνεχίζεται όσο τα θυμόμαστε, τα μελετάμε και αγωνιζόμαστε. Μία ευχή φεύγει σήμερα από τα Νόγια: ποτέ πια πόλεμος, διαρκής ειρήνη και συνεχής ευημερία.

0: Είστε καλά, χρόνια πολλά.
1: Όπως κάθε χρόνο τιμούμε ένα από τα τρία ολοκαυτώματα των Ανογείων. Μία ένδειξη ότι αυτός ο τόπος είναι ηρωικός, καθώς έδωσε το αίμα του κυριολεκτικά για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τις πανανθρώπινες αξίες. Είναι ένας αγώνας διαρκής, ακόμα και τη σήμερα ημέρα, καθώς πραγματικά παραμονεύουν και κίνδυνοι και γενικότερα θα πρέπει να είμαστε σε μία συνεχή εγρήγορση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να περάσουμε και στις νέες γενιές, αλλά κυρίως να τιμήσουμε και όλους τους προγόνους μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου.
2: Μία από τις πιο σκοτεινές, αλλά και ταυτόχρονα ηρωικές στιγμές της κριτικής ιστορίας, το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων. Τα Ανόγια πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος για τους αγώνες που έκαναν για τη λευτεριά. Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό, το λεηλεάτισαν και το διέλυσαν στη Θέμελα. Όπως η σημερινή μέρα, όπου στις 13 Αυγούστου, με διαταγή του Φρίντριχ Μίλλερ, ισοπεδώθηκε το χωριό, ξεριζώθηκαν οικογένειες και εκτελέστηκαν άνθρωποι. Τα Ανόγια για την προσφορά τους στους αγώνες έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ελληνική ιστορία. Είναι χρέωμας μας να τιμούμε τις οικογένειες που ξεριζώθηκαν, τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν και όλους αυτούς που πολέμησαν για να φύγει από τον τόπο μας ο κατακτητής.
3: Μπορεί να κάψει ένα τόπο. Δεν μπορεί να κάψει όμως ένα τόπο που είχε αποφασίσει να θυμάται. Τα Ανόγια κάηκαν πριν από 82 χρόνια από την ναζιστική δύναμη. Όμως ξαναχτίστηκαν, οι πλατείες γέμισαν με παιδιά, οι άνθρωποι ξαναγέλασαν. Τα Ανόγια πλέον δεν είναι η ανάμνηση μιας καταστροφής, γιατί υπάρχουν πράγματα που τελικά δεν καίγονται.
4: Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία με τίτλο «Ανόγια, το αύριο που άνθησε πάνω στις τάχτες του χθες» από την οικονομολόγο Δέσποινα Σαλούστρου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν μουσικά αποσπάσματα από τραγούδια της Ειρήνης Αναγνωστάκη από τον μουσικό Γιώργη Βρέτζο.
5: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν την μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
4: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
6: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως την Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
4: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
6: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
4: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
6: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, την οικονομική πίεση προς το Ιράν αντί για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση φαίνεται να επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι περιορισμένες και ότι η αμερικανική πλευρά επικεντρώνεται στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο έλεγχος πάντως των στενών του Ορμούς παραμένει το επίδικο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο και την Τεχεράνη να απαντά ότι παραμένουν κλειστά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς και ότι θα τα κρατήσουν. Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο στα στενά του Ορμούς, νομίζω ότι θα το κρατήσουμε, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους τείχος ατσαλιού και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, σημείωσε. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων μέσω της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ελέγχει ουσιαστικά μεγάλο τμήμα της θαλάσσιας οδού και σκοπεύει να επιβάλλει σύστημα 2-2 ως απάντηση στον πόλεμο των ΗΠΑ που κήρυξε ο Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Αμερικανικές και οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει σφοδρά τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και έχουν σκοτώσει ένα σημαντικό μέρος της ηγεσίας της χώρας στον σχεδόν εξάμηνο πόλεμο που ξεκίνησε με στόχους μεταξύ άλλων να αναγκάσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και να επιβληθεί αλλαγή καθεστώτος. Το Ιράν έχει απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Υπερπρωταθλητής Ελλάδος είναι από εχθές το βράδυ off μετά την κατάκτηση του Super Cup. Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, λοιπόν,
0: νομίζω ότι είναι εξαιρετικός ο τίτλος ότι ο Όφη ξεπέρασε την ιστορία του μετά τη νέα αυτή μεγάλη επιτυχία τη χθεσινό βραδινή.
3: Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι τον προηγούμενο Απρίλιο αυτό που μόνο είχε ο Όφης στο Παλμαρέ, ήταν το κύπελο του 1987. Τέσσερις μήνες μετά έχει προσθέσει δύο κούπες σε αυτό το Παλμαρέ, όπως είπαμε. Νομίζω πως ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του δεν θα περίμενε πριν από μερικούς μήνες ότι αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν με δύο τρόπαια η ομάδα του, να έχει πανηγυρίσει δύο τρόπαια Όφη μέσα σε αυτό το διάστημα. Είναι πραγματικά σε ό,τι θα λέγα ιστορικές στιγμές και ενδεχομένως επειδή είμαστε λίγες ώρες μετά, σχεδόν ένα 24ωρο μετά από αυτό το Super Cup, νομίζω ότι αργότερα θα γίνει κατανοητό και στον ίδιο τον φιλαθλό κόσμο τι έχει καταφέρει ο Όφη, τι κατάφερε χθες, τι κατάφερε τον Απρίλιο, τι έχει καταφέρει σε όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι μια όμορφη ιστορία γράφτηκε στο Ηράκλειο και γιατί είναι σημαντικό ότι γράφτηκε στο Ηράκλειο αυτή η ιστορία. Ο Όφη δεν είχε κατακτήσει ποτέ κάποιο τρόπαιο στην ίδια του την πόλη μπροστά στο κοινό του. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ιστορία που γράφτηκε στο Ηράκλειο γράφτηκε από μία παρέα Ελλήνων.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ανοίγει η όρεξη, βέβαια, παρά το γεγονός ότι, όπως είπες, σε λίγο καιρό από σήμερα ίσως γίνει απολύτως κατανοητό και στον κόσμο του Όφη τι έχει καταφέρει η ομάδα αυτούς τέσσερις μήνες. Αλλά η όρεξη ανοίγει, το λέω εν όψη και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που ξεκινούν σιγά-σιγά. Πάντως, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές οι δυο μας και το διάστημα που πέρασε στην προηγούμενη εννοώ αγωνιστική σεζόν, ότι είναι μια ομάδα Όφη που αποτελεί παράδειγμα πια, νομίζω, προς όλες τις ομάδες.
3: Ακριβώς. Αποτελεί παράδειγμα γιατί, όπως σου είπα, ότι αυτή η ιστορία γράφτηκε από μια παρέα Ελλήνων. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που έχει δώσει ο Όφη σε αυτό το διάστημα. Χθες είχε 9 Έλληνες στην ενδεκάδα του Όφη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Super Cup. Και μάλιστα είχε 9 Ελληνόπουλα και δεν είχε κανένα πρόβλημα με τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να ήταν κάτω των 22 ετών. Mm-hmm. Την ώρα που είδαμε την ΑΕΚ να αλλάζει τερματοφύλακα, να βάζει έναν τερματοφύλακα που δεν είχε παίξει ποτέ με την πρώτη ομάδα, όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα, γιατί έχει επενδύσει στις ακαδημίες του. Mm-hmm. Και αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό παράδειγμα, τότε ποιο είναι? Έχει δώσει αξία στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Μπορούν τα Ελληνόπουλα, τα μικρά, να ονειρεύονται ότι μπορούν να αγωνιστούν σε μία ομάδα και μπορεί να πει κανείς ότι έχει ανοίξει το δρόμο. Έτσι. Για το πώς πρέπει να σκέφτονται όλες οι ομάδες από εδώ και πέρα, ανεξάρτητα ποιο είναι το μέγεθός τους, ποια είναι η ιστορία τους και ποια είναι η φανέλα τους. Και φυσικά έχει ανοίξει το δρόμο και στις ομάδες της περιφέρειας, γιατί είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται χωρίς φόβο, να αγωνίζεται με δίψα και να αγωνίζεται ποδοσφαιρικά. Δεν έπαιξε ταμπούρι που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Έπαιξε το ποδόσφαιρο, το ίδιο είχε κάνει και με τον ΠΑΟΚ τον Απρίλιο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Και χθες έπαιξε ποδόσφαιρο και αυτό λοιπόν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μπορεί μια ομάδα από την περιφέρεια να κοιτάξει στα μάτια κάποιον από τους Big Four και να τον νικήσει και να πάρει κούπα.
0: Έτσι ακριβώς. Και πόσο μεγαλώνει ο Όφη Δημοσθένη τώρα πια, εντός αλλά και εκτός γηπέδων?
3: Κατά την άποψή μου, τις μεγάλες ομάδες δεν τις κάνουν μόνο οι τίτλοι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να χαρακτηρίσουν μια ομάδα μεγάλη. Αρχικά ο κόσμος. Είδαμε την παρουσία, τη βροντερή παρουσία του κόσμου στις εξέδρες χθες βράδυ. Όχι μόνο χθες βράδυ βέβαια, και σε όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ραντεβού. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά φιλάθλων. Ο ίδιος ο Μιχάλης Μπούσης τόνισε στις δηλώσεις του ότι πλέον τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν περήφανα στο σχολείο και να δηλώνουν ότι είναι Όφη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί ο κύριος Μπούσης μίλησε για κάτι ακόμη. Όπως σου είπα, η ομάδα έχει πολύ καλές ακαδημίες. Έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Και ποιο είναι λοιπόν το επόμενο βήμα? Είναι το γήπεδο, όπως είπε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Αυτά λοιπόν τα τρία, η ακαδημία, οι εγκαταστάσεις και το γήπεδο, καθιστούν μία ομάδα μεγάλη. Όφη έχει τα δύο από τα τρία. Σκοπεύει να κάνει και το τρίτο το γήπεδο και νομίζω ότι όλα αυτά που σου περιγράφω είναι πολύ πιο μεγάλα από ένα ή δύο τρόπαια.
0: Έτσι ακριβώς. Και εξίσου μεγάλο είναι και το παράδειγμα που δίνει και η έμπνευση για το εφαγωνίζεστε, η ασπρομαύρη ομάδα.
3: Σαφέστατα, γιατί υπάρχουν πιο μεγάλα πράγματα από το ίδιο το ποδόσφαιρο σώθηκε στη ζωή. Και αυτό είναι ο σεβασμός, είναι το εφαγωνίζεστε και αυτό λοιπόν το εκπέμπει ο Όφη σε κάθε του παρουσία σε τελικούς. Είδαμε χθες τον Μάριο Ηλιόπουλο να στέκεται στην απονομή, να δίνει συγχαρητήρια στους αντιπάλους του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σαφέστατα ήταν πικραμένος για την ήττα της ΑΕΚ, για την ήττα της ομάδας του. Είδαμε πριν από λίγους μήνες στο Βόλο τους φίλους του Όφη με αυτούς του ΠΑΟΚ να είναι όλοι μαζί να περπατούν στο λιμάνι του Βόλου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έχουμε δει στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και στο ΆΚΑ και στο Παγκρίτιο, στο τελικό του Κυπέλλου και στο τελικό του Super Cup αντίστοιχα, να είναι δύο γιορτές με παραδοσιακούς χορούς πριν από την έναρξη των αγώνων. Θα έλεγα ότι όλοι θέλουν να αντιμετωπίζουν τον Όφη. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία με ασφάλεια μπορεί να φέρει χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Και δεν ξέρω, το ερώτημά μου είναι, υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή? Νομίζω καμία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Μέσα σε πανηγυρικό λοιπόν κλίμα και γεμάτη υπερηφάνεια, οι παίκτες του Όφη, οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Super Cup, μίλησαν για το νέο τους επίτευγμα, με το μυαλό όλο να βρίσκεται ωστόσο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν.

0: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο κύπελλο, το πήραμε. Οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
1: Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο. Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
2: Δύο λόγια για τον κόσμο.
1: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
3: Είναι τεράστιο, γιατί εντάξει, το πάθος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και το πόσο θέλησαμε να πάρουμε αυτό το κύπελλο είναι. Κάθε αγώνα που έχουμε είναι σαν ένα τελικό. Οπότε ήταν σαν ένα ακόμα match. Και σίγουρα εντάξει, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή και πιστεύω το δίκαια το πήραμε κιόλας.
4: Συμφωνώ με τον Μανέλη σε αυτά που είπε, αλλά Απρίλιο πίσω στο σκορ, κάνουμε ανατροπή. Στο τέλος καταφέρουμε και επικρατούμε το τίτλο. Φέτος πάλι το ίδιο. Σοφαριστήκαμε στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε είναι ακόμα πιο γλυκό.
5: Ενώ περδίμον la calma.
6: Ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
5: Να, nos dio resultado.
6: Το οποίο λέει ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπέου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
5: Σε πού κουμπλίρ πορδός. No, my mom is not here, is in Argentina.
6: Για τον κόσμο, το που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
7: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
6: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
7: Yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
8: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus for everything I do in my career.
9: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
8: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,23 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 211,17 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά, στις 9 ακριβώς, η ειδική έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα, αφιερωμένη στο νέο μεγάλο θρίαμβο του Όφη, με τους Χρύσα Ζερβού, Βασίλη Σκουντή και Γιάννη Χαμαλάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από

0: παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
1: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς μαζί με τους τουρίστες βέβαια πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
1: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
0: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
1: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
1: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
4: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
1: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
4: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Ναξο, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
5: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
5: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς.

0: τις προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
5: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας φθήνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις, που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια από

0: καταστημάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
2: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
2: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
1: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Ελλείψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα.

0: μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε ο Όφη επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δείχνοντας ψυχή, ανέτρεψε το εις βάρος του 1-0 και νίκησε την πρωταθλήτρια Ελλάδος με 5-4 στα πέναλτι. Σχεδόν 500 μετανάστες έφτασαν στα νότια παράλια του νησιού μέσα σε ένα 48ωρο. Για ασφυκτικές συνθήκες κάνουν λόγο λιμενικοί και τοπικές αρχές. Παροχές, φόροι και ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης. Μετά το 15 Αύγουστο, οι τελικές αποφάσεις του Μαξίμου για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σκληρή κριτική Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Σποτ επανεκκίνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε επιφυλακή η τροχιά εν ώψη της εξόδου των εκδρομέων. Μπλόκα σε κομβικά σημεία στον ΒΟΑΚ, το επαρχιακό δίκτυο και μέσα στις πόλεις. Στο στόχαστρο υπερβολική ταχύτητα, προσπεράσεις και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του κατέκτησε, κυρίες και κύριοι, Όφη επικρατώντας της πρωταθλητρίας ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι στο Παγκρίτιο Στάδιο, πανηγυρίζοντας τον δεύτερο τίτλο του μέσα σε λίγους μήνες και κάνοντας ξανά την Κρήτη υπερήφανη για τα επιτεύγματά του. Η νέα χρονιά για τον Όφη, που περιλαμβάνει σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, άρχισε με τον καλύτερο τρόπο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, πανευτυχής μετά το παιχνίδι, στις δηλώσεις του χαρακτήρισε απίστευτο αυτό που συνέβη, τονίζοντας πως είναι εξαιρετικά υπερήφανος για την ομάδα.
2: Εδώ. Ο Ανδρούτσος λέει κάλμα, ήρεμα. Αλλά ποιος θα είναι ήρεμος? Το σήμα του Όφη, σχηματισμένο από τα drones. Άντε να τους καλμάρεις τώρα, Θανάση Ανδρούτσο.
3: Μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του Όφη. Το Παγκρίτιο Στάδιο ντύθηκε στα ασπρόμαυρα και γνώρισε μοναδικές στιγμές συγκίνησης όταν η κούπα του Super Cup σηκώθηκε ψηλά στον ουρανό του Ηρακλείου για τον υπερπροταθλητή Ελλάδας. Μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια και τη μεγάλη μάχη των πέναλτι, ο Όφη λύγησε την ΑΕΚ και έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του.
2: Και το κάνει με υποτικό τρόπο. Την ώρα που ο Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει ψηλά. Ο Κώτης, Χρυσοσκώτης, τραβάει μακριά τον Τζόρτζογλου, που λέει αυτή είναι η στιγμή των παικτών. Και όντως είναι η στιγμή των παικτών. Όφη κατακτά το πρώτο Superbet Super Cup της ιστορίας του. Μέσα σε κομφετή ασπρόμαυρα, μέσα σε μεγαλικά, τον ουρανό εδώ στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο. Όφη γιορτάζει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία μέσα σε λίγους μήνες.
3: Οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο. Τα χαμόγελα και οι αγκαλιές περίσσεψαν και το τρόπαιο υψώθηκε μέσα σε αποθέωση. Μια νύχτα γεμάτη περηφάνεια, μια κούπα που ανήκει στην Κρήτη.
4: Ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη.
5: Πώς νιώθετε?
4: Είναι unbelievable το feeling που έχω. Και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα, για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος και για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσουν το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες.
6: Εντάξει, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος. Καταρχήν για τα παιδιά, για τον προπονητή, για όλη την ομάδα, για την προσπάθεια που κάναμε. Νομίζω ότι μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Τα παιδιά δείξανε μεγάλα ψυχικά αποθέματα, δείξανε χαρακτήρα, προσωπικότητα και νομίζω ότι στο τέλος δίκαια καταφέραμε και πήραμε αυτόν τον τίτλο.
7: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίκτες.

0: παίχτες και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού και ενώ το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε.
1: Τα πανηγύρια δεν σταμάτησαν στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς στο κέντρο της πόλης οι φίλοι της ομάδας έδωσαν για ακόμη μια φορά δυναμικό παρόν, όπου πανηγύρισαν με την ψυχή τους τον τίτλο.
2: Πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα.
0: Ξεκάθαρα, ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι. Δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ. Κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Για ένα παιχνίδι που είναι κρίνινα τίτλο και νομίζω ότι, να πω άλλη μια φορά, ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.
3: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να σχολιάσουμε τα βασικά από το χθεσινό παιχνίδι, από τη χθεσινή νέα πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα. Σόφια, νομίζω ότι το Ηράκλειο ζει εξαιτίας του Όφη τις καλύτερες στιγμές ποδοσφαιρικές που έχει ζήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό το τελευταίο, ας πούμε, τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο είναι από τα καλύτερα στην ιστορία του ΟΦΗ, ίσως το καλύτερο, γιατί πήρε δύο τίτλους συνεχόμενους και έχει βάλει τις βάσεις ώστε αυτή η φουρνιά του ΟΦΗ, αυτή η ομάδα του ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντι προπονητή, να αρχίσει να συγκρίνεται με την χρυσή εποχή της περίοδου Γκέραρντ, έτσι, την χρυσή περίοδο του Ευγένιου Γκέραρντ. Δεν θέλω να γίνω ιερόσιτος και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντις δεν θέλει να τέτοιες συγκρίσεις, γιατί γράφει σήμερα, τώρα την ιστορία του. Η ιστορία του είναι εν εξελίξη. Όμως αυτά που έχει πετύχει από την ώρα που ήρθε στον Όφη είναι ιστορικά και είναι κυρίως πέρα ως πέρα δίκαια. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, ότι ο Όφη δεν έχει κλέψει εντός εισαγωγικών του τίτλου στον Όφη.
3: Δεν ήρθε αποτύχει, δεν ήρθαν αποτύχει αυτές οι επιτυχίες. Αυτό θέλεις να πεις και πολύ σωστά.
4: Ναι. Δεν εννοώ διαιτητές και τέτοια. Εννοώ καθαρά αγωνιστικά. Στάθηκε στα ίσια και απέναντι στον ΠΑΟΚ και απέναντι στην ΑΕΚ. Εγώ θα πω ότι με τον Χρήστο Κόντι προπονητή είχε σταθεί στα ίσια και απέναντι στον Ολυμπιακό στο περσινό Super Cup, πάλι στο Παγκρίτιο, τον Γενάρη του 26. Τότε έχασε στην παράταση, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν άκρος ανταγωνιστικός. Έχει σταθεί στα ίσια λοιπόν απέναντι σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Όπως είπε ο αρχηγός του, Θανάσης Ανδρούτσος, χθες βρέθηκε στο Super Cup όχι χαριστικά. Φαντάζομαι ο Θανάσης Ανδρούτσος εννοούσε το εξής. Πέρυσι και πέρυσι όχι έπαιξε Super Cup, αλλά δεν είχε πάρει το κύπελο. Έπαιξε Super Cup γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον double, άρα τον τελικό του Super Cup θα έπαιζε με τον φιναλίστ του κυπέλου. Φέτος όμως πήρε το κυπέλο, πήγε εκεί ως τροπαιούχος και πήρε και το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το ευρωπαϊκό του ταξίδι, το οποίο θα έχει τουλάχιστον 6 παιχνίδια, ό,τι και να γίνει στις αναμετρήσεις. Πιθανότητα με τη ΖΕΣΚΑ Σόφιας, σήμερα θα μάθει τον αντιπαλό του Όφη, αλλά η ΖΕΣΚΑ Σόφιας έχει κερδίσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας την Μακάμπη 3-0, οπότε είναι πολύ μεγάλο φαβορί για να περάσει και να βρεθεί στον δρόμο του Όφη. Ό,τι και να γίνει όμως, αν δεν συνεχίσει στο Europa, που είχε όλα τα φόντα να συνεχίσει στο Europa, θα συνεχίσει στο Conference και θα παίξει και 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ζει μια ιστορική περίοδο, την οποία, γιατί τελικά αυτό είναι το πιο βασικό Σότια, στην οποία έφτασε, το είπα και πέρυσι με τον τελικό του κυπέλου, με τον δικό του τρόπο. Ακολουθεί ένα μονοπάτι όπως το ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν είναι συνηθισμένο, με έμφαση στις ακαδημίες, με πολύ ποδοσφαιροσύνη, αν με επιτρέψεις. Παρεπτόντως, εχθές Όφη ξεκίνησε με 9 Έλληνες παίχτες, έτσι. Με πολύ ποδοσφαιροσύνη, με χαμηλούς τόνους, με προσήλωση επίσης στο fair play, όχι για τα μάτια του κόσμου, επί της ουσίας. Οι παράγοντες το οποίοι τηρούν το fair play, ακόμα και τον οπαδί τους θυμώνουν και τους θέλουν πιο άγριους κάποιες φορές και πιο επιθετικούς.
3: Και είναι αυτός ο Όφη τώρα, Κώστα, που...

0: που έχει μεγαλώσει, που δίνει και τις, ξέρεις, αυξάνει και τις προσδοκίες και του κόσμου, των φίλων του, που έσπευσαν, θυμίζω, την προηγούμενη περίοδο να κάνουν ανάρπαστα και τα διαρκείας. Τη νέα γενιά, τα μικρά παιδιά, αυτό που λέγαμε μετά την κατάκτηση του κυπέλου, τα νέα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα και γνωρίζουν τον όφη με τις διακρίσεις αυτές, με τις μεγάλες επιτυχίες, δημιουργεί προσδοκίες και αυτό είναι... Είναι και ευθύνη, έτσι δεν είναι, να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία.
1: Όπως έλεγε και ο κοινός μας φίλος ο Μανώλης, ο γιος του Βαγγέλης έχει ζήσει 6-2 κούπες στους τελευταίους 6 μήνες. Άντε να του πεις, λέει, ότι δεν γίναμε όφη για τους τίτλους.
0: Έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό. Πώς θα τα πεις στα μικρά παιδιά τώρα. Σωστό.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ωραίο, ότι δημιουργεί νέους ομιλητές, δημιουργεί βεβαίως και προσδοκίες. Έτσι. Η χρονιά ποδοσφαιρικά είναι δύσκολη, γιατί οι δύο αγώνες την εβδομάδα, ευρωπαϊκή υποχρέωση την Πέμπτη, πρωτάθλημα την Κυριακή, έχουν απαιτήσεις και όφη δεν είναι μαθημένο σε αυτό. Νομίζω ότι η κλίδα ασφαλείας για να τα καταφέρει είναι ο Χρήστος Κοντής, που σε όλους δημιουργεί τη σιγουριά ότι ξέρει τι κάνει. Χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται συντελεφόρ, για να γκρινιάξουμε και λίγο. Χρειάζεται να πάρει ένα συντελεφόρ, το ψάχνει. Όμως είναι μια ομάδα που λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Πέρασε και δύσκολες στιγμές, το είπε ο Μιχάλης Μπούσης. Και εκείνος πέρασε δύσκολες στιγμές. Είναι σαν να συνέβη πριν από 2 αιώνες, αλλά πριν από λιγότερο από 1 χρόνο. Ο Όφη ήταν πάρα πολύ κακός και υπήρχε πανό στο Παγκρίτη, όπως ζητούσε από τον Μπούση, εάν δεν μπορεί να τα παρατήσει και να φύγει.
0: Σωστά το υπενθυμίζεις, γιατί δείχνει αυτή τη φοβερή αλλαγή της ομάδας, της ψυχολογίας, της αγωνιστικής συμπεριφοράς και απόδοσης.
1: Πάντως έχει βάσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Όφη έχει βάσεις για να συνεχίσει σε καλό δρόμο. Και κάτι που μου αρέσει πολύ και το είπαν όλοι. Πριν τον τελικό, το έδειξαν στο τελικό, το έδειξαν τώρα και στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, κυρίως στο Βόλο, ότι πια Όφη δεν αρκείται στη συμμετοχή. Ακριβώς. Δεν πηγαίνει εκεί για τη γιορτή, για το χειροκρότημα, για να παρευρεθεί όπως έκανε στον πρώτο τελικό, κόντρα στον Ολυμπιακό, που πράγματι ουσιαστικά μονάχα παρευρέθηκε ο κόσμος του, η ομάδα ήταν απούσα. Από εκεί και πέρα Όφη έμαθε και με τον Χρήστο Κόντι οδηγό. Νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε και άλλες τέτοιες στιγμές στο άμεσο μέλλον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ο Όφη, δείχνοντας ψυχή, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στο παιχνίδι του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ. Όμως το 1-2 δεν έμεινε ως το τέλος του παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου οι ασπρόμαυροι, με ήρωα τον Χρήστο Γιώργο, κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο.
2: Ο Όφη έγραψε ιστορία. Μετά το κύπελο κατέκτησε για πρώτη φορά και το Super Cup, νικώντας με 5-4 την ΑΕΚ στα πέναλτι, και ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2. Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν με γκολ του Γιώβιτς στο 38, αλλά στη συνέχεια είδαν τους κριτικούς να φέρουν τούμπα το μάτς με άψογο πλασέ του Ανδρούτζου στο 69 και ανάποδη κεφαλιά του Κοστούλα στο 76. Ο Ζήνη λύτρωσε την ένωση στο 97 με κεφαλιά και έστειλε το μάτς στην παράταση.
3: Και τώρα Μάριν και περιμένει και παίρνει την μπάλα ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Αυτός είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Δώσ' του μισή ευκαιρία και θα την κάνει γκολ. Παίρνει μισή ευκαιρία στο τελικό και στην πρώτη εκτέλεσή του δείχνει πώς στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ, με τον Λούκα Γιώβιτς να βρίσκει για πρώτη φορά δίκτυα στην εφετινή σεζόν. Πούγκουρας, Αθανασίου με την μία για τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ παίζει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος πλασάρει. Καταπληκτικό γκολ. 1-1 στο 69. Φοβερή συνεργασία από τους παίκτες του Όφη και ένα τέλειο πλασέ από τον Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη, για το 1-1. Όπως τέλεια εκτέλεσε το πρώτο ημίχρονο ο Λούκα Γιώβιτς, με τον ίδιο τέλειο τρόπο, αλλά διαφορετικού είδους εκτέλεση. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Μπαλά μέσα στη μεγάλη περιοχή και βαλιά προς τα πίσω. 2-1. Αυτός που πανηγυρίζει έξαλλα είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Πιθανότατα δύο παίκτες του Όφη έχουν βρει την μπάλα. Ο Κοστούλας πιθανόν είναι ο δεύτερος. Στέλνει στο βάθος της εστίας του Μπαλαμότη και Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 2-1. Φέρνοντας τούμπα τον τελικό. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, κεντρικός αμυντικός, που δέχεται τα συγχαρητήρια όλων. Το 8 λεπτό και πάλι Μάγερ, η κεφαλιά και η μπάλα τα δίχτυα. 2-2 από το ζήτημα. Ο Ζήνη ισοφαρίζει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δείτε τον Ντομαγκόη Βίτα. Έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει.
2: Εκεί ο Χριστόγιώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Βάργα και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του.
3: Εκτελεί ο Γιώβιτς και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Εκτελεί ο Ισέκα 1-1. Και αυτός ψηλά στο κέντρο της εστίας. Εκτελεί 2-1 για την ΑΕΚ, εύστοχος και ο Κράτης. Ο Χαλάκης εκτελεί 2-2. Χαμηλά, Σερτά, Μάνταλος, εκτελεί 3-3. Ο Χριστογιώργος βρίσκει τη σωστή πλευρά, πιθανότατα κάνει επαφή και με την μπάλα, αλλά όχι ικανή για να αποτρέψει τον γκολ. 3-2, συγγνώμη, προηγείται η ΑΕΚ. Δίκμαν εκτελεί 3-3. Βάργα εκτελεί. Ο Χριστογιώργος κάνει επέμβαση και με τη βοήθεια του δοκαριού αποτρέπει τον γκολ. Πρώτο χαμένο πέναλτι στη βραδιά είναι για την ΑΕΚ και τον Βάργα. Ο Χριστογιώργος διάλεξε και πάλι σωστά γωνία. Έκανε επαφή με την μπάλα. Ικανή να τη στείλει στο κάθετο δοκάρι και εκτός. Όλα νομότυπα. Ο Αθανασίου εκτελεί στα δίχτυα. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Στρακώσα. Προβάδισμα για τον Όφη με 4-3. Ο Ζήλη εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 4-4. Και τώρα όλο το βάρος πάνω στον αρχηγό του Όφη. Έφυγε ο Ανδρούτσος, εκτέλεσε, σκόραρε και γράφει ιστορία. Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά το Super Cup.
0: Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς σταματημό συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο οι αφίξεις μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα αλλά και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με τους λιμενικούς να ζητούν άμεσα ενίσχυση, καθώς όπως αναφέρουν, η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί είναι μη διαχειρίσιμη.
4: Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 200 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μετά από δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τον εντοπισμό πραγματοποίησε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικά σκάφη του λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νέας επιχείρησης, εντοπίστηκαν συνολικά 90 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Αργότερα καταγράφηκαν άλλα δύο περιστατικά στην περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου συνολικά διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι νέες αυτές αφίξεις, σύμφωνα με λιμενικούς, επιβεβαιώνουν πως η Κρήτη και η Γάβδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου.
5: Το δεύτερο 24ωρο, ότι η περιοχή εδώ πέρα, ιδιαίτερα νότια των Καλών Λιμένων, έχετε μία αυξημένη πίεση από μεταναστευτικές ροές. Λέω για των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Μόνο το τελευταίο 24ωρο έχουν έρθει σχεδόν 237 εχθές, συν 90 σήμερα μέχρι στιγμής από το στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Αναμένουμε να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Οι δυνάμεις του λιμενικού παραμένουν στο πεδίο. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα.
4: Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνουν λιμενικοί, οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά μεταναστών στην Κρήτη, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που επιχειρούν το επικοινωνικό.

0: επικίνδυνο ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Ελλάδα.
1: Σύμφωνα με τις δηλώσεις των μεταναστών ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις κορονακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
2: Είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει στα 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν, με 185 περίπου περιστατικά. Δηλαδή μια τάξη αυξήσεως 30% περίπου.
0: Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ένας 36χρονος υπήκοος Σουδάν και ένας 29χρονος υπήκοος Αιγύπτου, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως διακινητές.
1: Αυτό που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες όπως είμαι μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα δεν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά, να συμμιλάμε για ένα πέλαγος.
3: Μιλώντας, κυρίες και κύριοι, για την ασφυκτική πίεση που δέχονται οι τοπικές αρχές, οι αυτοδιοικητικές αρχές, λόγω των συνεχιζόμενων αφήξεων μεταναστών, πάμε να συνδεθούμε και να κουβεντιάσουμε με τον Δήμαρχο Οφεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που είναι απόψε καλεσμένο στο κεντρικό δελτίο. Σας ευχαριστώ, κύριε Νικολιδάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε, γιατί πραγματικά για μας και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Mm-hmm. Πείτε μου λίγο, κύριε Δήμαρχε, καταρχάς ισχύει, επιβεβαιώνεται εννοώ το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν αλλάξει λίγο και τα δρομολόγια των διακινητών και πλέον έχουμε συνεχείς αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια και του Ηρακλείου. Μέχρι πρότινος δεν συνέβαινε τόσο έντονα αυτό. Τι συνεπάγεται αυτό ως προς την ευθύνη, ως προς το βάρος που πέφτει στις πλάτες των αυτοδιοικητικών αρχών?
4: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από, από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητική. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όπως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Mm-hmm. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των καλών λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις το μπάνιο σου, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γεμάτο από κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί πέρα, στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
3: Έχει αντίκτυπο, εννοείται, κύριε Δήμαρχε, και στην τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα, αλλά και στους λουόμενους, τους επισκέπτες της περιοχής, που φαντάζομαι ότι το έχουν στο νου τους όταν πια ξεκινούν να έρθουν για μπάνιο στους καλούς λιμένες.
4: Τέλος πάντων, τελικά σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι, αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Και πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
3: Κύριε Νικολιδάκη, φαντάζομαι ότι τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας τις έχετε καταθέσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο στην πολιτεία. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη δεν έχουν γίνει.

0: παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή την οποία περιγράφεται. Τι μέλη γενέστε, είμαστε σχεδόν στο 15 Αύγουστο, οι αφήξεις είναι συνεχείς, να μέσα σε ένα 48ωρο είχαμε κοντά 500 άτομα. Τι περιμένετε και το περιμένετε ή είμαστε πια στο και 5 ή και παραπάνω?
1: Ακούστε, ότι όλη αυτή η κατάσταση μας έχει πιάσει προαπρόπτου, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, άρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο και 5. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης. Έχουμε συζητήσει και πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα τα οποία επιβάλλονται να γίνουν για να μπορέσει να διευκολυνθεί η κατάσταση και η όχληση προς τη συγκεκριμένη παραλία να είναι μικρότερη και οι άνθρωποι που έρχονται, καλά ή κακά, είπαμε, είναι μετανάστες, καλά ή κακά φτάνουνε. Εγώ θα επιθυμούσα, όπως θα επιθυμούσαμε και όλοι μας, να μην συμβαίνει, να μην έρχονται, αλλά να είναι έστω από τη στιγμή που έρχονται να είναι σε κάποιες συνθήκες πολύ πιο ανθρώπινες και όχι όπως είναι οι σημερινές συνθήκες στον χώρο που έρχονται.
0: Κλείνω ρωτώντας το εξής, κύριε Δήμαρχε, οικονομικά συνδράμει τους Δήμους η πολιτεία ή και εκεί έχουμε κενό και είμαστε στο μείον?
1: Να σας πω κάτι. Όσο αφορά επιπλέον προσωπικό και πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε, αυτά χρήματα γι' αυτό δεν έχουμε πάρει. Η συνεννόηση είναι με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, ότι ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε προχωρείτε να το κάνετε και στέλνετε μας τα τιμολόγια, θα κοιτάξουμε εμείς από τα έκτακτα να μπορέσουμε να σας χρηματοδοτούμε τα έξοδα τα οποία κάνετε επιπλέον. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πραγματικά ένας μικρός δήμος όπως είμαστε εμείς δεν έχει περιθώρια να αντέξει οικονομικά και ένα τέτοιο βάρος.
0: Έτσι είναι. Κύριε Νικολιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον ότι το τηλέφωνο του Υπουργείου είναι ανοιχτό πάνω σε αυτό, για μας είναι ενθαρρυντικό τουλάχιστον.
0: Έστω και αυτό όντως είναι ενθαρρυντικό. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Με εξαιρετικούς ρυθμούς τρέχει η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπως επιβεβαιώνουν οι αφήξεις τουριστών που ήδη ξεπερνούν τις περσινές στην αντίστοιχη περίοδο, αλλά και οι πληρότητες των ξενοδοχείων που αγγίζουν το 100%. Οι τουριστικοί δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων των τουριστών, με τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη να δηλώνει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα πως ενώ οι υποχρεώσεις των Δήμων είναι αυξημένες λόγω της τουριστικής κίνησης, δεν υπάρχει η ανάλογη στήριξη από την πολιτεία.
2: Μπορεί οι πληρότητες σε ξενοδοχεία αλλά και καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να είναι κοντά στο 100%, μπορεί τα ταμεία επιχειρήσεων αλλά και του κράτους κατ' επέκταση να γεμίζουν, αλλά δεν ισχύει το ίδιο με τους Δήμους που έχουν την ευθύνη καθαριότητας, ναυαγοσωστικής κάλυψης και προσβασιμότητας των παραλίων. Το τέλος ανθεκτικότητας, ένας φόρος που πληρώνει ο επισκέπτης αναδιανυκτέρευση, καταλήγει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Δήμαρχος Πλατανιά εδώ και χρόνια έχει καταθέσει μια πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε το 40% αυτών των εσόδων να αποτελεί κάθε χρόνο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπου οι Δήμοι θα μπορούν να εντάσσουν έργα που είναι απαραίτητα για τις περιοχές τους.
3: Αν θέλουμε να έχουμε υποδομές για λειψιδρία, για τη σωστή διαλογή των απορριμμάτων, για υποδομές, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των αυτών και δεν έχουμε σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υπάρχουν μελέτες, να οριμάζουμε έργα και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε χρήματα, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αναζητούμε ποιο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο προσπαθώντας να ανακαλύψουμε από την αρχή την Αμερική. Αυτή η πρόταση λοιπόν νομίζω ότι πλέον, όπως είπατε, και άλλοι συνάδελφοι πλέον την ασπάζονται. Έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο γεννάει πλούτο σε εισαγωγικά για τη χώρα και αν λοιπόν το προστατεύσουμε και ως προϊόν τον τουρισμό, θα μπορεί να γεννάει και στο μέλλον.
2: Η πρόταση αυτή του κυρίου Μαλανδράκη έχει γίνει αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο των δημάρχων, όμως η κυβέρνηση δεν την έχει υιοθετήσει, αν και της έχει κατατεθεί επισήμως από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
3: Εάν δεν μπορούμε λοιπόν ένα ποσοστό που είναι ένας έξτρα φόρος στην ουσία, στη διανυκτέρευση, δεν έχει να κάνει ούτε με το booking, ούτε με τουριστικά πρακτορία, ούτε με οτιδήποτε, δεν μπορεί να γυρίζει ανταποδοτικά στην ίδια την και τοπική κοινωνία, αλλά και τοπική οικονομία, που μέρος τοπικής οικονομίας αποτελεί την εθνική μας οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια λογική η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με την ολιστική, όπως είναι μια αγαπημένη λέξη, κάποιον ανάπτυξη, ούτε φυσικά με την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.
2: Ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα αποτελεί για τους Δήμους η διαχείριση των παραλιών από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Οι Δήμοι δεν έχουν καμία ενημέρωση για τον αριθμό των παραλιών που μισθώνει κτηματική υπηρεσία στα διοικητικά του όρια.

0: ούτε για το ύψος των μισθωμάτων που εισπράττει. Μέχρι και πρόσφατα δε, η κτηματική υπηρεσία δεν είχε αποδώσει ούτε ευρώ στους δήμους και τα χρήματα που απέδωσε δεν γνωρίζει κανείς σε τι αντιστοιχούν.
1: Και μας δίνουν λέει το 60% που λέει ο νόμος και από το 24, ακούστε που άλλαξε ο νόμος, μέχρι πριν λίγες μέρες δεν μας είχαν αποδώσει ούτε ένα σέντ και δεν κρύβω ότι ο Δήμος Πετανιάτων απόδοση που το εντόπισε πριν από 1,5 χρόνο, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε πάρει σέντ, διορθώθηκε ο νόμος, να διορθεί εγκύκλιος, όλα αυτά. Και ακούστε το καλύτερο. Δεν μας λένε πόσα μισθώματα έχουν γίνει στον Πλατανιά και στον κάθε Πλατανιά για να ξέρουμε ποιο είναι το 60% που θα πάρουμε. Βάζουμε σε ένα κωδικό ένα ποσό και δεν ξέρεις ποιος είναι. Πλήρωσε, είναι δόσεις, είναι εξόφληση. Τι αφορά, διότι λέει εμείς δεν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το υπογράφει το Υπουργείο Οικονομικών και ο επιδευματίας ή ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και εμείς όταν θα πάρουμε εντολή θα πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο κάπου. Χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε καθόλου τι μας αναλογεί και τι δικαιούμαστε επίσημα από το κράτος.
0: Αυτό πάντως που τονίζει ο Δήμαρχος Πλατανιά είναι πως θα πρέπει η κυβέρνηση να ακούει τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αποσκοπούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που μόνο κέρδη θα αποφέρουν στις τοπικές κοινωνίες και κατ' επέκταση στην οικονομία της χώρας.
1: Έχει την ευκαιρία κάποτε και τώρα χθες και στο ίδιο τον Πρωθυπουργό και στην τοπική μας, που ξέρει πόσο και πράγματα, δεν ότι είναι από την Κρήτη, ξέρει τι σημαίνει τουριστικός δήμος, ο οποίος μπορεί σε πληθυσμό να είναι στη μικρή κατηγορία και στην πραγματικότητα το παραγόμενο εισόδημα και εθνικό προϊόν να είναι όχι απλά πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο της πραγματικότητας του μόνιμου πληθυσμού, και ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει μια δικαιοσύνη. Και μάλιστα η δικαιοσύνη όταν έχει αναδυναμωτικό χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας, όπως είναι η πρότασή μας που έχει γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να ειδωθεί από ένα μάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα θεσμό που δεν είναι τίποτε άλλο, ένα ταμείο το οποίο θα μπορεί να γεμίζει, να το πω εισαγωγικά, κάθε χρόνο και να αξιοποιείται ανάλογα με μελέτες φυσικά και με εγκρίσεις, όχι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας.
2: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Τα θέματα που θέτει όχι μόνο ο Δήμαρχος Πλατανιά, ο Γιάννης Βαλανδράκης, αλλά και άλλοι αιρετοί της Κρήτης, αλλά και άλλων τουριστικών δήμων. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, πώς τα ακούς? Εγώ τα ακούω απολύτως λογικά αυτά που λέει ο Γιάννης Βαλανδράκης, όπως και άλλοι βέβαια συναδελφοί του, γιατί θυμίζω, το υπενθυμίζω δηλαδή, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι τις προτάσεις αυτές τις έχει καταθέσει στην ΚΕΔΕ και τις έχει αποδεχθεί η Κεντρική Ένωση Δήμων. Το Υπουργείο Οικονομικών πάλι συγγίνει χθείως.
3: Από πού να αρχίσω ή να τελειώσω? Πρώτα απ' όλα, πριν από μίγου για τις προτάσεις, ακούω και εγώ ακούω πάρα πολύ λογικά αυτά που λέει ο κ. Βαλανδράκης. Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια και στην ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση, επαγγελματικά εννοώ, λόγω του ρεπορτάζ και τη σχέση με το Δήμο Ηρακλείου, μου ακούγονται λογικά και όλα τα υπόλοιπα τα παράλογα που καταγγέλει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν με έκλεισε το γεγονός ότι η κλιματική υπηρεσία από το 24 φέτος εδέησε να δώσει κάποια χρήματα στους Δήμους από τα μισθώματα των παραλίων, από τα μισθώματα των δημοτικών παραλίων, έτσι. Και ο φορέας θα σου εξηγήσει τι είναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση πραγματικά απόλυτης ασέβειας, απόλυτης ασέβειας. Βάζει κάποια λεφτά δυο χρόνια μετά, χωρίς να τους εξηγεί πόσα λεφτά εισπράττει και αν αυτό είναι το 60%, αν έχουν λαμβάνει ή αν εξόφλησε. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις που, δυστυχώς, ξαναλέω, δεν μου είναι πρωτόγνωρες, δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζω, δεν καταλαβαίνω, ή μάλλον δεν το καταλαβαίνω, αλλά ξέρω τι συμβαίνει. Ταυτόχρονα όμως είναι και καταστάσεις προσβλητικές για την αυτοδιοίκηση, μόνο αυτοδιοίκηση δεν είναι. Οι προτάσεις του κ. Βαλανδράκη είναι σοβαρές, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορεί ο Δήμος ούτε να επαιτεί, ούτε να παρακαλάει, ούτε να ψάχνει μονίμως κάποια έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι. Πρέπει να έχει σταθερά έσοδα, να ξέρει ποια είναι αυτά τα έσοδα. Έχει τους ΚΑΠ, ok. Πέρα από τους ΚΑΠ όμως δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχουν τίποτα άλλο οι Δήμοι. Και αυτά που κανονικά τα πρέπει να παίρνουν, δεν τους τα δίνουν.
2: Έτσι.
3: Δεν συζητάμε για αυτό.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί μετά συζητάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω γιατί ότι πολύ συχνά κάνουμε και κριτική στις δημοτικές αρχές, έτσι. Όσο οφείλουμε βέβαια, γιατί φέρουν μεγάλη ευθύνη. Καθαριότητα, προσβασιμότητα στις παραλίες, ναυαγοσωστικής κάλυψης εν προκειμένου. Ασκούμε κριτική και καλώς. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε δήμους, όπως ο Δήμος Πλατανιά, η τουριστική σεζόν διαρκεί πάνω από 6 μήνες, όπως μας έλεγε χθες, και αυτή η ευθύνη προφανώς πολλαπλασιάζεται σε μια στιγμή που η αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους και δεν έχει και προσωπικό.
3: Δεν έχει και προσωπικό. Και είναι πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Δεν είναι ένα θέμα τυπικό. Είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ζήτημα. Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια αλήθεια που θα έλεγα ότι είναι κρυφή, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή η κυβέρνηση, κρυφό καμάρι. Όλες οι κυβερνήσεις θέλουν την αυτοδιοίκηση εξαρτημένη.

0: Θέλουν τον Δήμαρχο να πάρει τον τοπικό βουλευτή αγκαζέ για να πάει στο Υπουργείο και να παρακαλέσει κάποια χρήματα. Είναι μια σχέση εξάρτησης που βολεύει την κυβέρνηση και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θεραπεύτηκε καν πολλά από αυτά τα προβλήματα, ούτε με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, στον οποίο η ΚΕΔΕ επεσήμανε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ότι δεν έχει κάποια πρόβλεψη για την αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης. Όμως ο κώδικας ψηφίστηκε και παρουσιάστηκε και ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Γιατί και η σημερινή και γενικώς διαχρονικά οι κυβερνήσεις θέλουν την αυτοδιοίκηση εξαρτημένη.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Παροχές, φόροι και ακρίβεια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης που παρά την καλοκαιρινή ραστόνη συνεχίζεται αμύωτη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα, μετά και τις νέες συσκέψεις που θα κάνει με το Οικονομικό Επιτελείο. Με το βλέμμα στη Δέθηνε και το ΠΑΣΟΚ, με την οξυμετική αντιπολίτευση να καταλήγει στις προτάσεις της για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών, την ίδια ώρα που εξαπολύει καθημερινά βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
2: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος των μέτρων που θα ανακοινωθούν θα είναι η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών αλλά και η μείωση της ακρίβειας.
3: Μέτρα τα οποία είναι προς να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
4: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
5: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν.
2: Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν εχμές για τους σπόρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και τα στελέχη του κόμματος δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις.
6: Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα συγκρούεται είναι τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, τα συμφέροντα των συνταξιούχων που τους μείωσε δεκάδες φορές τις συντάξεις.
7: Πρέπει να έχεις και ένα αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Καταλαβαίνω τους όρους του ανταγωνισμού στην πολιτική ατζέντα, όμως στο τέλος της ημέρας όλοι θα κριθούμε, κύριε Ανδρίτσο, από το τι έχουμε να προσφέρουμε στους πολίτες.
2: Πειρά εναντίον της κυβέρνησης για τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή, να μοιράσουν τα ψίχουλα, λένε, για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
9: Τα δίθεν μέτρα που πρόκειται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
2: Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το νέο του τηλεοπτικό σπότ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Επί υποδός βρίσκεται η τροχιά εν ώψη της εξόδου για τον 15 Αύγουστο, με κλιμάκια να βρίσκονται σε κομβικά σημεία του ΒΟΑΚ, του επαρχιακού δικτύου, αλλά και σε βασικές οδικές αρτηρίες των πόλεων. Στο στόχαστρο βρίσκονται παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα και η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση του κράνους και τη ζώνη ασφαλείας.
9: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχίας θα βρίσκονται επιποδώς εν ώψη της εξόδου του 15 Αύγουστου, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
10: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας. Να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
9: Τα μπλόκα της τροχίας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
10: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπάθειο.

0: προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό αν ομιγαίνει το συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Οι ελέγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομεών.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, να μην έχουμε τροχαίες συγκρούσεις και να γυρίσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας, σώοι και αυλαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
2: Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων, την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου του 1944.
1: Παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, βουλευτών του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων. Την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού υμνού.

0: Οι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, είχαν σκοπό να υπενθυμίσουν τους αγώνες των κριτικών για την ελευθερία.
1: Τα Νόγια έχουν το μοναδικό, θλιβερό αλλά και τιμητικό προνόμιο όχι ενός αλλά τριών ολοκαυτωμάτων. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό των Ανογιανών, για να πάρουμε μαθήματα και για να προχωρήσουμε μπροστά με πίστη στην πατρίδα μας και στην ελευθερία, με ενότητα, για να κάνουμε την Ελλάδα μας ακόμα καλύτερη.
2: Εδώ στα Νόγια τιμούμε όλους τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Ελάχιστος φόρος τιμής να υπενθυμίζουμε στις νεότερες γενιές αυτά που έζησαν οι προγονείς μας, για τις αξίες, για τα ήθη, για τον πολιτισμό, αλλά πάνω απ' όλα για τους αγώνες για την ελευθερία. Οφείλονται τιμές και να μην ξεχνούμε γιατί αγωνίστηκαν οι προγονείς μας. Και του χρόνου χρόνια πολλά.
3: 82 χρόνια μακριά από το ιστορικό γεγονός, έχουμε να δηλώσουμε το εξής, ότι η ιστορία δεν σταματάει όταν τελειώνουν τα γεγονότα. Συνεχίζεται όσο τα θυμόμαστε, τα μελετάμε και αγωνιζόμαστε. Μία ευχή φεύγει σήμερα από τα Νόγια: ποτέ πια πόλεμος, διαρκής ειρήνη και συνεχής ευημερία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
4: Όπως κάθε χρόνο τιμούμε ένα από τα τρία ολοκαυτώματα των Ανογίων, μία ένδειξη ότι αυτός ο τόπος είναι ηρωικός, καθώς έδωσε το αίμα του κυριολεκτικά για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τις πανανθρώπινες αξίες. Είναι ένας αγώνας διαρκής, ακόμα και τη σήμερα ημέρα, καθώς πραγματικά παραμονεύουν και κίνδυνοι και γενικότερα θα πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση, και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο μάθημα που μπορούμε να περάσουμε και στις νέες γενιές, αλλά κυρίως να τιμήσουμε και όλους τους προγόνους μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου.
5: Μία από τις πιο σκοτεινές, αλλά και ταυτόχρονα ηρωικές στιγμές της κριτικής ιστορίας, το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογίων. Τα Νόγια πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος για τους αγώνες που έκαναν για τη λευτεριά. Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό, το λεηλεάτισαν και το διέλυσαν στη Θέμελα. Όπως η σημερινή μέρα, όπου στις 13 Αυγούστου, με διαταγή του Φρίντριχ Μίλλερ, ισοπεδώθηκε το χωριό, ξεριζώθηκαν οικογένειες και εκτελέστηκαν άνθρωποι. Τα Νόγια για την προσφορά τους στους αγώνες έγραψαν

0: Γράψαν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ελληνική ιστορία. Είναι χρέωμα μας να τιμούμε τις οικογένειες που ξεριδοζώθηκαν, τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν και όλους αυτούς που πολέμησαν για να φύγει από τον τόπο μας ο κατακτητής.
1: Μπορεί να κάψει ένα τόπο. Δεν μπορεί να κάψει όμως ένα τόπο που είχε αποφασίσει να θυμάται. Τα Νόγια κάηκαν πριν από 82 χρόνια από την ναζιστική δύναμη. Όμως ξαναχτίστηκαν, οι πλατείες γέμισαν με παιδιά, οι άνθρωποι ξαναγέλασαν. Τα Νόγια πλέον δεν είναι η ανάμνηση μιας καταστροφής, γιατί υπάρχουν πράγματα που τελικά δεν καίγονται.
2: Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία με τίτλο «Ανόγια, το αύριο που άνθησε πάνω στις τάχτες του χθες» από την οικονομολόγο Δέσποινα Σαλούστρου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν μουσικά αποσπάσματα από τραγούδια της Ειρήνης Αναγνωστάκη από τον μουσικό Γιώργη Βρέτζο.
3: Ένα συνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν την μετάδοση του ιού. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.
2: Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
4: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
2: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
4: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
2: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
4: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση την οικονομική πίεση προς το Ιράν αντί για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση. Φαίνεται να επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι περιορισμένες και ότι η αμερικανική πλευρά επικεντρώνεται στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο έλεγχος πάντως των στενών του Ορμούς παραμένει το επίδικο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο και την Τεχεράνη να απαντά ότι παραμένουν κλειστά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς και ότι θα τα κρατήσουν. Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο στα στενά του Ορμούς, νομίζω ότι θα το κρατήσουμε, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους τείχος ατσαλιού και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, σημείωσε. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων μέσω της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ελέγχει ουσιαστικά μεγάλο τμήμα της θαλάσσιας οδού και σκοπεύει να επιβάλλει σύστημα διοδίων ως απάντηση στον πόλεμο των ΗΠΑ που κήρυξε ο Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Αμερικανικές και οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει σφοδρά τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και έχουν σκοτώσει ένα σημαντικό μέρος της ηγεσίας της χώρας στον σχεδόν εξάμηνο πόλεμο που ξεκίνησε με στόχους μεταξύ άλλων να αναγκάσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και να επιβληθεί αλλαγή καθεστώτος. Το Ιράν έχει απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Υπερπρωταθλητής Ελλάδος είναι από εχθές το βράδυ off μετά την κατάκτηση του Super Cup. Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι είναι εξαιρετικός ο τίτλος ότι ο off ξεπέρασε την ιστορία του μετά τη νέα αυτή. Μεγάλη επιτυχία τη χθεσινό βραδινή.
3: Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι τον προηγούμενο Απρίλιο αυτό που μόνο είχε όφη στο Παλμαρέζο ήταν το κύπελο του 1987. Τέσσερις μήνες μετά έχει προσθέσει δύο κούπες σε αυτό το Παλμαρέο, όπως είπαμε. Νομίζω πως ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του δεν θα περίμενε πριν από μερικούς μήνες ότι αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν με δύο τρόπαια η ομάδα του, να έχει πανηγυρίσει δύο τρόπαια όφη μέσα σε αυτό το διάστημα. Είναι πραγματικά σε ό,τι θα λέγαμε ιστορικές στιγμές και ενδεχομένως επειδή είμαστε λίγες ώρες μετά, σχεδόν ένα 24ωρο μετά από αυτό το Super Cup, νομίζω ότι αργότερα θα γίνει κατανοητό και στον ίδιο τον φιλαθλό κόσμο τι έχει καταφέρει όφη, τι κατάφερε χθες, τι κατάφερε τον Απρίλιο, τι έχει καταφέρει σε όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι μια όμορφη ιστορία γράφτηκε στο Ηράκλειο και γιατί είναι σημαντικό ότι γράφτηκε στο Ηράκλειο αυτή η ιστορία, όχι δεν είχε κατακτήσει ποτέ κάποιο τρόπαιο στην ίδια του την πόλη μπροστά στο κοινό του. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ιστορία που γράφτηκε στο Ηράκλειο γράφτηκε από μία παρέα Ελλήνων.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ανοίγει η όρεξη βέβαια, παρά το γεγονός ότι όπως είπες έτσι, σε λίγο καιρό από σήμερα ίσως γίνει απολύτως κατανοητό και στον κόσμο του όφη τι έχει καταφέρει η ομάδα αυτούς τέσσερις μήνες, αλλά η όρεξη ανοίγει, το λέω εν όψη και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που ξεκινούν σιγά σιγά. Πάντως, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές οι δυο μας και το διάστημα που πέρασε στην προηγούμενη εννοώ αγωνιστική σεζόν, ότι είναι μια ομάδα όφη που αποτελεί παράδειγμα πια, νομίζω, προς όλες τις ομάδες.
3: Ακριβώς. Αποτελεί παράδειγμα γιατί, όπως σου είπα, ότι αυτή η ιστορία γράφτηκε από μια παρέα Ελλήνων. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που έχει δώσει όφη σε αυτό το διάστημα. Χθες είχε 9 Έλληνες στην ενδεκάδα του όφη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Super Cup και μάλιστα είχε 9 Ελληνόπουλα και δεν είχε κανένα πρόβλημα με τους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να ήταν κάτω των 22 ετών. Mm-hmm. Την ώρα που είδαμε την ΑΕΚ να αλλάζει τερματοφύλακα, να βάζει έναν τερματοφύλακα που δεν είχε παίξει ποτέ με την πρώτη ομάδα, όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα, γιατί έχει επενδύσει στις ακαδημίες του. Mm-hmm. Και αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό παράδειγμα, τότε ποιο είναι? Έχει δώσει αξία στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Μπορούν τα Ελληνόπουλα, τα μικρά, να ονειρεύονται ότι μπορούν να αγωνιστούν

0: σε μία ομάδα και μπορεί να πει κανείς ότι έχει ανοίξει το δρόμο
1: Έτσι.
0: για το πώς πρέπει να σκέφτονται όλες οι ομάδες από εδώ και πέρα, ανεξάρτητα ποιο είναι το μέγεθός τους, ποια είναι η ιστορία τους και ποια είναι η φανέλα τους. Και φυσικά έχει ανοίξει το δρόμο και στις ομάδες της περιφέρειας, γιατί είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται χωρίς φόβο, να αγωνίζεται με δίψα και να αγωνίζεται ποδοσφαιρικά. Δεν έπαιξε ταμπούρι που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Έπαιξε το ποδόσφαιρο, το ίδιο είχε κάνει και με τον ΠΑΟΚ τον Απρίλιο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Και χθες έπαιξε ποδόσφαιρο και αυτό λοιπόν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μπορεί μια ομάδα από την περιφέρεια να κοιτάξει στα μάτια κάποιον από τους Big Four και να τον νικήσει και να πάρει κούπα.
1: Έτσι ακριβώς. Και πόσο μεγαλώνει ο Όφη Δημοσθένη τώρα πια, εντός αλλά και εκτός γηπέδων?
0: Κατά την άποψή μου, τις μεγάλες ομάδες δεν τις κάνουν μόνο οι τίτλοι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να χαρακτηρίσουν μια ομάδα μεγάλη. Αρχικά ο κόσμος. Είδαμε την παρουσία, τη βροντερή παρουσία του κόσμου στις εξέδρες χθες βράδυ. Όχι μόνο χθες βράδυ βέβαια, και σε όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ραντεβού. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά φιλάθλων. Ο ίδιος ο Μιχάλης Μπούσης τόνισε στις δηλώσεις του ότι πλέον τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν περήφανα στο σχολείο και να δηλώνουν ότι είναι Όφη. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί ο κύριος Μπούσης μίλησε για κάτι ακόμη. Όπως σου είπα, η ομάδα έχει πολύ καλές ακαδημίες. Έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Και ποιο είναι λοιπόν το επόμενο βήμα? Είναι το γήπεδο, όπως είπε και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Αυτά λοιπόν τα τρία, η ακαδημία, οι εγκαταστάσεις και το γήπεδο, καθιστούν μία ομάδα μεγάλη. Όφη έχει τα δύο από τα τρία. Σκοπεύει να κάνει και το τρίτο το γήπεδο και νομίζω ότι όλα αυτά που σου περιγράφω είναι πολύ πιο μεγάλα από ένα ή δύο τρόπια.
1: Έτσι ακριβώς. Και εξίσου μεγάλο είναι και το παράδειγμα που δίνει και η έμπνευση για το ΕΦΑ αγωνίζεστε, η ασπρομαύρη ομάδα.
0: Σαφέστατα, γιατί υπάρχουν πιο μεγάλα πράγματα από το
1: Έτσι.
0: Ίδιο το ποδόσφαιρο σώθηκε στη ζωή. Και αυτό είναι ο σεβασμός, είναι το ΕΦΑ αγωνίζεστε και αυτό λοιπόν το εκπέμπει ο Όφη σε κάθε του παρουσία σε τελικούς. Είδαμε χθες τον Μάριο Ηλιόπουλο να στέκεται στην απονομή, να δίνει συγχαρητήρια στους αντιπάλους του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σαφέστατα ήταν πικραμένος για την ήττα της ΑΕΚ, για την ήττα της ομάδας του. Είδαμε πριν από λίγους μήνες στο Βόλο τους φίλους του Όφη με αυτούς του ΠΑΟΚ να είναι όλοι μαζί να περπατούν στο λιμάνι του Βόλου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Έχουμε δει στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και στο ΆΚΑ και στο Παγκρίτιο, στο τελικό του Κυπέλλου και στο τελικό του Super Cup αντίστοιχα, να είναι δύο γιορτές με παραδοσιακούς χορούς πριν από την έναρξη των αγώνων. Θα έλεγα ότι όλοι θέλουν να αντιμετωπίζουν τον Όφη. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία με ασφάλεια μπορεί να φέρει χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι και δεν ξέρω, το ερώτημά μου είναι, υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή? Νομίζω καμία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Μέσα σε πανηγυρικό λοιπόν κλίμα και γεμάτη υπερηφάνεια οι παίκτες του Όφη, οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Super Cup μίλησαν για το νέο τους επίτευγμα, με το μυαλό όλο να βρίσκεται ωστόσο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν.
2: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο κύπελλο, το πήραμε. Οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
3: Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο? Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
4: Δύο λόγια για τον κόσμο.
3: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
5: Είναι τεράστιο, γιατί εντάξει, το πάθος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και το πόσο θέλησαμε να πάρουμε αυτό το κύπελλο είναι. Κάθε αγώνα που έχουμε είναι σαν ένα τελικό. Οπότε ήταν σαν ένα ακόμα match. Και σίγουρα εντάξει, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή και πιστεύω το δίκαια το πήραμε κιόλας.
6: Συμφωνώ με τον Μανουέλ σε αυτά που είπε, αλλά Απρίλιο πίσω στο σκορ, κάνουμε ανατροπή, στο τέλος καταφέρουμε και επικρατούμε το τίτλο. Φέτος πάλι το ίδιο. Σε ευχαριστήκαμε στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε είναι ακόμα πιο γλυκό.

0: ποιοτικό.
1: Ενώ περδίμω όλα καλμα.
2: Ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Να, nos dio resultado.
2: Το οποίο λένε ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει

0: οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Se pudo cumplir por dos. No, my mom is not here, is in Argentina.
0: Για τον κόσμο, που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
2: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
0: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
2: Yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
3: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus for everything I do in my career.
4: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
3: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.613,23 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 211,17 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά, στις 9 ακριβώς, η ειδική έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα αφιερωμένη στο νέο μεγάλο θρίαμβο του Όφη με τους Χρύσα Ζέρβου, Βασίλη Σκουντή και Γιάννη Χαμαλάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής. Συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με έναν άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το εξετάσουμε γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσατε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα, και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
0: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω

0: γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον, θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τις ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία, αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα,

0: των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό τον κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια

0: μια φροντίδα υγείας. Δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τη στόμη.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά-σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέχτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα και αυτό είναι μια αναφορά. Ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ

0: σημαντικό, τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός, και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να μην και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να την χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο τις 100% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας, όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
1: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
0: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο,

0: τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες, αλλά και τεχνικές, επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια το ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν. Για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι... και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

0: ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης? Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης? Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του, 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ, από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας? Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και την νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα, αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε

0: όπως και πάντα η Κρήτη έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που αν μη τι άλλο προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out, το 12ο box out στην εφετινή σεζόν εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν της εκπομπής, πάντοτε στα καταστήματα Cosmo Sport, που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας δίνουν ενέργεια, μας ξεδιψάνε, μας δίνουν δύναμη και επίσης κάνουν γάργαρες στις αναμνήσεις μας, όπως κάνουν γάργαρα και τα όνειρά μας. Όλα αυτά δεν τα λέω τυχαία. Σήμερα είναι 15 Ιανουαρίου του 2026, σαν σήμερα πάλι 15 Ιανουαρίου του μακρινού 1929, γεννήθηκε στην Ατλάντα ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που άφησε παρακαταθήκη στην παγκόσμια κοινότητα μια αποφθεγματική ρίση, το I have a dream. Και σήμερα θα δούμε ποια όνειρα έκανε μικρός ο καλεσμένος μας και πόσα από δάφτα πήραν σάρκα και οστά. Πολύ χαίρομαι, Μανώλη Σιντιχάκη, πάρα πολύ που σε φιλοξενούμε και σε καλωσορίζω με μια μεγάλη αγκαλιά και πολύ αγάπη. Έχω να σε δω και καιρό, κάτι μήνες δηλαδή. Είχαμε σμίξει σε μια ωραία εκδήλωση στο Μελιδόνι.
1: Στο Μελιδόνι.
0: Και είχα την τιμή να νομίζω να σε βραβεύσω.
1: Να
0: σου απονείμω μια πλακέτα και χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα μετά από πολλά χρόνια. Τι χαμπάρια.
1: Μια χαρά, Βασίλη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα. Θα έρθουνε.
0: Για να μην παρεκκλίνω τώρα από τον πρόλογό μου, ο μικρός Μανώλης Σιντιχάκης που γεννήθηκε πού?
1: Γεννήθηκα στο Λευκοχώρι, ένα χωριό έξω από το Αρκαλοχώρι. Μεγάλωσα στο Ηράκλειο, θα πω, γιατί ο συγχωρεμένος Σιντιχάκης, ο πατέρας μου, ασχολούνταν με τα φορτηγά. Τα αυτοκίνητα, αυτοκινητιστής. Αναγκαστικά ήρθαμε στο Ηράκλειο. Έμεινα εδώ μέχρι 13 χρονών στο Κυπποθέατρο. Από πάνω στη Γεωργιάδου μέναμε. Μεγαλώσαμε εκεί. Αναμνήσεις απίστευτες.
0: Και μετά πήγατε αλλού.
1: Ξαναγυρίσαμε στο χωριό μετά, γιατί έκανε ένα εργοστάσιο